0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Radio Rumeli News.
3: Η ώρα είναι 3:30.
4: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Λιβαδιά. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το πρωί θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
5: Courier Express. Για αποστολές χωρίς απρόοπτα.
6: Φοιτητικά δέματα, είδη πρώτης ανάγκης, τρόφιμα. Παραλαβή και παράδοση και αυθημερών. Με παραλαβή από το χώρο σας, εντός πόλεως δωρεάν. Αποστολή δεμάτων για Αθήνα κάθε Κυριακή μόνο με 10 ευρώ.
7: Αποστολή δεμάτων για Βόλο, Λάρισα, Θεσσαλονίκη και Κομοτηνή και επιστροφές δεμάτων δωρεάν.
8: Διαθέτουμε αυτοκίνητο ψυγείο για μεταφορά τροφίμων. Αναλαμβάνουμε τη μετακόμιση φοιτητικών σπιτιών σε πολύ χαμηλή τιμή, συνεργασία και με επαγγελματίες.
9: DSA Courier Express. Με ταχύτητα, συνέπεια και την εγγύηση του Σπύρου Αστρακά.
10: Θα μας βρείτε Υψηλάνη και Βλαχογιάννη 2, Λαμία.
11: Τηλέφωνο fax 22310-44916. Κινητό 698-100-6608. WhatsApp 698-4210-811.
12: Υπεύθυνος μεταφορών Σπύρος Αστρακάς.
13: DSA Courier Express. Και αφήστε τους άλλους να τρέχουν.
3: 25 λεπτά χωρίς διαφημίσεις.
0: Δελτίο καιρού.
4: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ο καιρός στη Λαμία. Για σήμερα Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις πρωινές ώρες αναμένονται νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
2: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα.
4: Για σήμερα Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr. Ο καιρός στην Άμφισσα. Για σήμερα Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 3 έως 5 μποφόρ. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 3 έως 5 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
2: Ο καιρός στο Καρπενήσι.
4: Για σήμερα Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Λιβαδιά. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το πρωί θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 25 βαθμούς Κελσίου. οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
14: Ακούμε ράδιο Rumeli News, ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 4.
3: Radio Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Ο καιρός στη Λαμία. Για σήμερα Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις πρωινές ώρες αναμένονται νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.
1: Η κλιματική αλλαγή προκαλεί συχνότερα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα. Για να αντιμετωπίσουμε ενδεχόμενη πλημμύρα, βεβαιωνόμαστε ότι οι υδρορροές λειτουργούν κανονικά. Σε περίπτωση καταιγίδας, αποφεύγουμε τα υπόγεια και μεταφερόμαστε σε ψηλά σημεία. Βοηθάμε ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία. Αν μπει νερό, κλείνουμε αμέσως το γενικό του ηλεκτρικού. Αν βρισκόμαστε έξω, σταματάμε την πορεία μας και αναζητούμε άμεσα ασφαλές σημείο. Ποτέ δεν διασχίζουμε ορμητικά νερά, πεζή ή με όχημα. Θυμόμαστε, μια καταιγίδα μπορεί να προκαλέσει πλημμύρα αρκετή ώρα αργότερα. Σε έκτακτη ανάγκη, καλούμε το 112, ενώ ακολουθούμε πάντα τις οδηγίες των αρχών.

0: Ακούτε Ράδιο Ρούμελι News.
1: Μητροπάνος λέγομαι.
2: Μητροπάνος, Δημήτρης Μητροπάνος. Καμία σχέση με τον τροπιθή, όχι, ε?
1: Είναι θείος μου, αλλά...
2: Θέματα.
1: Ναι. Αλλά δεν με ξέρει καν.
2: Θα το πούμε, γιατί εμείς το ξέρουμε. Πέρασε νηψιός.
3: Τραγουδάς.
4: Ευκαιρία να το γνωρίσει.
3: Είσαι μικρός.
1: Να.
4: Πόσο χρονών είσαι?
1: 16 χρονών.
4: Α.
3: Είμαστε πολύ περίεργοι να σε ακούσουμε.

0: Παραδιδόμαστε. Είναι συγκλονιστικό ότι ένα παιδί 16 ετών μας φέρνει εικόνες από μια Ελλάδα που δυστυχώς έχει χαθεί, από κινηματογραφικά έργα που τα υπέγραφε στη σκηνοθεσία ο Αλεξανδράκης, που η μουσική είναι του Μίκη Θεοδωράκη, που τραγουδούσε ο Πυθικότσης, και όλα αυτά μας έρχονται τσακ και μπαίνουν στο κεφάλι μας από σέναν. Νομίζω ότι και αν δεν σε λέγανε Δημήτρη Μητροπάνο, θα σε λέγαμε εμείς Δημήτρη Μητροπάνο.
1: Ευχαριστώ πολύ.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Radio Rumeli News.
3: Η ώρα είναι 4:30.
4: Ο καιρός στην Άμφισσα. Για σήμερα Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 3 έως 5 μποφόρ. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 3 έως 5 μποφόρ. Ο καιρός είναι μια προσφορά του K24.gr.
5: Αξίζουν πολλά.
6: Εμπιστευτείτε τα στον οπτικό οίκο Παπαδημητρόπουλος.
5: Από το 1932 φροντίζει την υγεία και την ομορφιά των ματιών σας.
6: Παπαδημητρόπουλος.
5: Πάντα στο ρυθμό της εποχής, με τα ωραιότερα μοντέλα όλων των γνωστών σχεδιαστών μόδας σε γυαλιά οράσεως και ηλίου.
6: Παπαδημητρόπουλος. Στο ειδικό τμήμα εφαρμογής φακών επαφής μπορείτε ακόμη να αλλάξετε και το χρώμα των ματιών σας.
5: Οπτικά φακή επαφής Παπαδημητρόπουλος. Καποδιστρίου 4, Λαμία.
6: Όνομα και παράδοση στα οπτικά.
3: 25 λεπτά χωρίς διαφημίσεις.

0: Ακούτε ραδιορούμελι νιούς στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 5.
3: Ράδιο Ρούμελι νιούς από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Η φαντασία σε στιγμές δημιουργίας. Η τέχνη του κοσμήματος στην πιο πολυτελή της μορφή. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Μικρά έργα τέχνης αγκαλιάζουν μοναδικά την εμφάνιση και ξεχωριστές συλλογές ορολογιών κάνουν τον χρόνο ακόμη πιο πολύτιμο. Μπριάνης. Guess Collection. Κάζιο και Guess by Marciano σε αποκλειστικότητα. Επίσημες συλλογές Festina, Titan, Seiko, Buller και η μεγαλύτερη οίκη Cartier και Breitling. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Καποδιστρίου 2. Η τέχνη του κοσμήματος στην Λαμία.
1: Πέντε λεπτά χωρίς διαφημίσεις.

0: Ούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Radio Rumeli News.
3: Η ώρα είναι 5:30.
2: Δελτίο καιρού.
4: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ο καιρός στη Λαμία. Για σήμερα Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται έθριος. Τις πρωινές ώρες αναμένονται νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται έθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για σήμερα Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται γενικά έθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά έθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ο καιρός στην Άμφισσα. Για σήμερα Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά έθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 3 έως 5 μποφόρ. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται γενικά έθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 3 έως 5 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24. Ο καιρός στο Καρπενήσι. Για σήμερα Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται έθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται έθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ο καιρός στη Λιβαδιά. Για σήμερα Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται γενικά έθριος. Τις πρωινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά έθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
5: Ραδιο Rumeli News. Ένα ανθρώπινο ραδιο.

0: Για σήμερα Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται έθριος. Τις πρωινές ώρες αναμένονται νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται έθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
1: 25 λεπτά χωρίς διαφημίσεις.

Τι έπαθες σάραγε εκεί έξω και με θυμήθηκες ξανά τον αδιάφορο το απ' έξω και σπονάω από χαρά. Τόσα χρόνια κυνηγούσα ένα άπιαστο πουλί. Πού να το ξέρα πως θα έρθει μοναχό του στο κλουβί.

μέσα από τα δικά σου μάτια. Ξαναβλέπω τον κόσμο. Μέσα από την καρδιά σου αγαπάω ξανά. Είναι ωραία η ζωή όταν τη μοιράζεσαι. Είναι ωραίο να μοιράζει ζωή.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 6:30.
3: Ο καιρός στο Καρπενήσι. Για σήμερα Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
4: Ο Μίκη είναι ανόρυκτος τελευταία. Η Μπέλα πρέπει να κάνει το εμβόλιο της. Και του Ρόκι, μάλλον του πονάει το δοντάκι. Θα τους δείτε όλους υγιείς και χαρούμενους στο κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Για ό,τι απαιτεί η υγεία, η φροντίδα και η περιποίηση των κατοικιδίων σας. Εμβόλια, υπερηχογραφικός έλεγχος, πλήρεις εργαστηριακές και βιοχημικές εξετάσεις, οδοντιατρική φροντίδα, τοποθέτηση μικροτσίπ. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Αξεσουάρ και τροφές για τα αγαπημένα σας τετράποδα. Τινού 6, Λαμία. Τηλέφωνα 22 310 67 174, 69 73 38 52 34 και WhatsApp 69 78 020 596. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Υγιή και χαρούμενα ζωάκια.
5: Radio Rumeli News.

Che sia così. Questa volta.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.

0: ερχόμενη πλημμύρα, βεβαιωνόμαστε ότι οι υδρορροές λειτουργούν κανονικά. Σε περίπτωση καταιγίδας, αποφεύγουμε τα υπόγεια και μεταφερόμαστε σε ψηλά σημεία. Βοηθάμε ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία. Αν μπει νερό, κλείνουμε αμέσως το γενικό του ηλεκτρικού. Αν βρισκόμαστε έξω, σταματάμε την πορεία μας και αναζητούμε άμεσα ασφαλές σημείο. Ποτέ δεν διασχίζουμε ορμητικά νερά, πεζή ή με όχημα. Θυμόμαστε, μια καταιγίδα μπορεί να προκαλέσει πλημμύρα αρκετή ώρα αργότερα. Σε έκτακτη ανάγκη, καλούμε το 112, ενώ ακολουθούμε πάντα τις οδηγίες των αρχών.
1: Στην Ελβετία μεταβαίνει ο Στίβ Βίτκοφ, ειδικός απεσταλμένος του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, για τον πρώτο γύρο των νέων διαπραγματεύσεων με το Ιράν με σκοπό τη σύναψη οριστικής συμφωνίας ανάμεσα στην Ουάσιγκτον και την Τεχεράνη για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή και τη διευθέτηση της διένεξης για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Την πληροφορία μεταδίδει ο ιστότοπος Axios, επικαλούμενος αμερικανική πηγή. Σύμφωνα με την ίδια, ο γαμπρός του Ντόναλντ Τραμπ, Τζάρντ Κούσνερ, βρίσκεται ήδη στην Ελβετία. Στο μεταξύ, το Ισραήλ και η Χεζμπολάχ φέρονται να έχουν συμφωνήσει από χθες να κηρύξουν κατάπαυση του πυρός, σύμφωνα με αξιωματούχο των ΗΠΑ. Το γραφείο του Ισραηλινού Πρωθυπουργού δεν έχει ακόμα επιβεβαιώσει την είδηση. Ο πρέσβης, ωστόσο, του Ισραήλ στις ΗΠΑ διαμήνυσε ότι η χώρα του δεσμεύεται να τηρήσει την κατάπαυση του πυρός στο Λίβανο, υπό τον όρο ότι θα γίνει σεβαστή και από τη Χεζμπολάχ. Επί του πεδίου, από το βράδυ της Πέμπτης ως χθες το απόγευμα, τουλάχιστον 47 άνθρωποι σκοτώθηκαν και σχεδόν 100 τραυματίστηκαν σε Ισραηλινούς βομβαρδισμούς, σύμφωνα με τις αρχές στη Βηρυτό. Από την πλευρά του, ο Ισραηλινός στρατός έκανε λόγο για 4 νεκρούς, ανάμεσά τους ένας αξιωματικός. Το Ισραήλ θα φροντίσει η Χεζμπολάχ να πληρώσει πολύ βαρύ τίμημα, διεμήνυσε ο πρωθυπουργός Μπένιαμιν Νετανιάχου και επανέλαβε ότι ο στρατός του θα παραμείνει στο Νότιο Λίβανο για όσο χρειαστεί. Στις διαβουλεύσεις για τον κοινοτικό προϋπολογισμό αλλά και στη συζήτηση που έχει ανοίξει σε ευρωπαϊκό επίπεδο για πιθανές διαπραγματεύσεις με τη Ρωσία, αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός μετά τη Σύνοδο Κορυφής στις Βρυξέλλες. Αναφερόμενος στις εξελίξεις στην αγορά ενέργειας και ειδικότερα στις τιμές των καυσίμων, ο κ. Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι οι ελεγκτικοί μηχανισμοί παρακολουθούν στενά, ώστε οι μειώσεις στις διεθνείς τιμές να αποτυπωθούν άμεσα στην Αγγλία. Οι πολίτες ξέρουν πως ούτε θέλει ούτε μπορεί να βάλει φρένο στην ακρίβεια, σχολίασε ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, κινήματος αλλαγής Κώστας Τσουκαλάς, κάνοντας λόγο για ψευδοαφήγημα του Πρωθυπουργού ότι η ακρίβεια έχει μόνη αιτία τον πόλεμο στο Ιράν. Δικαιωμένος, έπειτα από δικαστικό αγώνα που κράτησε 9 χρόνια, δήλωσε ο πατέρας του 11χρονου Μάριο από το Μενίδη, που είχε σκοτωθεί από αδέσποτη τη σφαίρα. Το δικαστήριο επέβαλε την ποινή των ισοβίων σε έναν από τους δύο κατηγορούμενους, ο οποίος κρίθηκε ομόφωνα ένοχος για το αδίκημα της ανθρωποκτονίας από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση με ενδεχόμενο δόλο. Μία 46χρονη από την Ιταλία έχασε τη ζωή της και σχεδόν 1.700 τουρίστες χρειάστηκε να απομακρυνθούν εσπεσμένα εξαιτίας μεγάλης πυρκαγιάς που ξέσπασε σε παραθαλάσσιο ξενοδοχείο στην Μπαγιαΐμπιε, στο νοτιοανατολικό άκρο της Δομινικανής Δημοκρατίας. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, με τη θερμοκρασία από 21 έως 30 με 31 βαθμούς Κελσίου. Αυτή την ώρα η θερμοκρασία στην Τεχνόπολη, εδώ στο Γκάζι, είναι 23 βαθμοί. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 8. Ακολουθεί η εκπομπή Συναυλία του Σαββάτου με τον Νίκο Λελιώτη.
2: Αθήνα 984 στους 98 και 3.
3: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε πάντα κάτι διαφορετικό.
4: Να, εγώ θέλω να βλέπω τα προϊόντα από κοντά, στο κατάστημα. Σε νιώθω, αλλά εγώ ψωνίζω online, μόνο.
5: Εγώ έχω πάθος για ό,τι νέο βγαίνει.
4: Ναι, αλλά αν αυτό που έχεις ήδη φτιάχνεται, γιατί να το αλλάξεις.
6: Φτιάχνεται, δεν φτιάχνεται, το σημαντικότερο είναι να πληρώνεις όπως θέλεις. Με δόσεις, χωρίς κάρτα, χωρίς άγχος.
5: Ωραία ευελιξία, ναι, αλλά και η εξυπηρέτηση μετράει. Να νιώθεις ότι κάποιος είναι εκεί για ό,τι χρειαστείς.
3: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε τα πάντα. Εσύ δεν θες.
7: Θες.
3: Τα ανανεωμένα καταστήματα Vodafone φέρνουν μια νέα εμπειρία τεχνολογίας. Με ένα δίκτυο καταστημάτων που εξελίσσεται, κορυφαία προϊόντα, την ευελιξία του Vodafone Flex, αλλά και προσωπική εξυπηρέτηση με ολοκληρωμένες λύσεις για τη συσκευή σου. Τεχνολογία όπως τη θες, στη Vodafone. Together we can.
8: Τώρα εγώ πάντα πίστευα ότι αυτό που τελικά κάνουμε είναι μία μίξη δύο πραγμάτων. Αυτού που είμαστε και αυτό που ερωτευόμαστε. Τώρα εγώ σαν παιδί μεγαλωμένη τη δεκαετία του 70, μην έχοντας και καν πικάπα στο σπίτι, είχαμε μόνο ράδιο και τα μουσικά μου ακούσαμε.

0: ό,τι έπαιζε το ράδιο. Πιστεύω βαθιά ότι είμαι τα λαϊκά τραγούδια, αλλά ερωτεύτηκα κάποια στιγμή την τζαζ. Αλλά είμαι τα λαϊκά τραγούδια. Αυτά είναι χαραγμένα μέσα στην ψυχή μου. Γι' αυτό ίσως και ένας λόγος που ασχολήθηκα πολύ με τη μετάφραση ελληνικής μουσικής σε τζαζ ιδίωμα. Γεια σας, είμαι ο Δημήτρης Καλατζής, μουσικός της τζαζ, και αυτή την Κυριακή στις 7 το απόγευμα στην εκπομπή solo της Αριστείας Γιάννη θα μιλάω για διάφορα πράγματα όπως η μουσική, η δική μου πορεία και πολλά άλλα. Εδώ στον Αθήνα 984.
1: Ραδιόφωνο χωρίς playlist.
2: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Αθήνα 984.

Αγαπητοί ακροατές του Αθήνα 984 και τη συναυλία του Σαββάτου, ξεκινάμε τη σημερινή μας εκπομπή με Φρεντερίκ Σοπέν. Etude, όπως 10, νούμερο 6. Νικολάη Λουγκάνσκι στο πιάνο.

Ενρίκε Γκρανάντος για τη συνέχεια. Το κορίτσι και το αηδόνι. Από τη σουίτα για πιάνο Γκογιάσκες. Εμβληματική Αλίση Ραντέλα Ρόχα στο πιάνο.

0: Συνεχίζουμε με Ludwig van Beethoven. Adagio από την παθητική σονάτα για πιάνο. Βλαντιμίρα Σκενάζη στο πιάνο.
1: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
2: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
3: Biomass Ευθύμιος Κοσμάς.
4: Καθαρισμός και συντήρηση καμινάδων και τσακιών. Με ειδική επαγγελματική βούρτσα για τον πλήρη καθαρισμό του εσωτερικού της καμινάδας από τα υπολείμματα της καπνιάς.
3: Biomass Ευθύμιος Κοσμάς και για καυσόξυλα, πέλετ, μπρικέτες και κάρβουνα.
4: Με δωρεάν μεταφορά στο χώρο σας.
3: Biomass Ευθύμιος Κοσμάς.
4: Τηλέφωνο WhatsApp 698 7191 453.
3: Biomass Ευθύμιος Κοσμάς. Γρήγορα, αποτελεσματικά, εγγυημένα και καθαρά.
5: Ακούτε Radio Rumeli News.

0: Δελτίο καιρού.
1: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ο καιρός στη Λαμία. Για σήμερα Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις πρωινές ώρες αναμένονται νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για σήμερα Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για την Άμφισσα. Για σήμερα Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 3 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 3 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24. Ο καιρός στο Καρπενήσι. Για σήμερα Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ο καιρός στη Λιβαδιά. Για σήμερα Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις πρωινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
2: Ραδιο, Ρούμελι Νιούς, ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

Σωστακόβιτς και τη συνέχεια Αντάντε από το δεύτερο κοντσέρτο για πιάνο. Φιλαρμονική του Λος Άντζελες, Έσα Πέκα Σαλόνεν στη διεύθυνση και Γεφίμ Μπρόνφμαν στο πιάνο.

Τελειώνουμε τη σημερινή εκπομπή με Edward Elgar Elegy από τη Royal Philharmonic Concert Orchestra. Αγαπητοί ακροατές, σας εύχομαι ένα όμορφο Σαββατοκυριακό.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Θέλω να πεις ένα λόγο για τα 25 χρόνια που συμπληρώνονται αυτή την περίοδο, αυτό το μήνα, λειτουργίας του Radio Rumeli News στα FM της χώρας.
3: Εύχομαι το Radio Rumeli να τα εκατοστήσει και κυρίως να μην πεθάσει την καρδιά του, η οποία είναι, από ό,τι έχω καταλάβει, ο Νίκος, αλλά πιο βαθιά είναι ο Χριστός και η Ελλάδα.
2: Καλημέρα, τι κάνεις, να είσαι πάντα καλά.
3: Και όταν άλλο νομίζεις ότι πάνε στραβά, πάντα κάτι θα γίνει. Μην ρωτάς το γιατί. Καλημέρα, τι κάνεις, αγαπάω πολύ.
2: Σε αγαπάμε.
3: Επίσης.
2: Κύριε Σταμάτη.
3: Χαίρετε.
2: Χαίρετε. Ο Θεός μαζί σας.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Ράδιο Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Για μένα που θέλω μια πάστα Kiss.
1: Για μένα που θέλω μια πάστα Snickers.
0: Για μας που θέλουμε ιδιαίτερα γλυκά, Le Premier Αναστασίου.
1: Το καλύτερο ζαχαροπλαστείο της πόλης.

0: Εταιριακά τους. Εγκατάσταση, συντήρηση ασυρμάτων και καλωδιακών δικτύων. Microland Computers. Σέρβις και πωλήσεις υπολογιστών, τάμπλετ και περιφερειακών συσκευών. Λύνουμε το πρόβλημα στο χώρο σας. Microland Computers. Υψηλάντου 33, Λαμία. Τηλέφωνο 2231053000. Επειδή τα λάθη πληρώνονται ακριβά.
1: Ράδιο Ρούμελι.

Και τώρα, φίλες και φίλοι, θα σας παρουσιάσουμε τα πρωτοσέλιδα των σημερών εφημερίδων για να πάρετε μία γεύση από όλα όσα οι συνάδελφοι, οι δημοσιογράφοι είδαν με την επικαιρότητα και την παρουσιάζουν στην πρώτη σελίδα των εφημερίδων που εργάζονται. Είναι αυτεμπορική. Ανοίγει πόρτα για επίλυση του στεγαστικού. Πραγματικά είναι ένα κύριο θέμα που χρειάζεται λύση, τουλάχιστον ως προς το πρόβλημά του, γιατί είναι μεγάλο το πρόβλημα, όπως είπαμε και στον πρόλογο αυτής της εκπομπής, σε όλα αυτά τα θέματα. Και από την ναυτεμπορική να πάμε να δούμε τι λένε οι πολιτικές εφημερίδες, σύμφωνα πάντοτε με τα πρωτοσέλιδα και τα κείμενα των συναδέλφων δημοσιογράφων. Η εφημερίδα Απογευματινή μιλάει για σεισμό, λέει, σε εισαγωγικά έλεξε, έτσι, σεισμός για το πλαφόν στα ενίκια, σημειώνει η εφημερίδα, έντονες αντιδράσεις από ιδιοκτήτες και μισθωτές. Το σχέδιο της κυβέρνησης προβλέπει ανώτατο όριο ανάλογα με την περιοχή, την ποιότητα κατασκευής, την παλαιότητα και την ενεργειακή κλάση του ακινήτου, σημειώνει η εφημερίδα στην πρώτη σελίδα. Και μιλάει και για την εκεχηρία Ισραήλ Χεζμπολάχ, Μπόλα, όπως λένε οι ειδικότεροι από μένα, και έχει μια τεράστια φωτογραφία με τα ερείπια αυτού του πολέμου ή αυτής της ανακοχής, ας το πούμε έτσι. Και από την εφημερίδα Απογευματινή πάμε να δούμε τι λέει η εφημερίδα Δημοκρατία στην πρώτη σελίδα. Η εφημερίδα Δημοκρατία στην πρώτη σελίδα της αναφέρει τα εξής. Ανταρσία δικαστών, σημειώνει η εφημερίδα και λέει, μόλις 11 από τους 27 ανώτατους συλλειτουργούς της Θέμιδας που κλήθηκαν από την Βουλή ως υποψήφιοι για το αξίωμα του Προέδρου του Αριουπάγου εμφανίστηκαν, λέει, στην διάσκεψη των Προέδρων. Οι περισσότεροι δήλωσαν προσωπικό κόλλημα. Η εφημερίδα Δημοκρατία στην πρώτη σελίδα. Και από την εφημερίδα Δημοκρατία πάμε στην Ελεύθερη Ώρα για να δούμε πώς εκείνη βλέπει την επικαιρότητα. Η εφημερίδα Ελεύθερη Ώρα λοιπόν σημειώνει στην πρώτη σελίδα. Μετά το Ιράν, γράφει η εφημερίδα, οι Σπαρτιάτες. Ο μεγάλος στόχος της Υπαρστοάς Μπένε Μπέρντι. Σημειώνει στην πρώτη σελίδα η εφημερίδα Ελεύθερη Ώρα. Πάμε να δούμε τι λέει και ο Ελεύθερος Τύπος. Σήμερα στην πρώτη σελίδα που μιλάει για 9 μέτρα για το στεγαστικό. Είναι το ίδιο θέμα που είχε και η εφημερίδα πριν από λίγο που στο διαβάσαμε, η εφημερίδα Ναυτεμπορική. 9 μέτρα για το στεγαστικό, όλο το σχέδιο της κυβέρνησης, σημειώνει η εφημερίδα και λέει μεταξύ των άλλων. Δημιουργείται ενιαίος φορέας στεγαστικής πολιτικής στο μοντέλο του παλαιού ΟΕΚ, εργοτικής κατοικίας δηλαδή, έτσι. Έρχεται, γράφει με ένα πρόγραμμα, σπίτι μου 3 και λοιπά και λοιπά. Πάντα στην πρώτη σελίδα της εφημερίδας Ελεύθερος Τύπος, που θα πάρετε, θα την αγοράσετε από το περίπτερο και θα δείτε όλα αυτά που αναφέρει η εφημερίδα για το πρόγραμμα σπίτι μου 3. Είναι πολύ σπουδαίο. Και από την εφημερίδα Ελεύθερη Ώρα πάμε στην Εστία, στην πρώτη σελίδα της οποίας διαβάζουμε. Η Εστία λοιπόν αναφέρει αποχή διαμαρτυρίες 14, γράφει η εφημερίδα, αραιοπαγητών από την ακρόαση του κοινοβουλίου. Είναι το ίδιο θέμα που είχε πριν από λίγο, όπως διαβάσαμε, η εφημερίδα Δημοκρατία, Βασίλη Γερασίμου. Και από την Εστία πάμε να δούμε τι λέει η εφημερίδα των Συντακτών. Η εφημερίδα των Συντακτών σημειώνει στο βασικό της θέμα. Πρόβα εκλογών όλο το καλοκαίρι και οι φωτογραφίες των πολιτικών αρχηγών στην πρώτη πάντα σελίδα και σημειώνει ακόμα οι κινήσεις των κομμάτων εν όψη πιθανών ή πιθανού ευνηδιασμού. Διαβάζουμε. Νέα Δημοκρατία, στοχευμένες περιοδίες στις δύσκολες περιφέρειες, Εθνικό Συμβούλιο για την Ελλάς, εννοεί για την Ελληνική Αριστερά συμπαράκτηση.

0: Πασόκ, υποκατάρτιση και ψηφοδέλτια, οι σίγουροι εκπλήξεις στις πράσινες λύσεις κλπ. Η εφημερίδα των συντακτών στην πρώτη σελίδα. Και από την εφημερίδα αυτή πάμε να δούμε τι λέει και η Καθημερινή, για να πάρετε μία γεύση. Η Καθημερινή λοιπόν σημειώνει στο βασικό της θέμα, στην πρώτη πάντα σελίδα. Για να δούμε τι θα δούμε. Μάλλον να δούμε τον λόγο. Η εφημερίδα Λόγος λέει: μέτρα για τη στεγαστική κρίση, είναι το ίδιο θέμα που σας διαβάσαμε προηγουμένως. Ένα άλλο θέμα, Άδωνης Γεωργιάδης, κομβική ηλεκτρονική συνταγογράφηση των αντιβιωτικών για τον έλεγχο της μικροβιακής αντοχής. Και την εβδομάδα που μας έρχεται θα φανεί στην Αγγλία η μείωση της τιμής του πετρελαίου, γράφει η εφημερίδα Λόγος. Και από το Λόγο πάμε να δούμε τι λέει και ο Ριζοσπάστης. Ο Ριζοσπάστης σημειώνει στο βασικό του θέμα σήμερα: δώστε λεφτά για μισθούς, υγεία και παιδεία, καμία θυσία για τον πόλεμο και τα κέρδη τους, σημειώνει ο Ριζοσπάστης στην πρώτη σελίδα. Και από την εφημερίδα αυτή πάμε να δούμε τι λέει η εφημερίδα Καθημερινή. Για να δούμε, θα έρθει η Καθημερινή. Μάλιστα, η Καθημερινή λοιπόν στην πρώτη σελίδα αναφέρει, για να δούμε, τι διαβάζουμε στην πρώτη σελίδα της Καθημερινής. Στα μπλόκα, λέει η εφημερίδα της Τροχέας, 19.060 οδηγοί χωρίς δίπλωμα. Κύριε Βασίλη, το ακούς? Τα ακούω να λες, έτσι για να θυμηθώ και εγώ την εκπομπή που έκανε παλαιότερα. Και από την εφημερίδα Καθημερινή πάμε να δούμε τι λένε και οι εφημερίδες οι άλλες. Πάμε στην εφημερίδα Τα Νέα. Τα Νέα λοιπόν στην πρώτη σελίδα έχουν ως βασικό θέμα, γράφει λοιπόν η εφημερίδα, ΚΕΠ από την εφορία. Τι υπηρεσίες θα προσφέρουν τα ΚΕΠ από την εφορία? Πολλές υπηρεσίες θα προσφέρουν, αυτή είναι η πλάκα τώρα. Σημειώνει βασικά ότι το νέο δίκτυο, λέει η εφημερίδα στην πρώτη σελίδα, το νέο δίκτυο θα ονομάζεται, πώς ονομάζεται, αμέσως τώρα, My Point. Τι είναι αυτό, η πόντι μου?
1: Ναι.
0: Α, ναι. Και θα αρχίσει να εφαρμόζεται σε 6 σημεία της Αττικής. Το πρώτο άνοιξε ήδη στο Χολεργό, στόχος ένα σε κάθε πρωτεύουσα νομού για αρχή. Η πρώτη σελίδα της εφημερίδας Τα Νέα. Και από Τα Νέα πάμε να δούμε τι λέει η εφημερίδα Εσπρέσο, που εκείνη με το δικό της τρόπο παρουσιάζει την επικαιρότητα. Μια επικαιρότητα που βεβαίως είμαστε έτοιμοι για να τη δούμε μαζί πάντοτε στην πρώτη σελίδα. Για να δούμε. Η εφημερίδα Εσπρέσο. Η εφημερίδα Εσπρέσο λοιπόν τι λέει αμέσως. Αμέσως να τη δούμε και την εφημερίδα Εσπρέσο. Εδώ είμαστε. Λέει λοιπόν η εφημερίδα Εσπρέσο: νέος έρωτας μετά τον εφιάλτη της Κόκα. Μάλιστα, η εφημερίδα Εσπρέσο στην πρώτη σελίδα. Και από την εφημερίδα αυτή έχουμε τον κύριο Υφαντή μήπως? Άρα λοιπόν θα έχουμε αμέσως μετά τον κύριο Υφαντή για να πάρετε μια γεύση. Πάμε στην εφημερίδα Star για να ολοκληρώσουμε τις σημερινές εφημερίδες. 2,5 χρόνια Γολγοθάς για την Χαλκιά, γράφει η εφημερίδα. Βέβαια είναι τα θέματα τέτοια, όπως καταλαβαίνετε, που εγώ δεν μπορώ να σας δώσω περισσότερες λεπτομέρειες. Ίσως ο Βασίλης ο Γερασίμου θα σας έδινε με τα καλλιτεχνικά του. Όμως αμέσως τώρα, φίλες και φίλοι, έχω ιδιαίτερη χαρά, θα συνομιλήσω με ένα καλό μου φίλο από τα παλιά. Τον έβλεπα πριν από λίγο στην τηλεόραση Action να λέει ορισμένα πράγματα για όλα όσα συμβαίνουν σήμερα κάτω εκεί μετά την υπογραφή. Έχουμε πόλεμο, δεν έχουμε πόλεμο? Πού πάμε τελικά, κύριε Υφαντή, κύριε καθηγητά, καλή σας μέρα. Ο καθηγητής στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, διεθνολόγος, ο καλός μου φίλος, ο κύριος Κώστας Υφαντής, είναι μαζί μας. Κύριε καθηγητά, σας ακούμε. Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα σας. Κοιτάξτε, έχουμε μια συμφωνία η οποία έχει υπογραφεί. Αυτό που δεν έχουμε ακόμα είναι την εκκίνηση της διαδικασίας την οποία προβλέπει αυτή η συμφωνία.
0: Λέτε να την έχουμε στο εγγύς μέλλον?
2: Θέλω να είμαι, να μην είμαι πολύ απεσιόδοξος, να μην πω να είμαι αισιόδοξος, αλλά να μην είμαι πολύ απεσιόδοξος και να πω ότι ναι, νομίζω ότι θα επιβιώσει αυτή η συμφωνία. Ο Λίβανος είναι ένα μεγάλο αγκάθι. Το Ιράν θέλει οπωσδήποτε, και αυτό το αποδέχθηκε ο πρόεδρος Τραμπ, να εξασφαλίσει την επιβίωση της Χεζμπολά στο Λίβανο, γιατί είναι ο πιο σημαντικός εταίρος του Ιράν στην ευρύτερη περιοχή, είναι το μακρύ χέρι του Ιράν.
0: Ναι, κατάλαβα τι λέτε.
2: Στο Αιγαίο και στο Λίβανο. Και λοιπόν, έχουμε και χειρία από χθες το απόγευμα. Βεβαίως και χειρία μεταξύ Χεζμπολάχ και Ισραήλ είχαμε και πριν από ένα χρόνο. Η Χεζμπολάχ την παραβίασε, το Ισραήλ αντεπιτέθηκε και έχουμε έναν πόλεμο με πάρα πολλά θύματα δυστυχώς έκτοτε. Άρα πιστεύω ότι τελικά η συμφωνία αυτή θα επιβιώσει και μπορεί να μην ξεκίνησαν όπως προβλεπόταν χθες οι διαπραγματεύσεις, η διαδικασία των διαπραγματεύσεων για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, αλλά ας είμαστε, επαναλαμβάνω, συγκρατημένα αισιόδοξοι. Δεν έχει σημασία αν μερικά 24 ώρα καθυστερήσουμε, επαναλαμβάνω, θα δούμε βεβαίως αν και ηρεμήσει ο Λίβανος, τότε το Ιράν δεν θα έχει άλλη δικαιολογία, άλλο πρόσχημα να καθυστερήσει τη διαπραγμάτευση για το πυρηνικό του πρόγραμμα.
0: Σωστά.
2: Εκεί νομίζω είμαστε σήμερα.
0: Ναι. Μιας και μιλήσατε για τα πυρηνικά, τελικά τι γίνεται εδώ πέρα με τα πυρηνικά που έχει το Ιράν, με τα οποία για τα οποία μάλλον έχει μιλήσει ο Τραμπ, έχουν μιλήσει όλοι? Τι βλέπει ο κ. Σουφαντής?
2: Το Ιράν δεν έχει καταφέρει να αποκτήσει πυρηνικά όπλα.
0: Ναι, ναι. Εννοείται ότι υπάρχει.
2: Αλλά έχει ξεκινήσει εδώ και πάρα πολύ καιρό και να εμπλουτίζει το ουράνιο σε τέτοιο επίπεδο ώστε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την κατασκευή πυρηνικών όπλων. Θα το είχε κάνει νωρίτερα αν δεν ήταν διάφορες επιχειρήσεις όλα τα προηγούμενα χρόνια, κυρίως επιχειρήσεις που δεν έβλεπαν το φως της δημοσιότητας και καθυστερούσαν συνεχώς το πρόγραμμα από την δολοφονία των επιστημόνων επικεφαλής του προγράμματος αυτού μέχρι κυβερνοεπιθέσεις από την πλευρά του Ισραήλ και των ΗΠΑ, αλλά εν πάση περιπτώσει αυτά είναι πια ιστορία. Αλλά τα δεδομένα είναι ότι το Ιράν θέλει, παρά τα όσα διακηρύττει κατά καιρούς, να αποκτήσει πυρηνικά όπλα, και αυτό είναι ένα τεράστιο πρόβλημα για ολόκληρη την περιοχή, όχι μόνο για την ασφάλεια του Ισραήλ, γιατί αντιλαμβάνεστε ότι αν το Ισραήλ καταστεί με αυτό το καθεστώς, καταστεί πυρηνική δύναμη, αμέσως μία σειρά από άλλες χώρες θα κάνουν το ίδιο για να εξισορροπήσουν την πυρηνική απειλή.
0: Εκεί στην περιοχή λέτε.
2: Δηλαδή η Σαουδική Αραβία, ναι, είναι, ναι, ναι, δεδομένο ότι αμέσως θα επιχειρήσει να αποκτήσει πυρηνικά όπλα και ίσως όχι μόνο η Σαουδική Αραβία. Άρα θα έχουμε θα γίνει η Μέση Ανατολή, θα
0: μια
2: έχουμε
0: βόμβα.
2: Μια διασπορά όπλων μαζικής καταστροφής, ναι, σε χώρες και καθεστώτα τα οποία ξέρετε, δεν ξέρω πόσο ορθολογικά είναι. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Σοβιετική Ένωση μάθανε να διαχειρίζονται τα πυρηνικά όπλα, συμφωνήσαν, διαπραγματεύτηκαν, εν πάση περιπτώσει, και αυτό εξασφάλισε την επιβίωση του πλανήτη,
0: ναι,
2: στον ψυχρό πόλεμο. Όταν έχεις καθεστώτα όπως είναι το Ιράν, αλλά και όχι μόνο το Ιράν, και έχουν τέτοια όπλα, όταν δηλαδή θεωρούν ότι είναι εκ Θεού η αποστολή τους στον κόσμο, προφανώς τα πράγματα είναι πολύ επικίνδυνα. Εκεί είμαστε πάντως.
0: Ναι. Εκείνο που μου κάνει εντύπωση, κύριε καθηγητά, ενδεχομένως και σε εσάς να έχει γίνει αυτή η εντύπωση, διορθώστε με σας παρακαλώ, είναι ότι πριν τον πόλεμο τα στενά ήταν ελεύθερα. Έτσι δεν είναι?
2: Ναι.
0: Τώρα λέει μισά-μισά.
2: Κοίταξε, έτσι όπως εξελίχθηκε ο πόλεμος, δεν επιτεύχθησαν οι στόχοι που είχαν τεθεί εξ αρχής.
0: Σωστά.
2: Δηλαδή δεν ούτε το καθεστώς το Ιράν, δεν κατέρευσε δηλαδή το Ισλαμικό καθεστώς. Έτσι, και δεν υποχώρησε το Ιράν. Επιβίωσε το καθεστώς και από τη στιγμή που επιβίωσε είδε στην πράξη πια το πόσο σημαντικό είναι ο έλεγχος των στενών του Ορμουζ, ίσως πιο σημαντικός από την κατοχή πυρηνικών όπλων, εν πάση περιπτώσει. Και είναι απολύτως δεδομένο ότι θα προσπαθήσει να κατοχυρώσει και να εκμεταλλευτεί αυτόν τον έλεγχο. Είτε αυτό θα είναι η συνεχής απειλή για το κλείσιμο των στενών, που είναι πάρα πολύ εύκολο, δεν χρειάζεται να είσαι στρατιωτική υπερδύναμη για να κλείσεις τα στενά, αρκεί να έχεις λοιπόν μέτριες στρατιωτικές ικανότητες. Είναι τόσο, η γεωγραφία είναι αμήλικτη εκεί στην περιοχή. Λοιπόν, είτε αυτό, είτε αν υπάρξει συμφωνία και εξομαλυνθούν τα πράγματα και έχουμε ειρήνη, να επιβληθούν τέλη που να επιβεβαιώνουν την κυριαρχία, έτσι, ας το πούμε, την κυριαρχία εντός εισαγωγικών του Ιράν στα στενά. Λοιπόν, και θα θυμίζουν σε όλους ποιος, έτσι, ελέγχει τα στενά με τα τέλη διέλευσης, διόδια δηλαδή, ή οτιδήποτε,
0: ναι,
2: οτιδήποτε
0: εδώ άλλο. Δεν έρχονται οι Αμερικανοί και λένε μισά.
2: Αυτό είναι μια, ήθελα να πω ότι σε σχέση με το που ήμασταν πριν τον πόλεμο
0: και που
2: αυτό
0: τώρα,
2: είναι, μια, είναι έτσι, μια νίκη για το Ιράν. Ό,τι και να λέει δυστυχώς ο πρόεδρος Τραμπ, ό,τι και να λένε οι υπόλοιποι, όποιο αφήγημα δηλαδή και να κατασκευαστεί, αυτό είναι, σημαίνει ότι τα πράγματα για ολόκληρο τον κόσμο σε αυτό το σημείο είναι χειρότερα από ό,τι ήταν πριν το πόλεμο.
0: Ναι, για να σας πάω τώρα για λίγο στο θέμα των ναρκαλιευτικών και ενδεχομένως να πάει ένα δικό μας, είναι έτοιμο, και μια φρεγάτα. Το ζητούμενο είναι το εξής, ότι οι Ιρανοί γνωρίζουν την τοποθεσία τους, έτσι δεν είναι?
2: Ναι.
0: Τώρα περνούν κάποια καράβια με δική τους ευθύνη ή οδηγούνται από τους Ιρανούς?
2: Όχι, νομίζω ότι τώρα δεν ξέρω πώς είναι τις τελευταίες ώρες, ναι, γιατί ξέρετε με τις επιχειρήσεις στο Λίβανο, οι φρουροί της Επανάστασης είπαν ότι τα στενά δεν ανοίγουν και κανένα πλοίο να μην πλησιάσει, αλλά μετά είχαμε την εκεχηρία, οπότε φαντάζεται κανείς ότι από τη στιγμή που σταματάει η σύγκρουση στο Λίβανο, έτσι, τότε αρχίζει να εφαρμόζεται η συμφωνία, και η συμφωνία είναι σαφής ως προς αυτό, ότι τα στενά ανοίγουν, και οι δύο πλευρές δηλαδή, και το Ιράν απελευθερώνει τα στενά και οι Ηνωμένες Πολιτείες σταματούν τον ναυτικό αποκλεισμό των λιμανιών. Λοιπόν, άρα θα δούμε, τώρα είναι θέμα ωρών να δούμε αν όντως τα πράγματα είναι έτσι. Όσο για το άλλο που είπατε, είμαστε πολύ μακριά ακόμη από μια επιχείρηση που στην ουσία θα είναι υπό την αιγίδα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, έτσι.
0: Ναι.
2: Γιατί αυτό είπε ο Έλληνας Πρωθυπουργός, ότι αν υπάρχει απόφαση του Συμβουλίου Ασφαλείας, νομιμοποίηση του Συμβουλίου Ασφαλείας, και υπάρχει μια ειρηνική, για ειρηνικούς σκοπούς, είτε αυτή είναι η εναρκοθέτηση των στενών, έτσι, είτε είναι η διευκόλυνση της αποσυμφόρησης, εν πάση περιπτώσει, των στενών, είτε είναι κάποια άλλα ζητήματα ασφάλειας μέσα σε μια μεγάλη πολυεθνική δύναμη, η οποία θα φαντάζομαι δεν θα είναι δυτική, αλλά θα είναι μια πραγματικά πολυεθνική, θα είναι και αραβικά κράτη θα συμμετέχουν. Οπότε σε αυτό το πλαίσιο νομίζω ότι η Ελλάδα, και με δεδομένη ότι είναι μια υπερδύναμη στην εμπορική ναυτιλία, θα πρέπει να είναι εκεί.
0: Σωστό. Ένα άλλο θέμα που θέλω να σας ρωτήσω, κύριε καθηγητά, και μου δίνετε ευκαιρία και σας ευχαριστώ πολύ. Τι γίνεται με τα ελληνοτουρκικά? Εδώ βλέπουμε και ακούμε πολλά πράγματα.
2: Υπάρχει μια ένταση σε ρητορικό επίπεδο. Έχουμε και μερικές, εν πάση περιπτώσει, και στο πεδίο, από ότι καταγράφονται κάποιες συμπεριφορές τουρκικές, όχι με τη μαζικότητα άλλων των,
0: ναι,
2: παλαιότερων ετών, δηλαδή παραβιάσεις, παραβάσεις, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν έχουμε την απόλυτη ησυχία που είχαμε τα τελευταία 3 χρόνια. Υπάρχει, κοιτάξτε, οι αιτίες είναι πολλές. Ακόμα δεν είμαστε σε συνθήκες πραγματικά υψηλής έντασης. Τα πράγματα είναι ήρεμα στο πεδίο, δεν υπάρχει ακόμα κάτι το οποίο θα μπορούσε να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις να πάμε σε μια, σε μια κρίση, εν πάση περιπτώσει, γιατί αυτό είναι το, το επικίνδυνο.
0: Ναι.
2: Αλλά φαίνεται ότι, ότι αυτό το οποίο υπήρξε από το 23 και μετά, το οποίο έχει χαρακτηριστεί ήρεμα νερά, έτσι, ίσως φτάνει στα όρια του. Έτσι, και,
0: καταλαβαίνω.
2: Και,
0: έτσι. Τι θα κερδίσει κάτι που θέλει ο κύριος...
2: Νομίζω ότι αν αυτό ισχύει, υπάρχουν αρκετές ερμηνείες. Μία ερμηνεία είναι ότι η Τουρκία θεωρεί ότι όλα τα προηγούμενα χρόνια χάνει.
0: Ναι.
2: Έτσι, γιατί στην Ελλάδα εδώ λέγαμε ότι τα ήρεμα νερά είναι εις βάρος μας. Στην Τουρκία διαμορφώνεται η αντίληψη, ότι τα ήρεμα νερά είναι εναντίον της Τουρκίας και ότι όλο αυτό το διάστημα των ήρεμων νερών η Ελλάδα και η Κύπρος έτσι κάνει κινήσεις που, που, που έτσι από, πώς να το, αποδυναμώνουν την Τουρκία και, και, και διπλωματικά
0: τι
2: και,
0: ο
2: και γεωπολιτικά.
0: Λοιπόν, τι περιμένει ο Ερντογάν από το ΝΑΤΟ που θα γίνει η σύγκληση του ΝΑΤΟ?
2: Εντάξει, περιμένει μια συνάντηση με τον πρόεδρο Τραμπ που ενδεχομένως...
0: Για φωτογραφία να, ή να, μια συνάντηση που θα έχει ουσία?
2: Όχι, περιμένει κάτι παραπάνω. Τη φωτογραφία την πήρε πέρυσι όταν ήταν στο Λευκό Οίκο, δεν πήρε τίποτα άλλο. Περιμένει κάτι επιπλέον. Νομίζω ότι θα, θα τεθούν τα ζητήματα, τα γνωστά ζητήματα.
0: Ναι, σωστά.
2: Δηλαδή τα ζητήματα των F-35, των... λοιπόν, θα τεθούν τα ζητήματα αυτά. Τώρα το τι θα κάνει, δεν αποκλείεται πάλι ο πρόεδρος Τραμπ να πει ότι τι καλός φίλος είναι ο, ο πρόεδρος Ερντογάν και τι σπουδαίος που είναι και να παραμείνουμε εκεί.
0: Και, και να τελειώσει εκεί η υπόθεση. Ναι.
2: Θα δούμε, θα δούμε. Ναι. Είναι, ο πρόεδρος Τραμπ είναι, είναι, δεν θα έλεγα απρόβλεπτος, αλλά έτσι, οι αντιδράσεις του πολλές φορές είναι ενστικτόδεις, δεν μπορείς εύκολα.
0: Δεν μπορεί να τον ερμηνεύσει.
2: Και,
0: ναι, ναι, ναι.
2: Ναι, και αυτό βεβαίως τον οδηγεί σε πολύ μεγάλα λάθη.
0: Ναι. Τώρα, διανύουμε τον πέμπτο χρόνο ενός πολέμου, η διάρκεια του οποίου ουδείς ξέρει μέχρι πού μπορεί να φτάσει. Ουκρανία, Ρωσία, Ρωσία, Ουκρανία.
2: Εντάξει, εκεί έχουμε... τι έχουμε,
0: τι
2: έχουμε έναν πόλεμο φθοράς.
0: Φθοράς.
2: Έτσι, δεν, η,
0: και
2: η
0: το λέω
2: γραμμή,
0: αυτό γιατί έπεσαν
2: πύραυλοι
0: μέσα και στην πρωτεύουσα του.
2: Ναι, ναι, ναι. Και, και η γραμμή όμως του μετώπου δεν μετακινείται. Παραμένει σταθερή εδώ όλα αυτά, όλο αυτό το διάστημα, πολύ μεγάλο διάστημα. Έτσι, ούτε οι Ρώσοι μπορούν να προχωρήσουν. Ίσα ίσα έχουν χάσει και έδαφος σε κάποιες περιοχές. Οι Ουκρανοί
0: είναι αυτό που λένε, κύριε καθηγητά, το έχετε πει και εσείς πολλές φορές. Εύκολα μπαίνεις σε ένα πόλεμο, δύσκολα βγαίνεις.
2: Βεβαίως, βεβαίως. Γιατί και, και, και όσο συνεχίζεται αυτή η κατάσταση, τόσο θα, θα, θα πώς να το πω, τόσο τα πλήγματα στις υποδομές και στις... και, στις, και σ, μεταξύ του άμαχου πληθυσμού θα, θα αυξάνονται και τα θύματα, γιατί δεν υπάρχουν άλλες επιλογές όταν η γραμμή αντιπαράθεσης παραμένει παγωμένη, δεν μπορεί να πάει κανένας ούτε μπροστά ούτε πίσω, δεν υπάρχει προοπτική της λύσης. Τι κάνουν? Η Ρωσία βομβαρδίζει το Κίεβο, η Ουκρανία στέλνει drones βαθιά μέσα στη Ρωσία, βομβαρδίζει δηληστήρια, λοιπόν, και, και όχι μόνο. Και αυτό είναι, και θα, θα μεγαλώνει η φθορά. Γι' αυτό λέμε ότι είναι ένας πόλεμος, έχει, έχει μετασχηματιστεί σε ένα πόλεμο φθοράς. Είναι, θυμίζει λίγο, βεβαίως η αναλογία, οι ιστορικές αναλογίες πάντοτε είναι επικίνδυνες, αλλά θυμίζει λίγο τον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο στο δυτικό μέτωπο, όπου τίποτα δεν, δεν συνέβαινε παρά μόνο θύματα.
0: Σωστά. Κύριε καθηγητά, να σας ευχαριστήσω. Κύριε Φαντή, είπατε πολλά και σπουδαία. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε καθηγητά.
2: Καλά,
0: χαρά μου να συνομιλώ μαζί σας. Χαρά μου. Ευχαριστώ πολύ.

0: 1943 Intervet Sports.
1: Πάνω από μισό αιώνα δίπλα σας. Μπαζέκι Σπύρος. Η πιστοποιημένη λύση στην αποκομιδή απορριμμάτων και μπαζών για δήμους και ιδιώτες. Μπαζέκι Σπύρος. 6938-5339-82. Στο Σκύλος Χτένα Ψαλίδη, η περιποίηση είναι τέχνη. Προσφέρουμε grooming, φιλοξενία και ασφαλή μεταφορά. Παραλαμβάνουμε και παραδίδουμε το σκυλάκι σας στο χώρο σας. Σκύλος Χτένα Ψαλίδη, Γιάρου 14 Αργυρούπολη, 2117-157-418.
2: Για δράση είσαι έτοιμος. Με Arbiland, ναι! Το πληρέστερο κατάστημα σε outdoor, στρατιωτικά, κυνηγετικά και είδη σωμάτων ασφαλείας. Arbiland.gr. Λεωφόρος Βουλιαγμένης 237 Δάφνη. Arbiland. Και για δράση είσαι έτοιμος.
3: Θέλετε να διαφημίσετε την επιχείρησή σας στο εξωτερικό? Σας κατασκευάζουμε τηλεοπτικό βιντεάκι διάρκειας 60 δευτερολέπτων με εκφώνηση σε 5 διαφορετικές γλώσσες: αγγλικά, γαλλικά, ισπανικά, γερμανικά, ιταλικά, και σας το διαφημίζουμε στη χώρα της επιλογής σας.
4: Planis ABV, η ελληνική διαφημιστική που αγαπά Ελλάδα και στηρίζει ελληνικές επιχειρήσεις σε όλη τη γη.
1: Planisadv.gr.
0: 943 Intervet Sports.
5: Η ώρα είναι 8:30.

0: Ραδιορούμελι News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος.
3: Για τον νηπιαγωγείο, το δημοτικό, το γυμνάσιο και το λύκειο, η νέα σχολική χρονιά ξεκινάει από το βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος. Τσάντες Eastpak,
4: Toy Story,
3: Benetton,
4: Bakugan,
3: Ben 10, Polo, No Fear και όλα τα επώνυμα σχολικά είδη που χρειάζεται ο μαθητής. Βοηθήματα για όλες τις τάξεις δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου, καθώς και όλα τα ξενόγλωσσα βιβλία όλων των φροντιστηρίων. Ειδικές τιμές για πολυτέκνους και εκπαιδευτικούς και πολλά δώρα με τις αγορές σας. Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος, στη Λαμία, Αγίου Νικολάου 3. Τηλέφωνο 2231-031-488.
5: Τσιγαράκι, μπα, το έκοψα.
6: Εσύ το έκοψες, αλλά το αυτοκίνητό σου όχι ακόμη. Είδες τι ντουμάνι βγάζει η εξάτμιση σου.
5: Δεν είναι μόνο εξάτμιση, θέλει σέρβις. Αλλά ποιο να εμπιστευθείς?
6: Το πιο αξιόπιστο, Θωμά Σύρος. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Επισκευές κάθε τύπου αυτοκινήτων. Ολοκληρωμένο σέρβις σε ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης αυτοκίνητα. Θωμά Σύρος για κάθε είδους βελτιώσεις και μετατροπές. Με ανταλλακτικά παντός τύπου. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Στη Λίδος 5, Λαμία. Τηλέφωνα 2231 44377 και 6978 80 86 12. Θωμά Σύρος. Οικονομικά, γρήγορα, αξιόπιστα. Θωμά Σύρος. Δίνει λύσεις.
0: Ακούτε Ράδιο Ρούμελι News.
7: Δηλαδή στην πράξη. Από εκεί και έπειτα, εντάξει, τα καινούργια κόμματα ή τα παλιότερα κόμματα, το καθένα προφανώς και έχει το δικαίωμα να μπορεί να εκφραστεί στα πλαίσια της πολυφωνίας στην οποία αποτελεί η δημοκρατία μας. Το θέμα είναι τι επιστροφή λοιπόν έχουν αυτά τα κόμματα σε πολιτικές οι οποίες μπορούν να ωφελήσουν τους πολίτες. Εμείς δεν φοβόμαστε ούτε νέα πρόσωπα, ούτε νέες πολιτικές προσπάθειες. Φυσικά άλλο πράγμα η ανανέωση. Και άλλο η πολιτική βαβέλα, μπορούμε να το πούμε.
8: Έτσι, ακριβώς έτσι.
7: Ναι, κύριε Πολυδάκη, να σας ρωτήσω. Ποιος έχει πρόγραμμα, ναι, και ποιος έχει ομάδα, εμπειρία.
8: Σωστό είναι αυτό. Αυτό που λέτε, ναι. Και ποιος έχει τη σταθερότητα να δώσει. Αυτό έχει σημασία.
7: Αυτό είναι βασικό διακύβευμα, έχετε δίκιο. Γιατί η χώρα δεν μπορεί να μπει σε περιπέτειες. Επειδή κάποιοι μπορεί, παραδείγματος χάρη, να θέλουν να μετατρέψουν σε προσωπικό πολιτικό όχημα κάποιες προσωπικές επιδιώξεις του.
8: Άλλωστε, ακριβά δεν πληρώσαμε το θέμα της για πρώτη φορά αριστερά. Το λέω εγώ, το λέτε εσείς.
7: Εντάξει, το θέμα είναι να μην πληρώνει πλέον ο πολίτης το μαρμαρό και ο πολίτης να ωφελείται από οποιαδήποτε διακυβέρνηση. Εκτιμώ ότι αυτό έχει γίνει τα τελευταία χρόνια με την κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, με τις δύο κυβερνήσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη, και εκτιμώ ότι θα καταφέρουμε να πείσουμε τους πολίτες ούτως ώστε να μας εμπιστευτούν όταν θα γίνουν οι εκλογές. Το τέλος της τετραετίας για μια φορά ακόμα, όχι επειδή εμείς το θέλουμε, αλλά επειδή πιστεύω ότι αυτό θα είναι προς το όφελος των πολιτών, παρά τα προβλήματα και τις προκλήσεις τις οποίες αντιμετωπίζουμε καθημερινά, και πραγματικά καταβάλλεται μεγάλη προσπάθεια γι' αυτό.
8: Εδώ που τα λέμε, κύριε Κολυδάκη, και τα ξέρετε καλύτερα από μένα, τα γεγονότα, επειδή εσείς οι γιατροί και ιδιαίτερα οι Θεσσαλονικείς, με τους οποίους ομίλησα πολλές φορές, όταν έρχομαι πάνω σας αγαπάνε πάρα πολύ. Εσείς οι γιατροί λέτε καλύτερα το προλαμβάνει παρά το θεραπεύει, έτσι δεν είναι?
7: Καλά, αυτό σίγουρα είναι ένα.
8: Άρα και εδώ στην πολιτική ισχύει αυτό.
7: Στην πολιτική δεν μπορείς να, όπως και στην υγεία, δεν μπορείς να προλάβεις τα πάντα. Πρέπει να είσαι προετοιμασμένος όμως, και αυτή η καλή προετοιμασία, ούτως ώστε να μπορείς να θεραπεύσεις αν συμβεί κάτι. Αριθμίες μπορεί να συμβούν οποιαδήποτε στιγμή. Να μιλήσεις ως καρδιολόγος, Κολυδάκης, τώρα.
8: Σωστό.
7: Λίγο, και όχι ως πολιτικός. Αριθμίες μπορούν να συμβούν οποιαδήποτε στιγμή. Πρέπει γρήγορα.
8: Ναι, αλλά μία αριθμία, εσείς όπως τη λέτε αριθμία, νομίζω ότι μπορείτε να την συνεφέρετε.
7: Ναι, αρκεί κάποιος να έχει το know-how, έτσι, να έχει τη γνώση και τη διάθεση πραγματικά να θέλει να το κάνει αυτό. Και έπειτα, αν θέλουμε να γυρίσουμε λίγο σε αυτό που με ρωτήσετε στην πολιτική, θυμώ ότι αυτό που ενδιαφέρει στον πολίτη, τον πολίτη πραγματικά, δεν είναι κάτι, πώς να σας το περιγράψω, εν είδη showbiz, ότι προσπαθούν κάποια κόμματα να αυτοπροβληθούν στην πραγματικότητα και να πείσουν την χρησιμότητά τους, αλλά είναι ουσιαστικά ποιος είναι αυτός ο οποίος αγωνίζεται καθημερινά για να μπορέσει να βελτιώσει τα προβλήματα αυτού του τόπου και τις προκλήσεις και να πάει την Ελλάδα ψηλότερα. Αυτό είναι το βασικό ζητούμενο και δεν νομίζω ότι εδώ υπάρχει αμφιβολία ποιος είναι αυτός ο οποίος έχει καταφέρει και το καταφέρει.
8: Σωστά. Εδώ μου κάνει εντύπωση που όλοι, ιδιαίτερα τα νέα κόμματα και η κυρία Πρόεδρος, μιλώ για την κυρία Καριστιανού, ζητούν αυτοδυναμία.
7: Εντάξει. Αυτοδυναμία είναι ζητούμενο και για μας. Χαίρομαι που έρχονται στις νέες δημοκρατίες. Πιστεύουμε στην σταθερή κυβέρνηση, η οποία το πρόγραμμα των αρχών των αξιών αλλά και το ουσιαστικά αυτό το οποίο θέλει να, το οικονομικό πρόγραμμα, ένα δομημένο πρόγραμμα θέλει να το εφαρμόσει. Εμείς λοιπόν με την εντολή του καθαρή που μας έδωσαν οι πολίτες της αυτοδυναμίας για δεύτερη τετραετία συνεχίζουμε μέχρι το τέλος αυτής. Από εκεί και έπειτα και εμείς πιστεύουμε στην αυτοδυναμία, να και σε κάτι λοιπόν που μπορεί να συγκλίνουμε, απλά πιστεύουμε ότι εμείς είμαστε καταλληλότεροι ώστε να μπορέσουμε να διαχειριστούμε αυτή τη λαϊκή εντολή. Και νομίζω ότι αυτό έχει αποδειχθεί από τις πράξεις και στο εσωτερικό και στο εξωτερικό μέτωπο από κύριε Κοντονή. Βλέπετε ότι η θέση της χώρας μας στα διεθνή φόρα είναι σαφέστατα αναβαθμισμένη, ότι από εκεί που δεν υπολογιζόμασταν καθόλου με σωστές κινήσεις και στην εξωτερική πολιτική αλλά και στην άμυνα, ο αμυντικός πυλώνας ήταν σημαντικός πυλώνας και στην ενίσχυση. Ένα εξοπλιστικό πρόγραμμα στο οποίο θα την τιμήναμε και εγώ ειδικό εισηγητή είναι εξοπλιστικό της Βουλής, του πλευρά της συμπολίτευσης προφανώς, της Νέας Δημοκρατίας δηλαδή, έχει φέρει την Ελλάδα σε μια θέση πολύ πιο ισχυρή όλη από αυτήν που ήμασταν στο παρελθόν. Μιλώντας βέβαια για ισχύ, ένας τρίτος πυλώνας ουσιαστικά ισχύος είναι και η οικονομία μας και ενίσχυση της οικονομίας σε μακροοικονομικό και σε μικροοικονομικό επίπεδο. Το στοίχημα αυτό νομίζω ότι το κερδίζουμε, παρόλες τις διεθνείς συγκυρίες οι οποίες μπορεί να έφεραν κάποιες ταλαντώσεις και λίγο στο σχεδιασμό μας, αλλά από εκεί και έπειτα νομίζω ότι με αυτές τις και παρακολουθούνται συνεχώς το τι συμβαίνει, προσπαθούμε να διορθώσουμε τα ζητήματα. Ξέρετε, είναι μια δύσκολη μάχη αυτή, δεν είναι μια, νομίζω το γνωρίζετε, έχετε μεγάλη εμπειρία δημοσιογραφική. Και νομίζω ότι οι απαιτήσεις των πολιτών, στις οποίες ας πούμε εμείς προσπαθούμε να είμαστε εκεί και να μπορούμε να τις ικανοποιήσουμε, συναντούν τις ανάγκες της πραγματικότητας και το πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας.
8: Το ζητούμενο είναι αυτό που λέτε και έχετε απόλυτα δίκιο. Από εδώ και μετά, ο κύριος Μητσοτάκης λέει, κύριε Κολυδάκη, και το ξέρετε καλύτερα από μένα, ότι θέλω από την πρώτη Κυριακή, δεν θέλω να πάμε στη δεύτερη Κυριακή. Εν τω μεταξύ κάποια άλλα κόμματα ετοιμάζονται για τη δεύτερη ιδιαίτερα Κυριακή. Εδώ τι λέμε?
7: Εδώ λέμε ότι
8: ο κόσμος πρέπει να έρθει και να ψηφίσει, αυτό εννοώ. Να ξεκωθεί από τον καναπέ.
7: Ο κόσμος πρέπει να εκφραστεί, και εγώ μιλάω σε όλους και στους νέους. Ξέρετε, μιλάω πάρα πολύ με νέους πολίτες στην καθημερινότητα στην Θεσσαλονίκη, γιατί τους εξετάζω στα αθλητικά σωματεία, είτε γιατί και εγώ ας πούμε με νιώθω κοντά στην ηλικία τους, είτε γιατί πιστεύουμε και ο ίδιος προσωπικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης το πιστεύει αυτό. Με συγχωρείτε ότι οι νέοι είναι το μέλλον της πατρίδας μας και πρέπει να επενδύσουμε και το έχουμε δείξει στην πράξη σε αυτούς. Από εκεί και έπειτα, όσον αφορά την έκφραση δημοκρατική, εκτιμώ ότι σαφέστατα στις πρώτες εκλογές θα είναι η στόχευσή μας και αυτές πρέπει να είναι και οι μοναδικές εκλογές, αν μου επιτρέπετε, φυσικά αυτό θα το αποφασίσει ο λαός. Αυτό συμβαίνει γιατί έχουμε αντιληφθεί ότι προσπαθούν κάποιες πολιτικές παρατάξεις αντιπολίτευσης να φέρουν στο δημόσιο λόγο μια ψήφο διαμαρτυρίας. Νομίζω ότι μια όρημη σκέψη ενός Έλληνα πολίτη, μια ψήφο διαμαρτυρίας και άλλωστε η διαμαρτυρία να έχει νόημα για ποιο σκοπό μπορείς να διαμαρτυρηθείς, για να προσπαθήσεις να βελτιώσεις τα πράγματα. Τελικά όταν πας να ψηφίσεις, όταν πας να καταθέσεις το ίδιο το δημοκρατικό σου δικαίωμα, στηρίζεις την κυβέρνηση και την παράταξη, η οποία πιστεύεις ότι σου εγγυάται πραγματικά μια καλύτερη καθημερινότητα και επιμένω σε αυτή την πρόταση, γιατί τελικά αυτό είναι που μας ενδιαφέρει για την Ελλάδα και ουσιαστικά την πατρίδα μας να πάει ψηλότερα.
8: Όλοι σκέφτονται πίσω από το παραβάν, αυτό μου λέτε τώρα και πολύ σωστά το θέτετε.
7: Ναι, δεν σας κρύβω και κάτι άλλο. Έτσι, αν θέλετε να το πάμε και ένα βήμα παραπέρα. Όλοι μέσα στο μυαλό μας, εννοώ για τους πολίτες, μπορεί να έχουν οραματικά μια προσωπική δικιά τους ατζέντα και να πιστεύω κάθε ένας πολίτης ότι με έναν τρόπο τον οποίο εκείνος μπορεί να σκέφτεται, χωρίς να έχει βέβαια όλα τα στοιχεία συνδυάσεις στη διάθεσή του για κάποιες επιλογές, θα μπορούσε να κάνουν, μάλλον για κάποιες πραγματικότητες, θα μπορούσε να έχει υπάρξει μια επιλογή.
8: Ναι.
7: Πράξη βέβαια, όσα ξέρουν οι νοικοκύριοι, δεν τα ξέρει ο κόσμος όλος. Επομένως, η επιλογή
8: που
7: συμβαίνει από αυτή την κυβέρνηση αφορά ολοκληρωτικά όλους τους Έλληνες πολίτες για το κοινό καλό. Επομένως, δεν υπάρχει τέλεια παράταξη σε αυτόν τον κόσμο, σε παγκόσμιο επίπεδο. Δεν υπάρχει το τέλειο κόμμα, αλλά υπάρχει με μεγάλη διαφορά το καλύτερο κόμμα και η καλύτερη παράταξη, η οποία εκφράζει όλους τους Έλληνες πολίτες για τα συμφέροντά τους σε σχέση με όλα τα υπόλοιπα. Και νομίζω ότι η Νέα Δημοκρατία ανταποκρίνεται σε αυτήν την πραγματικότητα.
8: Έχετε δίκιο. Άλλωστε, εδώ, μάλλον στο λαό πρέπει να λες την αλήθεια. Και αυτό κάνει ο Μητσοτάκης. Λέει τα πράγματα με το όνομά τους. Όπως είπε και για το τζάμπα τώρα. Για πείτε μου για το τζάμπα. Τζάμπα ένα, τζάμπα άλλο τελικά.
7: Εντάξει, το να προσπαθούμε να υπάρχουν, ξέρετε κύριε Κοντονή, σε παλιότερες δεκαετίες, θα έχετε ζήσει, νομίζω, εσείς, σε παλιότερες δεκαετίες υπήρχε μια πλειοδοσία ουσιαστικά, ιδίως σε οικονομικά κίνητρα, ναι, και σε οικονομικό επίπεδο.
8: Πάντα περιμέναμε να μας δώσουν κάτι όλοι, και ιδιαίτερα, ναι, από τη Θεσσαλονίκη.
7: Αυτό το κάτι, θα σας πω για Θεσσαλονίκη αν θέλετε, αυτό το κάτι πάντως σε γενικό, σε ένα ευρύτερο επίπεδο που αφορά όλη την Ελλάδα, στήχησε και στήχησε υποθηκεύοντας και το μέλλον επόμενων γενεών. Εμείς δεν πάμε με αυτή
8: τη λογική. Η δική σας γενιά, την ερχόμενη,
7: μια δομημένη λογική.
8: Παρακάτω και τα λοιπά. Σωστό είναι αυτό που λέτε.
7: Και κοστολογημένη λογική, η οποία να έχει επιστροφές σε όλους τους Έλληνες πολίτες με το σωστό τρόπο, τους ώστε η Ελλάδα να μην μπει ποτέ ξανά σε περιπέτειες σε οικονομικό πεδίο. Έτσι πληρώσαμε πολύ πρόσφατα, είναι λίγα χρόνια πριν. Θυμόμαστε όλοι σε τι κατάσταση είχε περιέλθει η καθημερινότητα και η οικονομία της Ελλάδας. Από εκεί πήγε και τη Θεσσαλονίκη. Θεσσαλονίκη που έρχεστε και χαίρομαι πολύ για αυτό που την αγαπάτε. Υπάρχει ουσιαστικά ένας αναβρασμός, έτσι μια επανάσταση σε έργα. Κάνουμε και εμείς λοιπόν επαναστάσεις.
8: Μένω μάλιστα και στο κέντρο που αγαπώ πάρα πολύ. Ξέρετε, στο ξενοδοχείο Ηλέκτρα, στο κέντρο.
7: Και λίγο παραπάνω είναι και το δικό μου
8: το γραφείο.
7: Το γραφείο, ναι, και εγώ διαμένω Καλαμαριά προσωπικά, ανατολικά. Υπάρχει λοιπόν μια στόχευση και για το ανατολικό και για το κέντρο. Φυσικά να μας υπενθυμίσετε πολύ γρήγορα το μετρό και η επέκταση του πολυπλοκλήρωση.
8: Εγώ σας ακούω με χαρά.
7: Και δυτικά που πρέπει να κάνουμε ακόμη περισσότερα πράγματα, κύριε Κοντονή.
8: Το μετρό θα έρθει στην Καλαμαριά που τόσο πολύ αγαπάτε.
7: Βέβαια θα έρθει στην Καλαμαριά το μετρό. Το μετρό τώρα σε ένα πολύ μικρό εύλογο χρονικό διάστημα, σε λίγες εβδομάδες από ό,τι φαίνεται, θα είναι εδώ στην Καλαμαριά. Θα αναβαθμίσει τελείως η μετακίνηση στον κεντροανατολικό άξονα της πόλης. Δεν είναι όμως μόνο οι δομές και οι υποδομές μετακίνησης, οι οποίες είναι πολύ σημαντικές. Εκεί έχουμε εστιάσει πλέον και στη Δυτική Θεσσαλονίκη με τον Μπροστιακό και μελλοντικά βέβαια με την επέκταση του μετρό και εκεί, γιατί εκεί είναι ένα παραγωγικό κομμάτι της πόλης, το οποίο πραγματικά εργατικό δυναμικό, στο οποίο είναι σπονδυλική στήλη της Θεσσαλονίκης μας σε αυτό το επίπεδο. Μιλάμε για τέσσερις δήμους στην Άλφα Θεσσαλονίκη, όπου εγώ εκλέγομαι, αλλά και στη Β' Θεσσαλονίκη ευρύτερα περαιτέρω. Αλλά είναι και μεγάλη αναβάθμιση σε θέματα δομών και υποδομών στον χώρο της υγείας, κύριε Κοντανή. Κάποια φαίνονται, κάποια δεν φαίνονται. Πολλαπλασιαστές ισχύως για τους ανθρώπους της υγείας. Εγώ είχα πρόσφατα μια συζήτηση με τον Πρωθυπουργό και Πρόεδρο της χώρας, τον Κυριάκο Μητσοτάκη, αναλογικά εκτενή όσο το επιτρέπουν οι υποχρεώσεις του, προφανώς του Πρωθυπουργού, και συζητήσαμε για όλα τα ζητήματα. Γνωρίζουμε που πρέπει να γίνουν κάποιες διορθώσεις και κάποιες ενισχύσεις, και αυτή η επικαιροποίηση συνεχώς των αναγκών των πολιτών είναι αυτή, νομίζω, που φέρνει τη Νέα Δημοκρατία με εύστοχο προφανώς τρόπο που πρέπει να γίνεται αυτή. Φαίνει στην πρωτοκαθεδρία τη Νέα Δημοκρατία και μας έχει σε πολύ μεγάλη απόσταση από τα κόμματα της αντιπολίτευσης, όπως καταγράφεται και στις δημοσκοπήσεις σταθερά.
8: Σωστό είναι αυτό που λέτε. Μιας και μιλάμε για την Καλαμαριά, να κάνω μια παρένθεση. Για πείτε μου κάτι για τον ιστορικό Απόλλωνα. Μην ξεχνάτε, έχω κάνει πολλές μεταδόσεις από εκεί, όταν ο Χάρη Κλίν ήταν πρόεδρος και τα λοιπά. Αδερφικός μου φίλος ο Χάρη Κλίν. Σας γυρνάω πολλά χρόνια πίσω.
7: Είναι στην καρδιά της Καλαμαριάς και στην ψυχή των Καλαμαριατών. Ομάδες με έχουν βραβεύσει κατά επανάληψη, μια που αναφέρεται. Με έχουν βραβεύσει κατά επανάληψη αυτές οι ομάδες οι ποδοσφαιρικές της Καλαμαριάς και ουσιαστικά είναι μια όαση αθλητισμού και ο Απόλλων Καλαμαριάς, ώστε να μπορούν
8: το γηπεδάκι υπάρχει ή είναι εγκαταλειμμένο?
7: Δεν σας άκουσα, συγγνώμη.
8: Το γήπεδο υπάρχει ή το έχετε εγκαταλείψει?
7: Το γήπεδο προφανώς υπάρχει εκεί. Ελάτε να πάμε μια βόλτα. Γιατί δεν έρχεστε να πάμε.
8: Θα έρθω και τρέμουν, κύριε Κολυδάκη. Θα έρθω και θα πάμε μαζί όπου θέλετε εκεί, την Καλαμαριά και παντού. Αγαπώ τη Θεσσαλονίκη και το ξέρετε. Για να πάμε τώρα και σε άλλα θέματα. Βλέπετε εκλογές μετά τη ΔΕΘ, το είπατε στην αρχή, όχι, αλλά επιμένω σε αυτό εγώ, μιας και πολλοί λένε ότι θα ευνηδιάσει ο Μητσοτάκης.
7: Εντάξει, εκλογές, νομίζω κατ' επανάληψη έχει απαντήσει σε αυτό το ερώτημα ο ίδιος ο Πρωθυπουργός και δεν μπορώ να τον ερμηνεύσω διαφορετικά. Νομίζω ότι δεν υπάρχει και ο λόγος. Έχει μιλήσει για το τέλος της τετραετίας. Έχουμε ένα πρόγραμμα το οποίο αναμένεται να ολοκληρωθεί. Μία δέσμη μέτρων και έργων οι οποίες δίνουν αποτέλεσμα όσο εξελίσσεται ουσιαστικά αυτή είναι η τετραετία. Από εκεί και έπειτα μπαίνουμε στο τελευταίο κοινοβουλευτικό έτος μετά τον Οκτώβριο, κύριε Κοντονή. Οπότε θεωρώ ότι έτσι και αλλιώς έχουμε φτάσει στο τέλος τετραετίας. Ακούμε τον Πρωθυπουργό και φαίνεται ότι πάμε για εκλογές την άνοιξη του 2027.
8: Ναι. Θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Πάμε για εκλογές την άνοιξη του 2027 και πολύ σωστά το είπατε, Απρίλιο, Μάιο, κάπου εκεί. Εκείνο που σημασία είναι ότι κάποια κόμματα που ήδη έχουν ανακοινώσει ότι είναι κόμματα, ήδη λένε ότι ετοιμάζουν το πρόγραμμά τους κτλ. Δεν θα υποστούν κάποια φθορά. Στο διάστημα αυτό, 9 μήνες είναι ακόμα, ξέρω εγώ.
7: Αν και εμάς μας αφορά, okay. Δεν θα αποφύγω
8: το
7: την
8: ρωτώ,
7: ερώτηση.
8: Το ρωτώ, δεν λέω να την αποφύγετε, το ρωτώ γιατί, διότι πάντοτε όλοι έχουν μία φθορά και τα καινούργια κόμματα και τα παλιά κόμματα, όλοι.
7: Εμείς λοιπόν δεν προσπαθούμε να μην κοιτάμε
8: τα άλλα
7: φθορά,
8: κόμματα,
7: αλλά προσπαθούμε να ανανεώσουμε τις δικές μας ιδέες, οι οποίες θα μετουσιωθούν σε πράξη, γιατί ο κόσμος βαρέθηκε από λόγια. Τα κόμματα της αντιπολίτευσης, παραδοσιακά όποιο κόμμα είναι στην αντιπολίτευση, έτσι είναι διαχρονικό φαινόμενο, υπόσχεται πολλά. Το θέμα είναι πώς μπορεί να τα πραγματώσει αυτά. Αυτό από μόνο του δημιουργεί μία φθορά. Μία πιθανή φθορά στο μέλλον. Δεν μπορώ να προβλέψω τι πρόκειται να γίνει. Αυτό για τα κόμματα της αντιπολίτευσης έτσι και αλλιώς δεν ανήκω εκεί. Και αν πίστευα ότι εκείνα τα κόμματα μπορούν να δώσουν λύσεις στον Έλληνα πολίτη, προφανώς θα ήμουν εκεί και δεν θα ήμουν στη συμπολίτευση, δηλαδή στη Νέα Δημοκρατία. Δεν θα ανήκα εκεί. Πιστεύω λοιπόν στη Νέα Δημοκρατία ότι μπορεί να διαχειριστεί αυτό που πραγματικά μας ενδιαφέρει, δηλαδή τα πραγματικά προβλήματα των πολιτών. Η φθορά, η πολιτική, αν θέλετε, να σας το εκτιμήσω, έρχεται όταν οι πολίτες βλέπουν ότι υπάρχουν υποσχέσεις οι οποίες δεν συναντούν την πραγματικότητα.
8: Σωστό
7: είναι. Οι δικές μας λοιπόν οι προβλέψεις δεν είναι υποσχέσεις, συναντούν πάντα κοστολογημένα και δομημένα και οργανωμένα την πραγματικότητα των αναγκών του Έλληνα πολίτη.
8: Άρα ο πολίτης ο Έλληνας ή οι πολίτες γενικότερα, κύριε Κολυδάκη, έζησαν πολλά θα, δεν θέλουν άλλα θα. Θέλουν έργα, θέλουν υλοποίηση αυτών των οποίων έχετε πει εσείς οι πολιτικοί και πολύ σπουδαιότερα θέλουν να τους λες την αλήθεια. Επιμένω σε αυτό. Άμα του πεις το Έλληνα
7: αυτό
8: την
7: είναι
8: αλήθεια,
7: πολύ σημαντικό.
8: Άμα του πεις την αλήθεια, δεν έχω ένα φίλε να σου δώσω. Ό,τι έχω στο δίνω.
7: Η αλήθεια είναι ότι οι Έλληνες πολίτες, επειδή τους συζητάμε και σας φράσει, όλοι μας δηλαδή στην πραγματικότητα, βομβαρδιζόμαστε καθημερινώς και πρέπει να το επισημάνουμε αυτό. Δεν μιλάω προφανώς για τη συντριπτική πλειοψηφία των δημοσιογράφων, των καλών συναδέλφων σας, οι οποίοι κάνουν το ρεπορτάζ και μπράβο τους και προσπαθούν άλλοτε να ασκήσουν κριτική, και αυτή είναι και μια υγιής στάση σε μια σύγχρονη δημοκρατία στην Ελλάδα μας. Μιλάω για παράξενο ουσιαστικά δημοσιεύματα τα οποία στα social media κατά κύριο λόγο, έτσι, όχι ενυπόγραφα, εννοώ στο ρεπορτάζ, διακινούνται και τα οποία προσπαθούν να δημιουργήσουν μια σύγχυση στον Έλληνα και στην Ελληνίδα. Από εκεί και έπειτα αυτό είναι κάτι που είναι ένα σημείο αναφοράς, κακό κατά την γνώμη μου, βλαβερό για την δημοκρατία μας, γιατί δεν βασίζονται σε στοιχεία αντικειμενικά, απλά προσπαθούν ουσιαστικά να θολώσουν το τοπίο. Εκεί είναι ένας αγώνας και μια μάχη στην οποία θα πρέπει να έχει μια ορθή κρίση ο καθένας από εμάς και να διασταυρώνει στοιχεία, να κάνει τη δικιά του δηλαδή την προσωπική έρευνα, ούτως ώστε να δει τι από όλα αυτά τα οποία διακινούνται ή από τις υποσχέσεις είναι βιώσιμο. Γιατί στην πράξη των υπόσχομαι, παραδείγματος χάρη, εγώ αύριο να βγω και να πω ή σήμερα σε εσάς ότι από αύριο δίνω σύνταξη, παραδείγματος χάρη, 3.000 ευρώ για όλους τους Έλληνες, είναι κάτι πάρα πολύ όμορφο και εμένα θα μου άρεσε να γίνει, αλλά δεν έχει καμία σχέση.
8: Ναι, αλλά μου χαϊδεύετε τα αυτιά έτσι, κύριε Κολυδάκη, και δεν είναι ωραίο.
7: Ότι είναι εκτός, θα ήμουν εκτός πραγματικότητα.
8: Έτσι, ακριβώς αυτό λέω. Μου χαϊδεύετε τα αυτιά. Μήπως θα πραγματοποιηθεί, και έλεγε η μάνα μου συγχωρεμένη, κύριε Λεμονιά, έξω από το χορό, πολλά τραγούδια λέει αυτός. Μέσα στο χορό να τον δω.
7: Η παλιά ήταν σοφή, η κυρία Λεμονιά ήταν σοφή. Αυτή η σοφία πρέπει εμείς λοιπόν και την εμπειρία να την μπορέσουμε να την χρησιμοποιήσουμε προς όφελός μας και προς την ψήφο μας. Γιατί είπαμε ότι επενδύουμε στο μέλλον, αλλά εντάξει, και η εμπειρία και η σοφία από ανθρώπους οι οποίοι έχουν υποστεί στο παρελθόν υποσχέσεις οι οποίες δεν συνάντησαν την πραγματικότητα και έπεσαν στο κενό και μας έφεραν σε περιπέτειες, νομίζω πρέπει να είναι και ένα δείγμα γραφής και ένας μπούσουλος για μας, ώστε να μπορούμε να προχωρήσουμε. Από εκεί, από εκεί πέρα ο καθένας επιλέγει αυτό που θέλει. Για μένα η συμμετοχή είναι πολύ σημαντική. Απλά εστιάζω πάλι, γιατί με ρωτήσατε προηγουμένως, ότι οι πρώτες εκλογές θα είναι οι εκλογές. Θα πρέπει να εστιάσουμε στις εκλογές, όταν έρθουν οι εκλογές. Ακόμα μέχρι τότε βέβαια έχουμε πολύ έργο να κάνουμε στην καθημερινότητά μας και είναι πολλά κομμάτια ακόμα. Ξέρετε, εγώ μιλάω καθημερινά με πολλούς πολίτες, οι οποίοι μου επιστρέφουν και μετέφερα κάποια από αυτά απευθείας και στον Πρωθυπουργό κάποια αιτήματά τους, αυτά τα οποία προφανώς εγώ φιλτράρω και θεωρώ ότι έχουν έτσι μια απιθανότητα αξιολόγησης η οποία θα μπορεί να συνεισφέρει σε κοινό καλό. Εκείνος πάντα ακούει, όπως και οι υπουργοί της κυβέρνησης με τους οποίους μιλάω σε τακτά χρονικά διαστήματα για διάφορα ζητήματα, και ξέρετε αυτό. Και αυτό μου αρέσει κιόλας, έτσι να σας το πω έτσι και πιο χαλαρά, γιατί είστε και φίλος μου σε αυτή την κυβέρνηση, ότι αιτήματα τα οποία έφερα εγώ ως βουλευτής αυτής της πόλης και άλλοι συνάδελφοι πιθανώς έχουν γίνει πράξη, ακόμα και για μικρά καθημερινά, π.χ. για ένα σχολείο το οποίο μπορεί από διθέσιο να γίνει τετραθέσιο και να συναντά τις ανάγκες, είναι για μια γέφυρα η οποία μπορεί να γίνει ένα έργο, ας πούμε, έτσι μικρότερης δυναμικής. Δεν είναι μόνο το flyover και το μετρό πάνω στην πόλη μας, στη Θεσσαλονίκη. Ή για μια άλλη τομή που μπορούμε να κάνουμε σε ένα π.χ. στην υγεία ή μια πρόταση. Αυτά είναι πραγματικά υγεία. Αυτά εκπέμπουν υγεία και πρέπει να προβληθούν, νομίζω, και να το αντιληφθεί αυτό ο πολίτης, ότι ουσιαστικά οι ανησυχίες του μπορούν να λυθούν, να επιληθούν και να ηρεμήσουν με τον σωστό τρόπο. Αυτό είναι όλο το ζητούμενο. Δεν είναι μόνο η σταθερότητα, είναι και η αποτελεσματικότητα. Από εκεί και έπειτα το θέμα δεν είναι να προσπαθούμε εμείς να πείσουμε τον κόσμο. Νομίζω ότι ο κόσμος έχει, ο Έλληνας πολίτης έχει μια υγιή γνώση και κρίση. Και μια από έτσι που αρχίσαμε με την υγεία, έχει μια υγιή γνώση και κρίση. Εκτιμώ ότι δεν θα επηρεαστεί τελικά εύκολα, παρόλο που ορισμένοι επιχειρούν προφανώς για να επωφεληθούν και να καρποθούν ίδια πολιτικά ωφέλη να ψηφολώσουν.
8: Σωστά. Κύριε Κολυδάκη, καλέ μου φίλε Διαμαντή. Στο κατηχητικό παλαιότερα, και τώρα νομίζω γίνεται, λέγαμε το δίδαγμα. Θέλω να μου κάνετε και εσείς το δίδαγμα της σημερινής συνέντευξή μας, έως και το άλλο Σάββατο την ίδια ώρα που θα ξαναμιλήσουμε. Για πείτε μου, ποιο το δίδαγμα.
7: Ανανεώνουμε το ραντεβού μας.
8: Βεβαίως λοιπόν. Το ανανεώνουμε. Βεβαίως και το ανανεώνουμε. Για πείτε
7: εγώ
8: μου το δίδαγμα.
7: Ότι όσον αφορά αυτά που συζητήσαμε, ο Πρωθυπουργός έχει τοποθετηθεί καθαρά ότι οι εκλογές θα γίνουν στο τέλος της εκλογίας. Δεν υπάρχει επομένως λόγος να μπούμε σε μια παρατεταμένη εκλογολογία που κουράζει και τους πολίτες και όλους και προσανατολίζεται πραγματικά προβλήματα. Έχει εντολή η κυβέρνηση τετραετίας, νομίζω την τιμά, οφείλει να την αξιοποιήσει, γιατί αυτό, γι' αυτό μας ψηφίζει ο κόσμος, μέχρι την τελευταία μέρα για την οικονομία, για την υγεία, την παιδεία, τα έργα στη Θεσσαλονίκη, εγώ μου βουλευτής Αλφα Θεσσαλονίκης και την καθημερινότητα. Και σε ό,τι αφορά τα κόμματα, η Δημοκρατία προφανώς δεν φοβάται ούτε νέα πρόσωπα ούτε νέες πολιτικές προσπάθειες. Προφανώς και μπορεί να αξιολογήσει ο κάθε πολίτης αν υπάρχουν new dogs, old tricks, αλλά ή αν υπάρχουν old dogs, new tricks. Είναι άλλο πράγμα η ανανέωση και άλλο πράγμα ο πολιτικός πολυκερματισμός, τον οποίο πραγματικά δεν νομίζω ότι προσφέρει και πολλά πράγματα, αλλά από εκεί έπειτα είναι μια δημοκρατική έκφραση και ένα δικαίωμα των πολιτών και δεν το κρίνω εγώ. Θα κρίνουν οι πολίτες όμως, ποιος έχει πρόγραμμα, ομάδα, εμπειρία, και έχει μια αξιοπιστία και δυνατότητα.
8: Ποιος λέει η αλήθεια, έχει σημασία αυτό, έχει σημασία κύριε Κολυδάκη, το ξέρετε.
7: Αυτό το άφησα για το τέλος. Εμείς δεν είμαστε υπέρ του θορύβου χωρίς λόγο. Ξέρετε ποια σχέδια κάνουν πολύ θόρυβο, συνήθως τα άδεια. Αλλά είμαστε υπέρ της ουσίας. Ποιος λέει την αλήθεια λοιπόν και την παρουσιάζει στους Έλληνες πολίτες πραγματικά όπως είναι, και όχι ωραιοποιημένοι. Ποιος μιλά με αξιοπιστία στην Ευρώπη, ποιος διαχειρίζεται με επιτυχία τα εθνικά θέματα, ποιος ενισχύει το κομμάτι της άμυνας που είναι πολύ σημαντικό, ποιος μπορεί να κρατήσει την οικονομία όρθια. Νομίζω ότι υπερέχουμε καθαρά εκεί. Και από εκεί και έπειτα δεν θα πάμε σε εκλογές επειδή το ζητούν κάποια σενάρια. Θα πάμε όταν ολοκληρωθεί η τετραετία και θα ζητήσουμε καθαρή εντολή για σταθερή Ελλάδα, την οποία θα πάμε ψηλότερα, με αυτοπεποίθηση για το έργο μας και ειλικρίνεια για όσα ακόμα πρέπει να διορθωθούν. Και το θέμα δεν είναι να κερδίσουμε τις εκλογές, δεν είναι ένα μάτς αυτό. Είναι ένας αγώνας ότι θα αναπτύσσουμε ξανά τους πολίτες ότι υπάρχει σχέδιο σταθερότητας και προοπτικής για το καλό όλων μας, για το καλό όλων των πολιτών. Και νομίζω αυτό είναι το διακύβευμα.
8: Σωστό. Εγώ να σας ευχαριστήσω, κύριε Κολυδάκη, είπατε ωραία πράγματα. Να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για το ερχόμενο Σάββατο την ίδια ώρα. Να περάσετε όμορφα. Καλή σας μέρα. Θεσσαλονίκη, καλημέρα. Καλημέρα, κύριε Κολυδάκη.
7: Καλημέρα λοιπόν από τη Θεσσαλονίκη, καλημέρα και καλό Σαββατοκύριακο. Ευχαριστώ πολύ.
8: Εγώ ευχαριστώ.

0: 1943 Ιντερβέτεν Sports.
1: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
2: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
3: Πάμε Ότο Έξτρα Σάββας. Μπάρες και μπαγκαζιέρες για όλους τους τύπους αυτοκινήτων, καλύματα καθισμάτων, δερμάτινα και πλατοκαθίσματα σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων, κουκούλες αυτοκινήτων, τιμόνια και λευγεδάκια Ιζότα, καθαριστικά όλων των γνωστών εταιριών, ηχοσυστήματα και φώτα ξένων. Πάμε Ότο Έξτρα Σάββας. Φουλ εξοπλισμός για όλα τα 4x4.
4: Ότο Έξτρα Σάββας. Παπαποστόλου 61 Λαμία. Τηλέφωνο 22310-51061.
5: DSA Courier Express. Για αποστολές χωρίς απρόοπτα.
6: Φοιτητικά δέματα. Είδη πρώτης ανάγκης, τρόφιμα. Παραλαβή και παράδοση και αυθημερών. Με παραλαβή από το χώρο σας, εντός πόλεως δωρεάν. Αποστολή δεμάτων για Αθήνα κάθε Κυριακή μόνο με 10 ευρώ.
7: Αποστολή δεμάτων για Βόλο, Λάρισα, Θεσσαλονίκη και Κομοτηνή και επιστροφές δεμάτων δωρεάν.
8: Διαθέτουμε αυτοκίνητο ψυγείο για μεταφορά τροφίμων. Αναλαμβάνουμε τη μετακόμιση φοιτητικών σπιτιών σε πολύ χαμηλή τιμή. Συνεργασία και με επαγγελματίες.
9: DSA Courier Express. Με ταχύτητα, συνέπεια και την εγγύηση του Σπύρου Αστρακά.
10: Θα μας βρείτε Υψηλάνη και Βλαχογιάννη 2, Λαμία.
11: Τηλέφωνο fax 22310-44916. Κινητό 698-100-6608. WhatsApp 698-4210-811.
12: Υπεύθυνος μεταφορών Σπύρος Αστρακάς.
13: DSA Courier Express. Και αφήστε τους άλλους να τρέχουν.
14: Είναι 9. Ράδιο Ρούμελι Νιούζ από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

Ο Μίκη είναι ανόρυκτος τελευταία. Η Μπέλα πρέπει να κάνει το εμβόλιο της. Και του Ρόκη, μάλλον του πονάει το δοντάκι. Θα τους δείτε όλους υγιείς και χαρούμενους στο κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Για ό,τι απαιτεί η υγεία, η φροντίδα και η περιποίηση των κατοικιδίων σας. Εμβόλια, υπερηχογραφικός έλεγχος, πλήρεις εργαστηριακές και βιοχημικές εξετάσεις, οδοντιατρική φροντίδα, τοποθέτηση μικροτσίπ. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Αξεσουάρ και τροφές για τα αγαπημένα σας τετράποδα. Τινού 6, Λαμία. Τηλέφωνα 22 310 67 174, 69 73 38 52 34 και WhatsApp 69 78 020 596. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Υγιή και χαρούμενα ζωάκια.

0: Σας ευχαριστώ πολύ για τα καλά σας λόγια, με τιμούν. Αλλά η τιμή είναι δική μου όλη, μιας και μιλάω μαζί σας πάντοτε με χαρά ιδιαίτερη.
1: Τελικά,
0: Ναυαρχέ μου, τι γίνεται με όλα αυτά? Είμαστε αυτή τη στιγμή έτοιμοι για την εκεχηρία? Είμαστε έτοιμοι, έχει υπογραφεί βεβαίως μια εκεχηρία, αλλά δεν βλέπω στην πράξη να γίνεται.
1: Κοιτάξτε, καταρχήν η εκεχηρία που υπεγράφει είναι ένα MOU. Δεν είναι καμία συνθήκη.
0: Σωστό.
1: Δεν είναι καμία σύμβαση. Δεν έχει περάσει από τον ΟΗΕ, δεν έχει περάσει από τα αμερικανικά νομοθετικά σώματα. Είναι ένα μνημόνιο κατανόηση, το οποίο ο βασικός σκοπός του ήταν να σταματήσει ο πόλεμος για να ανοίξει το Ορμούς. Αυτό εξυπηρετεί...
0: Να κάνω μια παρένθεση, να βαρχέμαι εδώ, κύριε Πρεβένα. Μου κάνει εντύπωση, γιατί το λέω αυτό, διότι πριν τον πόλεμο το στενό ήταν ελεύθερο. Μιλώ για διάβαση.
1: Ναι.
0: Τώρα μισά-μισά θα τα παίρνει ένας. Τι γίνεται?
1: Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή το τελικό καθεστώς του Ορμούς δεν έχει καθοριστεί. Θα καθοριστεί με τη συμφωνία όταν και εφόσον υπογραφεί.
0: Ναι.
1: Αυτό το οποίο καθορίζει το μνημόνιο είναι ότι πρώτον θα σταματήσει ο ναυτικός αποκλεισμός του Ορμούς από τους Αμερικανούς, και δεύτερον και οι Ιρανοί θα άρουν την απαγόρευση πλοίων από το στενό του Ορμούς. Δηλαδή ο πρωταρχικός σκοπός ήταν να ανοίξει το Ορμούς, το οποίο και από ό,τι φαίνεται έχει γίνει. Έχει ανοίξει, φεύγουν πάρα πολλά πλοία, πέφτουν οι τιμές του πετρελαίου και απομένει να δούμε πόσο θα κρατήσει αυτό.
0: Ναι, οι νάρκες που υπάρχουν εκεί δεν εμποδίζουν τα καράβια που περνούν?
1: Όχι.
0: Ή περνούν με, δική τους ευθύνη?
1: Τους κατευθύνουν οι Ιρανοί από πού θα περάσουν. Και κατά αυτόν τον τρόπο έχουν, κατά ένα τρόπο μάλλον, έχουν και τον έλεγχο των στενών. Όποιος δεν ακολουθήσει τις οδηγίες τους, υπάρχει περίπτωση να πέσει πάνω σε νάρκη. Αν και εγώ έχω πολλές επιφυλάξεις αν υπάρχουν πραγματικές νάρκες ή απλώς είναι...
0: Εσείς ναύαρχος, είστε ναυτικός, είστε, τα ξέρετε καλύτερα από όλους.
1: Είναι εικασίες ότι υπάρχουν νάρκες για να...
0: για εκφοβισμό δηλαδή.
1: Για να επικυρώνουν την κυριαρχία τους στην περιοχή.
0: Ναι, τώρα μιας και το λέτε αυτό, είναι ήδη από ό,τι ξέρω, τουλάχιστον και το ξέρετε καλύτερα από μένα, είναι ήδη έτοιμο ένα ναρκαλιευτικό και μια φρεγάτα. Το ναρκαλιευτικό, ή μάλλον ποιος είναι ο ρόλος? Είναι εκπαιδευμένοι οι άνθρωποι αυτοί? Είναι έτοιμοι να κάνουν οτιδήποτε? Πώς γίνεται αυτό?
1: Καταρχήν αυτή την περίοδο δεν υπάρχουν ναρκαλιευτικά, με την παλιά έννοια.
0: Ναι, κατάλαβα,
1: που τραβάγανε εργαλεία και αλλιεύανε τις νάρκες. Ο σύγχρονος τρόπος εντοπισμού και εξυδετέρωσης των ναρκών είναι με τα λεγόμενα ναρκοθυρευτικά.
0: Δηλαδή...
1: τα οποία έχουν ένα σόναρ. Το σόναρ εντοπίζει την άρκη, πολύ ευαίσθητο σόναρ, και από εκεί και πέρα την εξουδετερώνουν με έκρηξη ή από πάνω ή και με δίτες.
0: Ναι, μπράβο, εκεί ήθελα να πω. Με ανθρώπινο τρόπο δηλαδή. Πάει κάποιος δίτης, το κόβει και εκεί, ναι. Διαφορετικώς δεν έχει βρεθεί κάτι άλλο, ας πούμε, ξέρω εγώ.
1: Όχι, αλλά ο εντοπισμός γίνεται με σόναρ, διότι και οι καινούργιες νάρκες δεν είναι σαν τις παλιές που έπρεπε να προσκρούσεις απάνω για να πυροδοτηθούν. Είναι μαγνητικές, είναι ακουστικές, είναι νάρκες πιέσεως, που τα παλιά ναρκαλευτικά με το που θα περνάγανε από πάνω θα σκάγαν τα ίδια τα ναρκαλευτικά.
0: Σωστό.
1: Γι' αυτό απαγορεύεται να περάσει πλοίο από πάνω, τις εντοπίζει και τους εξουδετερώνει.
0: Ναι.
1: Αυτό σημαίνει, δεν ξέρω αν θα στείλει η Ελλάδα ένα ναρκοθυρευτικό.
0: Έχουμε τέτοιο καράβι εμείς?
1: Έχουμε, βέβαια. Έχουμε ένα ναρκοθυρευτικό, τα ναρκοθυρευτικά, και αν θυμάστε πριν από 3-4 χρόνια ήταν το Ευρώπη, το παρέσυρε, το τράκαρ, να το πω έτσι, ένα εμπορικό, και το έκοψε στη μέση. Και από τότε αυτό παροπλίστηκε. Αλλά έχουμε πλοία που μπορούν να κάνουν αυτή τη δουλειά. Δεν ξέρω αν θα πάει το ναρκοθυρευτικό ή θα συνεργαστεί με άλλα ναυτικά που που θα στείλουν ναρκοθυρευτικά

0: να εντοπίζουν τις νάρκες, και εμείς θα έχουμε στη φρεγάτα πάνω την ομάδα εξουδετέρωση των ναρκών.
1: Ναι, το θέμα είναι άλλο. Το θέμα είναι άλλο, Ναυαρχέ μου. Τι εννοώ με το άλλο? Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε προ ενός πολέμου, ο οποίος δεν ξέρουμε αν τελείωσε ή αν θα τελειώσει και πότε κλπ. Ναι. Θα πάει όμως και μαζί με το όποιο ναρκαλιευτικό, όπως το λέμε, θα πάει και μια φρεγάτα. Γιατί είναι συνοδευτικό, πώς γίνεται αυτό?
0: Ναι, η φρεγάτα είναι συνοδευτικό για θέματα διατήσεων, γιατί το ναρκοθεραπευτικό δεν μπορεί να μείνει πολύ καιρό εκτός βάσης, γιατί είναι μικρό πλοίο, δεν έχει διατήσεις, δεν έχει κουζίνες, δεν έχει νερά, δεν έχει πετρέλαια. Είναι για αυτά τα πλοία, είναι κυρίως για να δρούμε κοντά στην περιοχή ευθύνη του. Μόνο και μόνο για να φύγει από τον Άσαρο να πάει κάτω στον πεζικό, θέλει πολύ καιρό, δεν έχουν και μεγάλη ταχύτητα. Πάνε με 10-12 κόμβους. Επομένως, οπωσδήποτε χρειάζεται ένα συνοδό πλοίο. Τώρα, ή θα είναι πλοίο γενικής υποστήριξης, ή αν θα είναι φρεγάτα, ας θα το δούμε. Αλλά αυτά δεν είναι τωρινά. Αυτά θα πάνε στο μέλλον. Όταν θα ηρεμήσουν τα πράγματα, όταν θα σταθεροποιηθεί η ειρήνη, η οποία ακόμη δεν έχει σταθεροποιηθεί, γιατί βλέπετε ότι όλα δράσονται πάνω στο τι θα κάνει το Ισραήλ στο Λίβανο.
1: Ναι, και εκεί υπάρχει μια κεχηρία τώρα, δεν κάνω λάθος.
0: Υπάρχει μια κεχηρία η οποία υπήρχε και πριν, παραβιάστηκε, το Ισραήλ σκότωσε 47, η Χεζμπολάχ σκότωσε 4 στρατιωτικούς Ισραηλούς σε ένα άρμα, και όταν γίνονται αυτά τα συμβάντα, αυτομάτως διακόπτεται η εκεχηρία, γίνονται εκπροπραξίες σε κατέρωθεν, ξαναγίνεται και εκεχηρία, γίνονται και συνομιλίες στην Αμερική μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου. Δύσκολο θέμα, διότι με το Λίβανο, το Ισραήλ που δεν θέλει με τίποτα τη συμφωνία που επιτέθηκε, μπορεί ανά πάσα στιγμή να μποϊκοτάρει την ίδια τη συμφωνία.
1: Κατάλαβα.
0: Ήθελα να, αν μου επιτρέπετε, να
1: παρακαλώ,
0: πω,
1: βεβαίως.
0: Και η ίδια η συμφωνία, αν δείτε τι παιχνίδι παίζεται. Ο Τραμπ είπε, εάν η συμφωνία είναι καλή, το είπε υποτίθεστηευόμενος, εάν η συμφωνία είναι καλή, θα την πιστωθώ εγώ. Εάν όμως η συμφωνία είναι κακή, θα την χρεωθεί ο Βάνς, ο αντιπρόεδρος. Από την άλλη μεριά, βγήκε ο Χαμενέη, ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, και λέει, εγώ δεν την ήθελα τη συμφωνία. Με πίεσε ο Πεζεσκιάν, ο πρόεδρος. Δηλαδή, οι δύο αντιμαχόμενοι που υπογράψαν αυτή τη συμφωνία, αυτό το μνημόνιο κατανόηση, ήδη από την αρχή αρχίζουν και το εξορκίζουν, ώστε αν δεν πάει καλά, και ο μεν και ο δε να πούνε,
1: και εγώ το είχα πει.
0: Εμείς σας τα λέγαμε. Ναι, ναι. Βάλατε με το ζόρι και υπέγραψα. Ναι. Άρα, για να δείτε τι παιχνίδι παίζεται από τα πρώτα στάδια. Τώρα, έχουν βάλει 60 μέρες περιθώριο ώστε να συμφωνηθεί η τελική συμφωνία που θα είναι και το οριστικό τέλος του πολέμου. Αυτές οι 60 ημέρες, έτσι από ό,τι φαίνεται, τελειώνουν αρχές Σεπτεμβρίου. Αμέσως μετά, σε 1,5 μήνα, 2 το πολύ, θα γίνουν οι προεδρικές, οι βουλευτικές εκλογές, οι εκλογές για τη Γερουσία, η ενδιάμεση στην Αμερική.
1: Οπότε συμφέρει τον Τραμπ να έχει ανοιχτό το πρόβλημα αυτό.
0: Ακριβώς. Εάν δεν επιτευχθεί, διότι εκεί τώρα πιέζει το Ιράν, αν δεν έχει επιτευχθεί η συμφωνία, φανταστείτε να γίνουν ενδιάμεσες εκλογές με τον Τραμπ να έχει υπογράψει το MOU αυτό, το οποίο να μην έχει καταλήξει σε συμφωνία, και να αναγκαστεί πάλι ο Τραμπ να τους βομβαρδίσει. Καταλαβαίνετε τι έχει να γίνει. Επομένως, κατά τη γνώμη, το Ιράν αυτή τη στιγμή έχει το πάνω χέρι. Όποτε θέλει, κλείνει το Ορμούς, και το Ιράν θα τους τηγανίσει μέχρι να επιτύχει αυτά τα οποία θέλει. Τα οποία τι είναι? Είναι να ελέγχει το Ορμούς μαζί με το Ομάν, να αποδοσμευθούν τα δεσμευμένα κεφάλαια, και το πυρηνικό πρόγραμμα δέχεται να πάει κάποια χρόνια πίσω. Η σκόνη, το εμπλουτισμένο ουράνιο, δέχεται κατά κάποιο τρόπο να το απεμπλουτίσει, και επομένως αυτά που θέλει το Ιράν στην ουσία προϋπήρχαν προτού αρχίσει ο πόλεμος. Δηλαδή το Ιράν δεν έχει χάσει τίποτα, ούτε το καθεστώς έπεσε, ούτε άλλαξε τίποτα. Η Χεζμολάχ και η Χούθη είναι ισχυροί, όχι όπως ήταν πριν η Χεζμολάχ. Άρα παραμένει ένα ισχυρό όπλο. Δηλαδή τρεις μήνες τώρα πολεμάνε οι Αμερικανοί και οι Ισραηλοί και δεν έχουν καταφέρει τίποτα. Και το βαλιστικό πρόγραμμα δεν έχει μπει καν στο υπόψη συμφωνητικό που θα υπογραφεί τελικά. Άρα πολύ κακό για το τίποτα. Αρκεί να ευχηθούμε όλοι να καταλήξουν κάπου, να τελειώσουν.
1: Επιτέλους, ναι, ναι, σωστό. Για πείτε μου κάτι για τα πυρηνικά όπλα, για όλα αυτά που προετοιμαζόταν το Ιράν.
0: Ναι, ναι. Υποτίθεται ότι τα πυρηνικά όπλα θα σταματήσουν, θα δεχτούν οι Ιρανοί ότι δεν ενδιαφέρονται για τα επόμενα, ας πούμε, 10 χρόνια να φτιάξουν πυρηνικά όπλα. Αυτό ήδη το έχουν δεχτεί. Άλλωστε, από ό,τι ξέρω, ο Χαμενέη, ο πατέρας του Μοντζάμπα, ο Αλί, ήταν κατά των πυρηνικών όπλων για θρησκευτικούς λόγους. Από ό,τι φαίνεται, ο Ιράν δεν ήταν ποτέ ένθερμος υποστηρικτής των πυρηνικών, απλώς το έκανε για λόγους γεωστρατηγικούς, στρατηγικούς, και για να εκβιάζει το Ισραήλ. Οπότε αυτό ίσως εύκολα το δεχτεί. Εκεί που υπάρχει δυσκολία είναι η παράδοση του εμπλουτισμένου, διότι είναι κάτω βαθιά στη γη. Θα βρουν έναν τρόπο, θα πούνε θα το σφραγίσουμε, δεν θα μπαίνει κανείς, θα έχετε έλεγχο κι εσείς. Οπότε αφήστε το εκεί για τα επόμενα 10 χρόνια και βλέπουμε. Εκεί πιστεύω θα βρεθεί κάποια λύση. Ναι. Τώρα τα υπόλοιπα εναπόκειται στο Ισραήλ, εάν θα τηρήσουν και κυρία την όποια και κυρία
1: ήδη από χθες έχει μία και κυρία,
0: εάν θα αποσυρθεί από το Λίβανο. Σωστό. Διότι αυτό απαιτεί το Ιράν. Το Ισραήλ λέει εγώ δεν θα φύγω από το Λίβανο εάν δεν τελειώσω τελείως τη Χεζμολάχ. Εκεί όλο το παιχνίδι πιστεύω πέστε στο τι θα κάνει το Ισραήλ και πώς θα μπορέσει. Το Ισραήλ να μείνει μακριά.
1: Να βρουν τη λύση, δηλαδή. Να βρουν τη λύση, αυτό μου λέτε. Για να σας φέρω λίγο εδώ κοντά μας, στο Αιγαίο. Ναι. Τι γίνεται με τη Γαλάζια Πατρίδα, με άλλα λέει. Ναι. Περιμένει την όποια εκείνη η συμφωνία να κάνει, βλέποντας τον κύριο Τραμπ, θα έχει να του πει πολλά ή μόνο για τη φωτογραφία και μιλάω για τη διάσκεψη του ΝΑΤΟ.
0: Όχι, θα του πει πολλά. Καταρχήν θα του πει το πρώτο που ενδιαφέρει την Τουρκία είναι τα F-35.
1: Ναι, αλλά έχει όμως και τους πυράβλους από τη Ρωσία.
0: Αλλά εκεί τώρα προσπαθεί ο Ερντογάν να τον πείσει ότι κοίτα δεις, θα τα βάλουμε σε αποθήκη, θα τα στείλουμε στην Ουκρανία, θα τα στείλουμε στην Ουγκάντα. Προσπαθεί να τον πείσει με μια εναλλακτική λύση ώστε να μπορεί να πάρει τα F-35, διότι πράγματι νομικά απαγορεύεται στην Αμερική να δώσει τα F-35 εφόσον υπάρχουν οι S-400. Και μάλιστα βλέπω ότι τώρα τελευταία ο πρόεδρος Ερντογάν κρατάει ισορροπημένη θέση απέναντι στην Ουκρανία και τη Ρωσία, ίσως και με αυτόν τον τρόπο να προσπαθεί να πείσει και τους Ρώσους ή να τους εκβιάσει τους Ρώσους να φύγουν τα S-400, διότι για να φύγουν τα S-400 και από πάνω αλλού πρέπει να συμφωνήσει και η Ρωσία.
1: Βέβαια.
0: Δεν μπορεί να τα πάρει η Τουρκία και να τα πάει στην
1: Ουκρανία, ας πούμε, στην Ουκρανία.
0: Αν δεν συμφωνήσει και η Ρωσία. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Επομένως για τα F-35 θα συζητήσουν οπωσδήποτε. Δεν το συζητώ αυτό.
1: Να νομίζω και τα F-16 είναι τα που δεν
0: υπάρχει
1: έχουν πάρει.
0: Και ναι, το ναι. Πρόγραμμα να πάρουν καινούργια F-16 ή να εξυγχρονίσουν αυτά που έχουν όπως κάναμε κι εμείς. αν και από ό,τι φαίνεται δεν τους πολύ ενδιαφέρει το 16, γιατί υποτίθεται θα φτιάξουν το ΚΑΝ και έχουν πάρει και τα Eurofighter. Ένα άλλο θέμα που θα συζητήσουμε είναι η θέση της Τουρκίας στο καινούριο γεωπολιτικό χάρτη που θα δημιουργηθεί μετά το τέλος του πολέμου, η εμπλοκή της στα εσωτερικά του Ιράκ, της Συρίας,
1: ναι, ναι,
0: της Ανατολικής.
1: Θέλοντας να πει ότι παίζει ένα σπουδαίο παιχνίδι γεωπολιτικό στο σημείο που είναι, ναι, αυτό μου λέτε. Ναι.
0: Ακριβώς, αλλά από την άλλη μεριά δεν ξέρουμε και ο πρόεδρος Τραμπ τι θα στατηρήσει, διότι φαντάζομαι θα πάει διαβασμένος και θα του έχει πει κάποιος από τους συμβούλους του, ο Ρούμπιο παραδοσιάρη, που ο Ρούμπιο ήταν και κακά μαζί με το πως το λένε, το Μερέντες, τον πρόεδρο τέλος πάντων,
1: ναι,
0: της Βουλής, που φτιάξαν τον νόμο για την απαγόρευση πώλησης των F-35. Ο Ρούμπιο ήταν κατά του να πάρουν οι Τούρκοι τα F-35 και ξέρει ενώ ο Ρούμπιο υπουργός εξωτερικών ξέρει τις τουρκικές και τις ελληνικές θέσεις στο Αιγαίο. Επομένως μπορεί να τον συμβουλεύσει και να του πει, κοίτα δεις, εδώ τώρα είμαστε το ΝΑΤΟ σε μια κρίσιμη στιγμή, άσχετα αν θεωρητικά δεν τον ενδιαφέρει τον Τραμπ το ΝΑΤΟ. Είναι μια περιοχή Ανατολική Μεσόγειος η οποία είναι πολύ ευαίσθητη, βοηθάμε και την Κύπρο εμείς τώρα οι Αμερικανοί, πες τον Ερντογάν να μαζευτεί λίγο στο Αιγαίο και όλα θα πάνε καλά.
1: Μάλιστα.
0: Μπορεί να παίξει και αυτό.
1: Σωστά.
0: Και γι' αυτό ίσως ανέβαλε η Τουρκία την έκδοση αυτή του νόμου για τη γαλάζια πατρίδα, περιμένοντας,
1: λέγοντας ότι τον Οκτώβριο θα απαντήσει, μετά το Σεπτέμβριο,
0: ναι,
1: δηλαδή.
0: Ναι, περιμένοντας να μιλήσει τέτα-τέτ ο Ερντογάν με τον Τραμπ, να τον βολιδοσκοπήσει και να δει τι τον παίρνει, τέλος πάντων, να κάνει.
1: Ναυαρχέ μου, είπατε πολλά και σπουδαία και σας ευχαριστώ.
0: Παρακαλώ. Παρακαλώ. Μην το ξεχάσω.
1: Παρακαλώ, βεβαίως.
0: Προχθές, εχθές μάλλον, έγινε συνάντηση. Ήρθε ο διοικητής της πρώτης στρατιάς της τουρκικής, ήρθε στην Ελλάδα στο πλαίσιο των μέτρων οικοδόμησης εμπιστοσύνης και συναντήθηκε με το Γενικό Επιθεωρητή Στρατού, τον Έλληνα. Δηλαδή βλέπετε,
1: αυτό είναι σπουδαίο.
0: Εν μέσω μιας έντασης, με παραβάσεις, με παραβιάσεις, με δηλώσεις, με
1: γαλάζιες πατρίδες,
0: με
1: κάσους μπέλη και λοιπά, ναι, ναι.
0: Ακριβώς. Συνεχίζονται οι επαφές. Συνεχίζονται οι επαφές όπως είναι προγραμματισμένο. Και αυτό είναι καλό, διότι πάντα πρέπει να υπάρχει μια επαφή μεταξύ των δύο πλευρών και ποτέ δεν πρέπει να αποκοπούν τουλάχιστον οι γέφυρες επικοινωνίας.
1: Ευχαριστώ πολύ, Ναυαρχέ μου. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Περβανά. Καλή σας ημέρα.
0: Καλή συνέχεια.
1: Ευχαριστώ πολύ και εσείς. Γεια σας.
0: Γεια σας.

0: φίλες και φίλοι, αμέσως τώρα θα συνδεθούμε και θα συνομιλήσουμε με τον Χρήστο τον Γκρίγκα, τον οικονομολόγο, έναν ανθρωπογνώστη της οικονομικής κατάστασης, μέλος του οικονομικού επιμελητηρίου της χώρας, ένας άνθρωπος που όταν σου πει κάτι είναι και τελειωμένο. Κύριε Γκρίγκα, καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα κύριε Κοντονή, τι κάνετε, είστε καλά?
0: Να είστε καλά.
1: Καλημέρα στους ακροατές σας.
0: Επίσης, καλή σας μέρα και σε εσάς και σε όλους. Τελικά, πού βαδίζουμε τώρα, ύστερα από τα γεγονότα ότι θα γίνει πόλεμος? Δεν έγινε πόλεμος, ότι ο πόλεμος ματαιώθηκε, ότι έχουμε ειρήνη, ότι δεν έχουμε ειρήνη?
1: Για μας ευτυχώς αυτός ο πόλεμος δεν διέρχεσε παραπάνω. Φαίνεται ότι πάμε να δημιουργήσουμε και κάποιους οδούς πέραν των στενών του Ορμούζ. Φαίνεται από γενικά το διεθνές εμπόριο προσπαθεί να βρει και άλλους τρόπους επικοινωνίας με τον υπόλοιπο κόσμο πέρα των στενών του Ορμούζ. Υπάρχει μια αποκλιμάκωση, θα λέγαμε, την βλέπουμε αυτή στα βενζινάδικα. Ο μεγάλος στόχος βέβαια είναι, και το γνωρίζουμε, ότι εμείς δεν πρέπει να ξεχνάμε το στόχο της κουβέντας μας, κύριο Κοντονή, κάθε Σαββατοκύριακο. Ο στόχος της κουβέντας μας είναι ότι πρέπει και γενικότερα να βρούμε και άλλες διόδους όσον αφορά τη φορολογία μας. Εμείς τι λέμε? Λέμε ότι εμείς, όταν λέμε εμείς οι δυο μας, έτσι, γιατί το εμείς ακούγεται και λίγο σαν πολιτικό, δεν έχουμε καμιά δουλειά εμείς με την πολιτική. Αυτό το οποίο λέμε είναι ότι προσπαθούμε να βρούμε και άλλες διεξόδους όσον αφορά τη φορολογία, στην έμεση φορολογία. Τα κάψιμα στη χώρα μας είναι ακριβά, γιατί δεν είναι μόνο ότι έχουμε, ότι μπορεί να έχουμε ακριβή διήλυση, μπορεί να έχουμε ακριβή διακίνηση ή οτιδήποτε άλλο σχέση με τα νησιά μας και όλα αυτά. Εμείς το πρόβλημά μας είναι ότι έχουμε και ένα ακριβό φόρο, ο οποίος είναι πάνω στα κάψιμα και επηρεάζει την τιμή. Και αυξάνοντας την τιμή λόγω των προβλημάτων που υπάρχουν στην αγορά αυτή, αυξάνεται και διαρκώς αυτός ο φόρος. Άρα, ό,τι καταφέρουμε και μαζέψουμε, έγινε μια γενναία προσπάθεια. Αυτό που ακούτε συνέχεια από τους πολιτευτές ή βουλευτές ή οποιουσδήποτε άλλο της κυβέρνησης να λένε ότι μειώσαμε 80 φόρους ή οτιδήποτε άλλο, η μείωση των φόρων ή το πώς θα βρω φόρους, γιατί προσέξτε, το σύνθημα στην Ελλάδα δεν είναι να μειώσω το φόρο. Το σύνθημα είναι να πρέπει να βρω άλλες πηγές έτσι ώστε να πληρώσω ένα ακριβό δημόσιο κράτος το οποίο έχω.
0: Ναι, και εδώ μου δίνει το δικαίωμα, κύριε Γκρίγκα, να ρωτήσω Χριστό μου το εξής. Λέει τώρα ο Ανδρουλάκης είπε μέχρι 24 ετών δωρεάν τα ΜΜΗ στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Έρχεται ο Τσίπρας πιοδοτώντας και λέει: εγώ για όλους, δωρεάν όλη τη μέρα. 35 εκατομμύρια η μία, 350 εκατομμύρια η άλλη.
1: Μετρήσιμα ποια είναι. Είπατε κάτι, είπατε ποια από αυτά είναι μετρήσιμα. Θα ακούσουμε πάρα πολλά μέχρι τις εκλογές. Πρέπει να υπάρχει εναλλακτική.
0: Με λίγα λόγια, θα μπει φόρος, αυτό εννοώ. Για να γίνει κάτι τέτοιο.
1: Κοιτάξτε, έχουν και το Πασόκ, θα έλεγα, έχει πει ότι διαφωνεί με κάποιους φόρους που υπάρχουν στα υψηλότερα στρώματα. Παράδειγμα, με το φόρο διανομής, ότι θα έπρεπε να είναι πιο προοδευτικός και ότι θα έπρεπε να ξεκινάει από το 5% και να καταλήγει ίσως και μέχρι το 20% σε κάποιες περιπτώσεις. Όλα αυτά όμως είναι σε ένα σύνθετο παζλ το οποίο έχουν σχέση και με την οικονομία και με την επιχείρηση και. Το θέμα είναι να αυξήσεις το μέρισμα στην επιχείρηση ή να πεις στον επιχειρηματία: θα πάρεις το μέρισμα με 5% γιατί το δικαιούσε έχεις το επιχειρήν, αλλά θα σου δώσω και τη δυνατότητα να δώσεις καλύτερο μισθό στον υπάλληλό σου, ή δεν θα στο αυξήσω το μέρισμα στο 10% από το 5%, αλλά το υπόλοιπο 5% θέλω να πάει στην ποιοτική αναβάθμιση και στην τσέπη του εργαζόμενου σου. Αυτό θέλουμε να ακούσουμε. Ο εργαζόμενος πρέπει να αυξάνει συνεχώς το εισόδημά του, έτσι, για να γίνεται πιο παραγωγικός. Θα πρέπει να αυξάνεται και η παραγωγικότητα της επιχείρησης. Δεν θα πρέπει να πηγαίνουμε, αγαπητέ Γιώργο Κοντονή, να βάζουμε ένα ταβάνι και να λέμε: ξέρεις, θα σου αυξήσω το φόρο της διανομής. Θα σου πει και ο άλλος μετά: κάτσε ρε φίλε μου, εγώ έχω επιχείρηση, γιατί να παράξω τότε? Αν εσύ θες να μου αυξήσεις αυτό που εγώ πρέπει να πάρω, γιατί να παράξω? Πρέπει να του πεις ότι θα πάει μέχρι εκεί ο φόρος διανομής και θα πάρει και κάτι σημαντικό από την επιχείρηση για τη βελτίωση της παραγωγικότητας ο εργαζόμενος. Αυτό είναι το κλειδί, αυτό είναι το κουμπί. Εμείς αν δεν παράξουμε, κύριε Κοντονή, αν δεν δημιουργήσουμε παραγωγή στη χώρα μας, μια ζωή θα μιλάμε για αύξηση τιμών. Δεν πρέπει να σταματήσει αυτή η κουβέντα. Όσο και αν προσπαθούν και από την κυβέρνηση, δεν θα σταματήσει έτσι αυτή η κουβέντα. Ο πληθωρισμός είναι το πρώτο σοβαρό δείγμα. Δεν πέφτει κάτω από το 5%, ενώ στην Ευρωζώνη κλείνεται κοντά στο 3%.
0: Δυστυχώς, αυτή είναι η αλήθεια.
1: Να βάλουμε κάποια διαφημιστικά και να σας καλέσω. Συνέχεια μπροστά με την παραγωγικότητά μας.
0: Να σας καλέσω σε ένα λεπτό για να ολοκληρώσουμε την κουβέντα.
1: Κύριε Κοντονή, να μου επιτρέψετε, υπάρχει μια πολύ σοβαρή
0: θα
1: είμαι, αν θέλετε, αύριο και στη διάθεσή σας.
0: Ωραία, ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, κύριε Κοντονή. Καλημέρα.
0: αυτό για να βάλουμε την κυρία.

0: 1943 Interveten Sports.
1: Σάρι, τα αφεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
2: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
3: Δείστε το σπίτι σας με έπιπλα από τον Γαλάνη. Έπιπλα για όλο το σπίτι, μελέτη χώρου, ειδικές κατασκευές. Γαλάνης in-house. Έπιπλα μοντέρνα, πρακτικά και οικονομικά. Θα τα βρείτε στο site μας ή ελάτε στην έκθεση Πειραιώς 45 Μοσχάτο. Γαλάνης in-house. Τα έπιπλα των ονείρων σας.
4: Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόγρυσο. Το δεξιχέρι της νοικοκυράς του
5: επαγγελματίου. News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
6: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
7: Πρακτορείο ΟΠΑΠ Λούκας, Παπασιωπούλου 38, δίπλα στον Άγιο Αθανάσιο. Τηλέφωνο 22 310 47 114. Σας περιμένουμε για πολλά κέρδη στο νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα.
8: Η ώρα είναι 9:30.
9: Αγάπη μου, έρχομαι. Θέλεις να φέρω κάτι?
10: Ναι, θέλω γλυκό.
9: Τι γλυκό?
10: Θέλω προφιτερόλ. Ή μάλλον, όχι, όχι, σοκολατόπιτα. Α, μην ξεχάσεις και καμιά πάστα μπισκότο για τα παιδιά.
9: Και πού θα τα βρω όλα αυτά?
10: Στα ζαχαροπλαστεία Λούκας, φυσικά.
11: Ζαχαροπλαστεία Λούκας, Βασιλικών 22, στη Λαμία.
10: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Δεχόμαστε ειδικές παραγγελίες για γάμους και βαπτίσεις.
11: Τηλέφωνα 22 310 38 714 και 22 310 50 922.
10: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Γλυκαίνουν τη ζωή μας.
12: Χοντό Center. Ο καλύτερος προορισμός για καλλιντικά και είδη καθημερινής περιποίησης. Στα Χοντό Center, τα ελληνικά καταστήματα, θα βρείτε όλα τα καλλιντικά, αυθεντικά, επώνυμα και πολλά, πολλά μοναδικά προϊόντα. Αφρόλουτρα, σαμπουάν, κρέμες σώματος, σαπούνια, βαφές, μακιγιάζ. Τεράστια ποικιλία σε προϊόντα καθημερινής περιποίησης για όλη την οικογένεια. Μοναδικές προσφορές, πάντα στις καλύτερες τιμές. Προϊόντα 1+1 και 1+δώρο. Κάθε μέρα προσφορές. Κάθε εβδομάδα νέες προσφορές.
13: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
14: Hondo Center.
15: Ακούτε Radio Rumeli News.

0: Λοιπόν, λίγο πριν τελειώσουμε για σήμερα, να σας πω ότι σήμερα είναι η πιο μεγάλη μέρα, Βασίλη, το έχεις υπόψη.
1: Ναι.
0: 15 ώρες, 14 και 50, 14 ώρες και 50 λεπτά για την ακρίβεια. Και είναι και η Παγκόσμια ημέρα προσφύγων. Το γεγονός ότι είχαμε και έχουμε σήμερα τη μέρα των προσφύγων, ενδεχομένως να το κουβεντιάσουμε αύριο με τον αρμόδιο υπουργό, να δούμε τι γίνεται με τους πρόσφυγες, με τους λάθρομετανάστες και με πολλά ακόμα άτομα. Εσά αύριο τα υπόλοιπα. Σήμερα λοιπόν έχουμε ποδόσφαιρο, Βασίλη. Τι έγινε χθες? Είχαμε μια, όπως είπαμε και στην αρχή, μια αποβολή ενός παίχτη που κάτι είπε στον άλλον. Πώς έγινε αυτό, τι έγινε δηλαδή?
2: Έβαλε
0: το χέρι, δηλαδή του είπε κρυφά και ο κόσμος νομίζει ότι του είπε κάτι για το ποδόσφαιρο ή τον έβριζε και τα λοιπά. Γι' αυτό και έγινε. Για φαντάστο έχει να γίνει εάν και εφόσον να επαναληφθεί αυτή η πράξη ή το θέμα αυτό εδώ στην Ελλάδα. Εάν ο νόμος αυτός ισχύσει, δηλαδή, ο κανονισμός αυτός. Καταλαβαίνεις τι έχει να γίνει. Για πες με αποτελέσματα, τα έχεις υπόψη σου. Εντάξει, μία νίκη όμως δεν φτάνει.
2: Η Τουρκία έχασε, αποκλείστηκε από την Παραγουάη.
0: Ναι.
2: Και η Σκοπία έχασε από το Μαρόκο 1-0.
0: Μάλιστα, θα πεις περισσότερα αργότερα.
2: Ναι.
0: Τι ώρα είσαι εκπομπή?
2: Δεν έχω σήμερα.
0: Α, δεν έχει σήμερα. Άρα μετά την κυρία Μακρυδάκη έχουμε την κυρία Πολύζο, να την καλωσορίσουμε. Ναι. Πολύ ωραία. Μέχρι τι ώρα παίζει η κυρία Πολύζο?
2: 12.
0: Μέχρι τις 12. Λοιπόν. Φίλες και φίλοι, σήμερα λοιπόν είναι μια διαφορετική ημέρα. Έχουμε και μπάλα, έχουμε αέρα. Έχουμε καλό καιρό, έχουμε παραλίες. Το καλοκαίρι είναι μπροστά μας. Σήμερα είναι το πρώτο τελευταίο Σαββατοκύριακο που είμαστε εμείς εδώ. Από το άλλο Σαββατοκύριακο θα σας πούμε ορισμένα πράγματα. Θα πάρουμε την άδειά μας για περίπου τον Ιούλιο και τον Αύγουστο, να επανέλθουμε και θα πούμε πολύ πολύ πιο σπουδαία όταν θα είμαστε στην επιστροφή. Θέλω να πω το εξής πριν ολοκληρώσουμε τη σημερινή ημέρα. Τα γεγονότα που τρέχουν με ηλικιώδη ταχύτητα και όλα αυτά τα οποία ελέγχθησαν από την πλευρά ενός καθηγητή, ο οποίος είπε ότι το κόμμα του Πασόκ είναι τοξικό, όπως και το κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ, και έπρεπε να αυτοδιαλυθούν. Θέλω να τονίσω τούτο. Υπάρχει κάτι που δα μην είναι τοξικό στην εποχή που ζούμε? Νομίζω πως όλα είναι τοξικά. Και ιδιαίτερα στη Βουλή. Δείτε κάτι ή αν θέλετε δείτε κάποιον από τους πρόεδρους των κομμάτων της Βουλής. Μιλάνε με τοξικότητα. Όλα είναι πια μέσα σε αυτό το πρόγραμμα. Βέβαια να πούμε ακόμα ότι ο κύριος Χιακαντάρης, περί αυτού ο λόγος, είπε ότι το είχε πει και στην αείμνηστη γεννήματά, αλλά και στον Νίκο τον Ανδρουλάκη τώρα, ότι έπρεπε να διαλύσουν το Πασόκ γιατί έκλεισε ο κύκλος του. Μα είναι δυνατόν να λέγονται τέτοια πράγματα από έναν καθηγητή, από έναν άνθρωπο ο οποίος υποτίθεται ότι γνωρίζει το τι σημαίνει πολιτική. Αλλά να μου πείτε ότι αφού είναι στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ, τι θα μπορούσε να πει? Τέλος πάντων, το θέμα είναι άλλο. Το θέμα είναι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ, μάλλον του Τσίπρα το κόμμα, πώς λέγεται ελληνική αριστερή συμπαράταξη, είναι τοξικό ή δεν είναι? Αυτό έχει σημασία. Εάν είναι τοξικό ή όχι. Είναι. Όπως είναι και ο ίδιος ο κύριος Τσίπρας. Τέλος πάντων, είναι πολλά τα θέματα που και κατακουβεντιάσαμε σήμερα και τα αναλύσαμε στην πρώτη αυτή ώρα της εκπομπής Ελλάδα Παντού. Δεν θέλω να πω περισσότερα. Θέλω όμως αυτή τη στιγμή να ευχαριστήσω τον Βασίλη Γερασίμου. Βασίλη, σε ευχαριστώ πολύ. Γιατί χωρίς τη δική του βοήθεια δεν θα μας ακούγατε. Είναι γεγονός. Αναμφισβήτητο αυτό. Εμείς, λέγε Βασίλη. Στις 7 Νταν εδώ, με πολλά και ενδιαφέροντα και με πολλούς, μα πάρα πολλούς εκλεχτούς καλεσμένους. Να δω που θα τους βάλουμε όλους αυτούς. Εσείς μείνετε εδώ. Ακολουθεί σε λίγο η κυρία Μακρυδάκη. Από τον Γιώργο Κοντονή που έχει την ευθύνη, την επιμέλεια και την παρουσίαση, να είστε καλά, να περνάτε καλά, να αγαπάτε τον εαυτό σας. Γιατί άμα δεν αγαπήσετε τον εαυτό σας, δεν αγαπάτε κανέναν. Αυτό είναι σωστό που λέει και ο Βασίλης Γερασίμου. Εμείς λοιπόν αύριο να είστε καλά, καλημέρα σας. Τώρα, μικρόφωνο για τα απλά φορολογικά.

0: και εγώ δεν μπορώ να ξεκινήσω και να πω καλημέρα σε όλους σας πριν πω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στον καλύτερο του ελληνικού ραδιοφώνου, τον έναν και τον μοναδικό, τον κύριο Κοντονή, που με πολύ αγάπη, φροντίδα και εκτίμηση είμαι κοντά του πάρα πολλά χρόνια ως οικονομικός σύμβουλος στην εκπομπή του. Και τώρα παρουσιάζω τα απλά φορολογικά εδώ κοντά του. Μεγάλη τιμή, κύριε Κοντονή, πάλι ένα μεγάλο ευχαριστώ σας οφείλω. Λοιπόν, και να προχωρήσουμε και εμείς φίλες και φίλοι για αυτό το Σαββατοκύριακο εδώ, να πούμε τα δικά μας, να πούμε ό,τι μας απασχολεί με απλά λόγια, προκειμένου να γίνουμε όσο το δυνατόν πιο κατανοητή γίνεται, γιατί αυτή η εκπομπή δημιουργήθηκε από την ανάγκη τη δική σας, προκειμένου να μπορέσετε εύκολα, γρήγορα και χωρίς ιδιαίτερους προβληματισμούς να ανταποκριθείτε στη λέλαπα των φορολογικών αλλαγών. Μην ξεχνάμε ότι είμαστε και η μοναδική χώρα που έχει ένα τόσο πολυσύνθετο φορολογικό σύστημα που διαρκώς αλλάζει, μεταμορφώνεται προς όφελος των πολιτών ή όχι. Λοιπόν, ένα ακόμα όμορφο Σαββατοκύριακο ξεκινά και μαζί του ξεκινά και το δικό μας το ταξίδι στην έγκυρη φορολογική και οικονομική ενημέρωση. Είμαι η Φιλοθέη Μακρυδάκη και σας καλωσορίζω στην εκπομπή Απλά Φορολογικά. Μαζί μου εδώ από τη συχνότητα του Intervente Sports μας ακούτε στους 94,3 στα FM. Για την επόμενη μισή ώρα θα αποκωδικοποιήσουμε μαζί όλες τις σημαντικές εξελίξεις που επηρεάζουν την τσέπη την δική μας, των επαγγελματιών, των επιχειρήσεων και των οικογενειών. Με απλά λόγια, χωρίς δύσκολους όρους, με πρακτικές συμβουλές και αξιόπιστες απαντήσεις. Η σωστή ενημέρωση δεν είναι πολυτέλεια, είναι δύναμη. Περιμένω τις ερωτήσεις σας στο 69-44-71-0019 και τις θέσεις σας, γιατί εδώ ακούγονται όλα ακριβώς όπως μας τα στέλνετε, δεν αλλάζουμε τίποτα. Μείνετε συντονισμένοι γιατί ξεκινάμε. Ξεκινάμε λοιπόν από τον φίλο μας τον Παναγιώτη από Καλλιθέα. Μας γράφει καλημέρα Φιλοθέη, καλημέρα κύριε Κοντονή. Κύριε Κοντονή, είστε εδώ ακόμη, έχετε και εσείς την καλημέρα από τον φίλο τον Παναγιώτη και από την Καλλιθέα και από τον κύριο Κοντονή. Ξεκινάμε λοιπόν, μας ρωτάει ο φίλος μας εδώ τι γίνεται με τα χρέη προς το δημόσιο και με την αύξηση του ακατάσχετου στα 1600. Καταρχάς να αναφέρουμε ότι προς το δημόσιο, προς τα χρέη που έχω, για τα χρέη που έχουμε προς το δημόσιο, προς την εφορία, το νέο ακατάσχετο πλέον θα ξεκινήσει να είναι στα 1600 ευρώ το μήνα. Το παλαιό καθεστώς ήταν στα 1250, άρα έχουμε ένα μηνιαίο όφελος κατά 350 ευρώ. Το ετήσιο όφελος είναι 4200. Ισχύει για ένα δηλωμένο λογαριασμό IBAN αναίδρυμα. Να ξέρετε λοιπόν ότι θα μπείτε στην ΑΔΕ, θα δηλώσετε έναν και μόνο προσωπικό σας λογαριασμό ως ακατάσχετο που να είστε εσείς πρώτο όνομα. Γιατί? Γιατί ακατάσχετο δηλώνουμε το λογαριασμό στον οποίο εμείς είμαστε το πρώτο όνομα και κινδυνεύουμε από κατάσχεση. Λοιπόν, αν υπάρχει συνδικαιούχος σε αυτόν τον λογαριασμό, ανάλογα με τον αριθμό των συνδικαιούχων μοιράζεται και το ποσοστό του ακατάσχετου. Τι θέλω να πω με αυτό? Δηλαδή, αν εγώ είμαι σε αυτόν τον λογαριασμό, εσείς κύριε Παναγιώτη και η σύζυγος ενδεχομένως, εάν υπάρχει, όχι, δεν μας έχετε γράψει, τέλος πάντων κάποιο άλλο δικό σας πρόσωπο, και είσαστε 50-50 σε αυτόν τον λογαριασμό, είσαστε δύο συνδικαιούχοι, θα πρέπει να τον δηλώσετε ως ακατάσχετο και εσείς και το άλλο πρόσωπο για να μην έχετε πρόβλημα. Για χρέη προς τράπεζες τώρα και ιδιώτες, το νέο ακατάσχετο είναι στα 1800, το παλιό καθεστώς στα 1500, άρα μιλάμε για ένα όφελος 100 ευρώ το μήνα, 1200 ευρώ ετησίως. Οι κοινοί λογαριασμοί αυξάνονται στα 2200 από 2000, όφελος του κενού είναι τα 200 ευρώ το μήνα, 2400 ετησίως. Ποιες είναι οι προϋποθέσεις για να βγει, λέει, η άρση της κατάσχεσης? Γίνεται αυτόματα? Μας έστειλε τώρα μήνυμα η φίλη Παναγιώτα από Ζωγράφου. Κύριε Παναγιώτα, δεν γίνεται αυτόματα η άρση της κατάσχεσης. Απαιτείται ηλεκτρονική δήλωση IBAN στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Προτεραιότητα εδώ είναι να δηλώνεται ο λογαριασμός μισθοδοσίας ή σύνταξης. Άλλη άρση κατάσχεσης μπορούμε να έχουμε με καταβολή, τι έχουμε πει, του 25% της βασικής οφειλής συν τις προσαυξήσεις. Ο περιορισμός εδώ που υπάρχει είναι ότι η άρση χορηγείται μόνο μία φορά ανά οφειλέτη και η πλήρης προστασία έρχεται ακατάσχετες οι ενισχύσεις της ειδικής αγωγής. Ένα παράδειγμα να δώσουμε για το χρέος στην εφορία καταρχάς. Έχουμε έναν οφειλέτη ο οποίος έχει ένα λογαριασμό 1500 ευρώ. Με το παλιό καθεστώς η εφορία μπορούσε να του κάνει κατάσχεση στα 250 ευρώ αφήνοντάς του τα 1250. Γι' αυτό τι έχουμε πει, ότι όταν περιμένετε να μπουν χρήματα στο λογαριασμό τον οποίον έχετε δηλώσει ως ακατάσχετο, να φροντίζετε να μην μένουν χρήματα σε αυτό το λογαριασμό πέραν του ορίου που τον καθιστούν ακατάσχετο. Έρχεται λοιπόν εδώ πέρα σε αυτό το παράδειγμά μας το νέο μέτρο και επειδή το ποσό είναι κάτω από 1.600 ευρώ, όπως αντιλαμβάνεστε στα 1.500 που ήταν, η εφορία δεν μπορεί να αγγίξει ούτε ένα ευρώ. Να δώσουμε ένα άλλο παράδειγμα για την άρση της κατάσχεσης που μας ζητάει εδώ ο φίλος ο Λεωνίδας από το Παγκράτη. Λοιπόν, όσον αφορά λοιπόν την άρση της κατάσχεσης, έχουμε έναν πολίτη που έχει ένα δεσμευμένο λογαριασμό για ένα παλιό χρέος 4.000 ευρώ έστω. Η βασική οφειλή, αν πληρώσει το 25%, δηλαδή τα 1.000 ευρώ, συν τους αναλογούντες τόκους, τότε ο λογαριασμός του ξεμπλοκάρεται αμέσως. Η κυρία Σοφία από το ψυχικό μας ζητάει να της πούμε τη διαδικασία. Θα σας την αναφέρω, αλλά τη διαδικασία πώς ακριβώς γίνεται για να ορίσετε τον ακατάσχετο. Αλλά αγαπητή φίλη Σοφία, η γνώμη μου είναι και παραμένει σταθερή ότι το καλύτερο που μπορείτε να κάνετε για εσάς είναι να επισκέπτεστε το σύμβουλο φοροτεχνικό που έχετε και συνεργάζεστε. Γιατί όπως και να έχει, όσες οδηγίες και αν μας δώσει εμάς κάποιος, ποτέ δεν μπορούμε να κάνουμε τις ενέργειες που θα πράξει ο ειδικός. Πάντα απευθυνόμαστε στον ειδικό για να έχουμε το ιδανικό αποτέλεσμα. Λοιπόν, η διαδικασία έχει ως εξής. Θα δηλώσετε τον ακατάσχετο λογαριασμό στην ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων, μπαίνοντας αρχικά στην πλατφόρμα στο ψηφιακό πόρταλ της MyAEDE με τους προσωπικούς σας κωδικούς τάξης. Θα επιλέξετε την εφαρμογή δήλωση μοναδικού ακατάσχετου τραπεζικού λογαριασμού. Στη συνέχεια θα δείτε μία μπάρα όπου εκεί θα πληκτρολογήσετε το IBAN επιλέγοντας και την τράπεζα στην οποία ανήκετε. Και βεβαίως αν έχετε λογαριασμό στον οποίο μπαίνει ο μισθός, η σύνταξη ή ασφαλιστικά επιδόματα, είσαστε υποχρεωμένοι να δηλώσετε αυτόν τον λογαριασμό. Στη συνέχεια θα πατήσετε οριστική υποβολή και βεβαίως επαναλαμβάνω που σας είπα και νωρίτερα, θα πρέπει να είστε το πρώτο όνομα αν υπάρχουν συνδικαιούχοι σε αυτόν τον λογαριασμό. Αν δεν υπάρχουν, δεν
1: news.
0: Θα ενημερώσει ηλεκτρονικά το τραπεζικό σύστημα. Από εκείνη τη στιγμή η προστασία των 1.600 ευρώ θα τηθεί σε ισχύ. Τι ισχύει τώρα για τους κοινούς λογαριασμούς με σύζυγο ή συγγενή? Στους κοινούς λογαριασμούς όπου υπάρχουν δύο ή περισσότεροι δικαιούχοι, το νέο πλαίσιο ξεκαθαρίζει ως εξής. Χρέη προς ιδιώτες και τράπεζες, το κατάσχετο όριο για το νοικοκυριό αυξάνεται στα 2.200 ευρώ το μήνα από 2.000 που ίσχυε. Χρέη προς το δημόσιο την εφορία. Αν ο λογαριασμός είναι κοινός και ο ένας από τους δύο χρωστάει στην εφορία, η κατάσχεση περιορίζεται στο μερίδιο που αναλογεί στον οφειλέτη, δηλαδή στο 50% του υπολείπου αν είναι δύο δικαιούχοι. Και προσοχή! Για να προστατευτεί το μερίδιο του οφειλέτη μέχρι τα 1.600 ευρώ, πρέπει ο οφειλέτης, τι έχουμε πει, να έχει δηλώσει το συγκεκριμένο κοινό λογαριασμό ως τον δικό του μοναδικό ακατάσχετο στο MyAEDE. Αν ο άλλος συνδικαιούχος δεν χρωστάει, το δικό του μερίδιο προστατεύεται, εφόσον δεν υπάρχει καμία οφειλή γενικότερα από την νομοθεσία που ισχύει. Αλλά χρειάζεται προσοχή για να μην υπάρξουν μπερδέματα με την τράπεζα και γενικά όσοι κινδυνεύετε προσοχή να μην αφήνετε χρήματα όσο γίνεται βέβαια, γιατί το έχουμε παρατηρήσει και αυτό, μισθωτοί, συνταξιούχοι να τρέχουν να κάνουν ανάληψη των χρημάτων τους προκειμένου να μην τα δουν ξαφνικά να εξαφανίζονται από τον τραπεζικό τους λογαριασμό.

0: πάμε να συνεχίσουμε. Αποκλείονται κάποιοι, υπάρχουν εξαιρέσεις, μας ρωτάει ο κύριος Σωτήρης από Παπάγου. Ναι κύριε Σωτήρη, αποκλείονται περιπτώσεις από την άρση κατάσχεσης με το 25% και υπάρχουν οι εξαιρέσεις και είναι εξής. Η δυνατότητα να ξεκλειδώσετε ένα κατασχεμένο λογαριασμό πληρώνοντας το 25% που έχουμε πει της βασικής οφειλής δεν ισχύει για όλους. Αποκλείονται ρητά οι περιπτώσεις που έχουν να κάνουν με πτώχευση και αφαιρεγγιότητα, δηλαδή αν ο οφειλέτης έχει ήδη προσφύγει στις διαδικασίες του πτωχευτικού κώδικα, έχει κηρύξει με λίγα λόγια όπως λέμε πτώχευση ή βρίσκεται σε άλλες δικαστικές διαδικασίες αφαιρεγγιότητας, δεν μπορεί να κάνει χρήση της διάταξης του 25%. Σε αυτές τις περιπτώσεις ισχύουν οι ειδικοί κανόνες του δικαστηρίου. Αν υπάρχει καταχρηστική επανάληψη, και εδώ πρέπει να είμαστε φίλες και φίλοι πολύ προσεκτικοί, διότι όπως αναφέρθηκε, επειδή η άρση χορηγείται μόνο μία φορά, αν κάποιος πάρει την άρση, σταματήσει μετά να πληρώνει και του ξαναγίνει κατάσχεση, αποκλείεται αυτόματα από το δικαίωμα να το ξαναζητήσει. Και εδώ θα έρθω και θα πω και το εξής. Και όταν κάνετε ρυθμίσεις, έχουμε την πάγια ρύθμιση μέχρι 24 δόσεις. Δεν κάνουμε ρυθμίσεις με την προοπτική στο μέλλον να τις εγκαταλείψουμε. Γιατί όταν εγκαταλείψουμε τη ρύθμιση έρχονται τόκοι προς αυξήσεις και έτσι δυστυχώς βλέπουμε σήμερα πολλούς φίλους και φίλες, συνάδελφους, συναδέλφισες, σε οποιονδήποτε χώρο, επαγγελματίες ελεύθερους, μισθωτούς, συνταξιούχους, να κάνουν ρυθμίσεις να τις εγκαταλείπουν και να καταλήγει το κεφάλαιο μαζί με τους τόκους και τις προσαυξήσεις που φτάνει να χρωστούν σήμερα να είναι υπερδιπλάσιο από ό,τι ήταν στην αρχική κατάσταση. Προσπαθούμε λοιπόν με νύχια και με δόντια να τηρούμε τις ρυθμίσεις όσο μπορούμε βέβαια, και αν δούμε ότι ενδεχομένως αν κάνουμε μια ρύθμιση στη συνέχεια θα αναγκαστούμε να την εγκαταλείψουμε, δεν μπαίνουμε στη διαδικασία να κάνουμε ρύθμιση, πληρώνουμε ό,τι μπορούμε, λίγο-λίγο να κινείται ο λογαριασμός, να μην έρχονται, να μην μένει εκεί και τοκίζεται διαρκώς το αρχικό κεφάλαιο, θα έχουμε μεγαλύτερο όφελος παρά να ρυθμίσουμε, να πληρώσουμε μία-δύο δόσεις, να τη χάσουμε τη ρύθμιση, να ξαναρυθμίσουμε και ούτω καθεξής. Μη ρυθμισμένο υπόλοιπο είναι η τελευταία εκδοχή, που σημαίνει το εξής. Η άρση δεν γίνεται αν ο πολίτης πληρώσει το 25% αλλά αρνηθεί ή αμελήσει να εντάξει το υπόλοιπο 75% του χρέους σε κάποια από τις ανοιχτές ρυθμίσεις της εφορίας ή των τραπεζών. Πρέπει να έχουμε λοιπόν στο νου μας ότι με επιμέλεια θα ελέγχουμε στην προσωποποιημένη πληροφόρηση τι μας έρχεται σαν οφειλή, τι υπάρχει βεβαιωμένο στο αφημί μας ότι χρωστούμε, και από εκεί και μετά μπαίνουμε στη διαδικασία πρώτον σιγά σιγά να δίνουμε λίγα χρήματα προκειμένου να συντηρήσουμε και να φανεί ότι προσπαθούμε να πληρώσουμε, εάν βέβαια μπορούμε να εξοφλήσουμε, δεν το συζητώ, κατευθείαν εξοφλούμε την οφειλή να μην έχουμε πρόβλημα, αλλά εάν δεν, τότε όπως σας είπα δίνουμε κάποιο χρηματικό ποσό σιγά σιγά. Η δεύτερη περίπτωση, μπορούμε να εντάξουμε την οφειλή μας σε έως 24 ισόποσες μηνιαίες δόσεις, που είναι η πάγια ρύθμιση που υπάρχει στο σύστημα. Περιμένουμε να ξεκινήσει η διαδικασία της ρύθμισης σε έως 72 δόσεις που αφορά τις οφειλές που έχουν βεβαιωθεί μέχρι και τέλος Δεκεμβρίου του 2023 και τις υπόλοιπες για τα έτη 24, 25, 26 τα ρυθμίζουμε με την πάγια ρύθμιση ή τα εξοφλούμε, και κάθε νέα οφειλή ή την εξοφλούμε ή τη ρυθμίζουμε και αυτή, δεν αφήνουμε δηλαδή στην τύχη τους τα υπόλοιπα χρέη. Και βεβαίως εδώ έχουμε να τονίσω μία ακόμα φορά ότι έχουμε και τον εξοδικαστικό μηχανισμό. Φίλες και φίλοι, κάντε την προσπάθεια εάν έχετε οφειλές, διότι με τον εξοδικαστικό τι συμβαίνει, μπορούσαμε να εντάξουμε οφειλές, ξέραμε μέχρι τώρα, πάνω από 10.000 ευρώ. Αυτό το όριο έχει πέσει, έχει γίνει για οφειλές άνω των 5.000 ευρώ. Όπως και να έχει, το αποτέλεσμα θα είναι καλύτερο από αυτό το οποίο υπάρχει σήμερα. Δηλαδή το να έχετε την οφειλή σας βεβαιωμένη στο αφημί σας, να βρίσκετε εκεί και να τοκίζετε. Θα αριθμιστεί και ανάλογα, εδώ θα είμαστε προσεκτικοί, την κατάσταση του κάθε φορολογούμενου πολίτη να μπορέσει να ανταποκριθεί στην ρύθμιση έρχεται και το αντίστοιχο κούρεμα. Τι σημαίνει αυτό? Ότι κάποιος που βρίσκεται σε ένδια, που δεν μπορεί να πληρώσει, και αυτό φαίνεται από την περιουσιακή του κατάσταση, δεν έχει ακίνητα, δεν έχει εισοδήματα, θα είναι μεγαλύτερο το κούρεμα στον εξοδικαστικό μηχανισμό και περισσότερες οι δόσεις. Και όταν το σύστημα δει μέσω του αλγόριθμου ότι κάποιος μπορεί να πληρώσει, έχει ακίνητη περιουσία, μπορεί να ανταποκριθεί, τότε το κούρεμα είναι μικρότερο και οι δόσεις λιγότερες. Αυτές είναι οι συνθήκες βάσει της οποίας κρίνεται η εξέλιξη ενός εξοδικαστικού μηχανισμού. Το πόσο δηλαδή μπορεί ο πολίτης να ανταποκριθεί σε αυτή τη διαδικασία με βάση τα δεδομένα τα οποία έχει στο άφημί του και την οικονομική και περιουσιακή του κατάσταση. Γι' αυτό το λόγο βλέπετε κιόλας άλλος να έχει σαν αποτέλεσμα 100 δόσεις, άλλος 150 δόσεις, άλλος το α κούρεμα, άλλος το β κούρεμα, κάποιος άλλος καθόλου κούρεμα. Είναι γιατί δεν έχουν όλοι τα ίδια δεδομένα προς επεξεργασία από το σύστημα. Να προχωρήσουμε εδώ. Έχω, λέει, ένα οικόπεδο, ο φίλος μας ο κύριος Ανέστης από το Γέρακα. Έχει ένα οικόπεδο, μας γράφει, στην Παιανία. Άκουσα στην τηλεόραση ότι πρέπει να δηλώσω ότι το καθάρισα. Είναι υποχρεωτικό? Ναι, φίλε Ανέστη, είναι υποχρεωτικό να καθαριστεί και να δηλωθεί. Όχι μόνο να δηλωθεί, γιατί αν δηλωθεί αλλά δεν καθαριστεί και σας εντοπίσουν, να ξέρετε ότι θα υπάρχουν προβλήματα. Και ποιο είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα για όλους μας? Το να βεβαιωθούν πρόστιμα στο άφημί μας, που σημαίνει ότι θα αρχίσουμε να οφείλουμε στην εφορία και θα πρέπει να τα ξοφλήσουμε, γιατί ό,τι βεβαιώνεται δεν εξαφανίζεται, απλά μένει εκεί και τοκίζεται. Αυτό το λέω πάρα πολύ συχνά, πρέπει να το έχουμε στο νου μας. Κάθε οφειλή, φίλες και φίλοι, που βγαίνει στο λογαριασμό μας δεν μπορεί να εξαφανιστεί, μένει εκεί και τοκίζεται και δεν φεύγει σε καμία περίπτωση. Αλλά βάλουμε και εδώ μια παρένθεση, γιατί πρέπει να το σημειώσουμε και αυτό. Εάν υπάρχουν συγκεκριμένες καταστάσεις κατά τις οποίες εμείς μπορούμε να τις παρουσιάσουμε και να ζητήσουμε από την εφορία να μας διαγράψει ένα πρόστιμο ή μια οφειλή, εννοείται ότι θα μπείτε στη διαδικασία να το κάνετε. Δεν θα πάτε να πληρώσετε. Έτσι, για παράδειγμα, κάνει κάποιος μια εκπρόθεσμη φορολογική δήλωση. Η δήλωση αυτή του φόρου εισοδήματος, η αρχική, δεν είχε καθόλου φόρο, ήταν μηδενικός ο φόρος. Και εν συνεχεία πάει και μεταβάλλει, για παράδειγμα, τη διεύθυνση της κατοικίας του. Μέσα σε ένα αλφα χρονικό διάστημα, το Σεπτέμβριο που λέει ο λόγος, και εν συνεχεία βλέπει ότι στην προσωποποιημένη πληροφόρηση του έχει βεβαιωθεί στις οφειλές, στις αρρύθμιστες, ένα πρόστιμο της τάξης των 100 ευρώ για εκπρόθεσμη τροποποιητική δήλωση. Εκεί τι κάνουμε? Θα κάνουμε ένα αίτημα στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων και θα ζητήσουμε να διαγραφεί αυτό το πρόστιμο, γιατί γνωρίζουμε ότι όταν δεν υπάρχει φόρος άνω των 100 ευρώ, οποιαδήποτε στιγμή και αν κάνω μεταβολή για στοιχεία που αφορούν τη φορολογική δήλωση και είναι χαρακτηριστικά, όπως για παράδειγμα η διαμονή μου, ένας φιλοξενούμενος, για τέτοιου είδους λόγους, τότε αντιστοίχως δεν πρέπει να βεβαιωθεί και το πρόστιμο των 100 ευρώ. Άρα είμαστε προσεκτικοί και διεκδικούμε ό,τι μπορούμε. Και να επανέλθω λέγοντας ότι για το οικόπεδο έχει δοθεί παράταση για το καθαρισμό των οικοπαίδων μέχρι 22 Ιουνίου. Υποχρεωτικός ο καθαρισμός, υποχρεωτική ηλεκτρονική δήλωση και διατήρηση του καθαρού οικοπαίδου μέχρι 31 Οκτωβρίου. Και τι καθαρίζεται? Ξερά χόρτα, κλαδιά, έφλεκτα υλικά, σκουπίδια και απορρίμματα, αρέωση πυκνής βλάστησης, κλάδεμα όπου απαιτείται. Και να συνεχίσουμε λέγοντας και την τελευταία ερώτηση, γιατί ο χρόνος τρέχει αμήλικτα και όπως καταλαβαίνετε εμείς είμαστε εδώ να σας βοηθούμε όσο γίνεται και όσο μπορούμε περισσότερο. Λοιπόν, ο κύριος Χρήστος από το Πόρτο Ράφτη μας λέει καλημέρα. Καλημέρα και σε σένα, φίλε Χρήστο, καλό Σαββατοκύριακο και σε σένα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τις ευχές σου. Μας ευχαριστεί και ο ίδιος για την φορολογική ανάσα, μου γράφει εδώ, που δίνουμε κάθε Σαββατοκύριακο, και την προσπάθεια που γίνεται αφιερώνοντας το χρόνο μας εδώ να σας κρατάμε ενήμερους. Είναι δικιά μας η χαρά και εγώ σας ευχαριστώ για τη μεγάλη συμμετοχή και τα πολλά μηνύματα, και μέσα στην εβδομάδα επικοινωνείτε μαζί μου και με αυτό με χαροποιεί ιδιαίτερα, γιατί βλέπω το ενδιαφέρον όλων, κυρίως στο να μένουμε πολίτες φορολογούμενοι με λιγότερες οφειλές. και αποφεύγοντας το δόκανο της εφορίας όσο πιο σωστά και βέβαια γίνεται. Αυτό μας ενώνει όλους. Και μας λέει ο φίλος εδώ, ο Χρήστος μας ρωτάει, θα φορολογούνται τελικά οι νέοι έως 25 ετών που εργάζονται σε τουρισμό και εστίαση? Φίλε μας, τα εισοδήματα των νέων εργαζομένων εξακολουθούν να υπόκειται στους γενικούς φορολογικούς κανόνες. Ωστόσο, το τελικό φορολογικό βάρος εξαρτάται από το συνολικό ετήσιο εισόδημα, τις κρατήσεις και τυχόν απαλλαγές που προβλέπονται από την νομοθεσία. Και έχω εδώ το φίλο μου το Βασίλη απέναντι, μου κάνει νόημα ότι ο χρόνος τρέχει και πρέπει να κλείσουμε. Γι' αυτό και εγώ, φίλες και φίλοι, κάπου εδώ ολοκληρώνουμε τη σημερινή μας συνάντηση. Να πούμε μαζί μια συνέχεια και μια όμορφη καλημέρα, Βασίλη, στους ακροατές. Καλημέρα λοιπόν και από τον Βασίλη. Σας ευχαριστώ θερμά που ήσασταν μαζί μας στην εκπομπή Απλά Φορολογικά με τη Φιλοθέη. Να έχετε ένα όμορφο, δημιουργικό και ξεκούραστο Σάββατο με υγεία, αισιοδοξία και χαμόγελα. Το ραντεβού μας το ανανεώνουμε για αύριο το πρωί την ίδια ώρα και από την ίδια συχνότητα πάντα για ακόμη περισσότερη φορολογική και οικονομική ενημέρωση. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά. Καλή σας ημέρα. Να θυμάστε πως όταν γνωρίζουμε τους κανόνες παίρνουμε καλύτερες αποφάσεις. Καλή συνέχεια σε όλους και καλή ακρόαση πάντα στο πρόγραμμα του Intervented Sports 94,3.
1: 943 Intervented Sports. Το I Love Souvlaki παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Souvlaki. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr. Είναι για αυτούς που τρέχουν. Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
2: Τι είναι, βρε.
1: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
2: Τι είναι, βρε.
1: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
2: Έφτιαξα.
1: Αλλά και μάστορες κανονικοί. Για αυτούς που χαλαγούν στο μπάνι. Και για αυτούς

0: καρδιά του Μεσσηνιακού κόλπου συναντάμε την πόλη με τα πολλά πρόσωπα. Την πανέμορφη Καλαμάτα. Ιστορικά αξιοθέατα, ατελείωτες παραλίες, ψυχαγωγία.
1: Διορούμε Λινιούς στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
2: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
3: Η ώρα είναι 10. Ράδιο Ρούμελι Νιούς από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Ανδρικό ντύσιμο Μπρούνο. Επώνυμες υπογραφές σε κάθε επιλογή. Μάκης Τσέλιος, Βερσάτσε, Γκυλαρός, Ασλάνης, Φρεντ Πέρι, Τζινς Τζίος, Λί και Ράγκλερ. Μπρούνο και για ντύσιμο γαμπρού. Μπρούνο στον πεζόδρομο της Ρήγα Φεραίου στη Λαμία. Για άντρες με απαιτήσεις και στυλ. Μπρούνο.
1: Μειώστε στο μισό το κόστος κίνησης του αυτοκινήτου σας με το πλέον σύγχρονο και αξιόπιστο σύστημα υγραεριοκίνησης.
2: Ηλίας Κλαβούνης. Μετατροπές υγραεριοκίνησης.
1: Μετατροπή οχήματος σε υγραεριοκίνητο μέσα σε λίγες ώρες με σύγχρονα συστήματα σε συνεργασία με την BLC, τη νούμερο 1 εταιρεία.
2: Εγκατάσταση, έλεγχος και σέρβις για απόλυτη ασφάλεια και οικονομία.
1: Ηλίας Κλαβούνης. Πρώτο χιλιόμετρο Νέας Εθνικής Οδού Λαμίας Αθηνών. Τηλέφωνο 22310-35840 και κινητό 6972-116-806.
2: Όνομα εγγύηση στην υγραεριοκίνηση.
3: Βιομάς Ευθύμιος Κοσμάς.
4: Καθαρισμός και συντήρηση καμινάδων και τσακιών. Με ειδική επαγγελματική βούρτσα για τον πλήρη καθαρισμό του εσωτερικού της καμινάδας από τα υπολείμματα της καπνιάς.
3: Βιομάς Ευθύμιος Κοσμάς και για καυσόξυλα, πέλετ, μπρικέτες και κάρβουνα.
4: Με δωρεάν μεταφορά στο χώρο σας.
3: Βιομάς Ευθύμιος Κοσμάς.
4: Τηλέφωνο WhatsApp 698-7191-453.
3: Biomass. Ευθύμιος Κοσμάς. Γρήγορα, αποτελεσματικά, εγγυημένα

0: ο καιρός προβλέπεται έθριος. Τις πρωινές ώρες αναμένονται νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται έθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.
1: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα.
0: Για σήμερα Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται γενικά έθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά έθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για την Άμφισσα. Για σήμερα Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται γενικά έθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 3 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται έθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 3 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
1: Ο καιρός στο Καρπενήσι.
0: Για σήμερα Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται έθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται έθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ο καιρός στη Λιβαδιά. Για σήμερα Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται γενικά έθριος. Τις πρωινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά έθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
2: Ράδιο Ρούμπελι Νιούς, ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.
3: Υπάρχουν κάποια νεότερα τις τελευταίες ώρες. Μας λέει απλώς ότι μετατίθενται μέχρι να οριστικοποιηθούν οι τεχνικές λεπτομέρειες. Την ίδια ώρα όμως η Τεχεράνη συνδέει ανοιχτά την πορεία των διαπραγματεύσεων με τις εξελίξεις στο Λίβανο, καθώς οι Ισραηλινές επιχειρήσεις στο νότιο τμήμα του Λιβάνου μέχρι και πριν από λίγες ώρες συνεχίζονταν κανονικά. Από την Ουάσιγκτον μέχρι την Τεχεράνη και από τις Βρυξέλλες μέχρι την Αθήνα, όλοι προσπαθούν να απαντήσουν στο ίδιο ερώτημα. Τι θα συμβεί την επόμενη μέρα? Γιατί αυτή η ιστορία δεν αφορά μόνο δύο χώρες. Αφορά την παγκόσμια οικονομία, την ενεργειακή ασφάλεια, αφορά και την Ευρώπη. Και όπως ήδη έχουμε διαπιστώσει, αφορά και το πορτοφόλι μας.

0: Τα στενά του Ορμούζ, από όπου διέρχεται σημαντικό μέρος της παγκόσμιας διακίνησης πετρελαίου, βρίσκονται ξανά στο επίκεντρο. Οι αγορές παρακολουθούν, οι κυβερνήσεις ανησυχούν και οι πολίτες αναρωτιούνται αν η επόμενη γεωπολιτική κρίση θα αποτυπωθεί σύντομα στις τιμές των καυσίμων, στο κόστος των μεταφορών και στο καλάθι του νοικοκυριού. Θα πληρώσουμε άραγε ξανά το κόστος μιας κρίσης που εξελίσσεται χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά. Θα επιχειρήσουμε σήμερα να το κατανοήσουμε, να κατανοήσουμε τι πραγματικά συμβαίνει πίσω από την ευνίδια εμπλοκή στις συνομιλίες των δύο πλευρών, ποια είναι τα επόμενα πιθανά σενάρια, γιατί οι αποφάσεις που λαμβάνονται σε Ουάσιγκτον και Τεχεράνη μπορεί να επηρεάσουν την καθημερινότητα κάθε Ευρωπαίου αλλά και κάθε Έλληνα πολίτη πολύ πιο γρήγορα από όσο νομίζουμε. Ο Κώστας Δράπτης δεν θα βρίσκεται σήμερα μαζί μας και έτσι για την επόμενη μία ώρα και για τη σημερινή εκπομπή στο μικρόφωνο η Μαριλένα Αναστασοπούλου. Στις μουσικές επιλογές η Κάτια Παυλίδου, στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής ο Χρήστος Κάπος και στον ήχο ο Πάνος Αργύρης. Για όσα έχουμε αναφέρει μέχρι στιγμής για το τι δηλαδή πραγματικά συμβαίνει, τι κρύβεται πίσω από τις επίσημες ανακοινώσεις και ποια μπορεί να είναι τα επόμενα βήματα, θα μας πει ο κύριος Θεόδωρος Τσίκας, διεθνολόγος και πολιτικός επιστήμονας. Κύριε Τσίκα, καλημέρα σας.
1: Γεια σας κύριε Αναστασοπούλου.
0: Να ρωτήσω το εξής σε αυτό το σημείο. Στην διεθνή πολιτική σκηνή σπάνια υπάρχουν έτσι καθαροί νικητές και ηττημένοι. Αν όμως κάναμε έναν πρώτο απολογισμό, έτσι, με βάση αυτή την συμφωνία που υπεγράφει, βέβαια δεν έχει οριστικοποιηθεί, ποιος φαίνεται να έχει πετύχει κατά τη γνώμη σας περισσότερα από όσα επιδίωκε?
1: Θα σας το πω ως εξής. Το Ιράν παίρνει ορισμένα πράγματα πρακτικά και άμεσα. Ποιο είναι κυρίως αυτό? Είναι η άρση των κυρώσεων, της απαγόρευσης δηλαδή, να πωλείται ιρανικό πετρέλαιο διεθνώς. Αυτό το παίρνει. Άρα, με την πώληση ιρανικού πετρελαίου θα μπουν πολλά δισεκατομμύρια δολάρια στα ταμεία της Τεχεράνης. Η αμερικανική πλευρά αναμένει να πάρει. Δηλαδή, αναμένει ουσιαστικά να πάρει τη δεύτερη φάση των διαπραγματεύσεων που κυρίως θα αφορούν τις πολλές και δύσκολες λεπτομέρειες του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν, για το οποίο προσβλέπει ότι θα πρέπει να υπάρχει ένας έλεγχος και ένας περιορισμός του προγράμματος, ώστε αυτό να μην εξελιχθεί από ειρηνικό σε στρατιωτικό. Να σταματήσει δηλαδή να παράγει, να μην παράγει δηλαδή μόνο πυρηνική ενέργεια και να φτάσει στο σημείο να παράγει πυρηνικά όπλα. Νομίζω ότι το βασικό σημείο, αν διαβάσει κανείς τη συμφωνία αυτή, τουλάχιστον αυτά που γνωρίζουμε,
0: τα 14 σημεία λέτε, έτσι?
1: Τα 14 σημεία, διότι το λέω διότι κανείς δεν μπορεί να αποκλείσει ότι υπάρχουν και κάποιες άλλες δεσμεύσεις και συμφωνίες μεταξύ των δύο πλευρών, τις οποίες δεν γνωρίζουμε και δεν αποτυπώνονται σε αυτή τη μια μισή σελίδα χαρτί. Λοιπόν, άρα νομίζω το βασικό είναι αυτό. Το Ιράν παίρνει τώρα, οι Αμερικανοί αναμένουν να πάρουν στη νέα φάση των διαπραγματεύσεων. Βέβαια, πρέπει να γνωρίζουμε ότι και το Ιράν έχει υποστεί μεγάλες καταστροφές στις υποδομές του, έχει μειωθεί η στρατιωτική του ισχύς, έχει μειωθεί το απόθεμα των βαλιστικών του πυράβλων και έχει μπει σε μια πολύ μεγάλη οικονομική κρίση λόγω όλης αυτής της κατάστασης, με πολύ ψηλό πληθωρισμό, ανεργία, υψηλές τιμές, κλείσιμο επιχειρήσεων κλπ. Άρα θέλω να πω ότι κανείς την απάντησή του την παίρνει ανάλογα με τον πύχη τον οποίο βάζει, τον κριτήριο
0: βάζει,
1: με τον οποίο βάζει. Έτσι, η απάντηση,
0: από ποια σκοπιά το βλέπει.
1: Ερώτηση που βάζει κανείς. Ναι, ναι, ναι.
0: Ακριβώς, ακριβώς. Και η αλήθεια είναι ότι το Ιράν μάλλον πανηγυρίζει. Ενώ η αντιμετώπιση που έχει ο Αμερικανός Πρόεδρος, θα λέγαμε ότι έχει ένα αρνητικό τελείως πρόσημο, δηλαδή και από την ίδια του τη χώρα, ενδεχομένως από συμμάχους δικούς του, για την τελική συμφωνία, ότι δεν πέτυχε αυτά που είχε υποσχεθεί. Και μάλιστα κάποιοι βάζουν στο τραπέζι και τα τέλη στα στενά του Ορμούζ, ότι δηλαδή το Ιράν προτίθεται να βάλει και τέλη. Έχετε εσείς κάποια πληροφόρηση γι' αυτό?
1: Λοιπόν, κοιτάξτε να σας πω τι γίνεται με αυτό το θέμα, διότι πράγματι είναι λίγο περίπλοκο. Τα διόδια και τα τέλη έχουν μία διαφορά.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Να σας πω το εξής δηλαδή. το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας γενικά απαγορεύει οποιονδήποτε περιορισμό και οποιαδήποτε επιβάρυνση όσον αφορά την ναυσιπλοεία στα φυσικά θαλάσσια στενά παγκόσμιας ναυσιπλοείας. Ναι. Λέει ότι αυτά πρέπει να είναι απολύτως, απολύτως ανοιχτά. Τώρα, δεν απαγορεύει όμως από τη στιγμή που θα... που κάποια από τις χώρες που βρίσκεται έθεν κακήθεν των στενών προσφέρει κάποιες υπηρεσίες, αυτές να αμείβονται. Για παράδειγμα, μπορεί να σου βάλουν ένα μικρό πλοίο μπροστά, ένα πλοηγό που να σε οδηγεί σε ποια σημεία των στενών πρέπει να περάσει το πλοίο. Να σου δώσει κάποια δυνατότητα ελιμενισμού, να ληφθούν κάποια μέτρα περιβαλλοντικής προστασίας, να σε κάνει ανεφοδιασμό. Λοιπόν, αυτές οι υπηρεσίες μπορούν να πληρώνονται. Έτσι.
0: Και λοιπόν, καλώς μπορούν να πληρώνονται, εφόσον ναι. δηλαδή παρέχονται κάποιες υπηρεσίες. Το κατανοούμε δηλαδή και από την πλευρά τη δική μας, τα διόδια δηλαδή, όπως είπατε και εσείς.
1: Ναι.
0: Παρέχονται κάποιες υπηρεσίες, τις οποίες τις πληρώνουμε.
1: Τα διόδια απαγορεύονται. Υπηρεσίες που προσφέρονται από τα κράτη που βρίσκονται πάνω στα στενά,
0: ναι.
1: βεβαίως εφόσον ζητηθούν, έτσι,
0: ναι.
1: αυτό δεν απαγορεύεται. Εγώ τώρα νομίζω ότι γίνεται το εξής. Το Ιράν είχε πει ότι εγώ θα παίρνω χρήματα από αυτή την ιστορία. Επειδή όμως καταλαβαίνω ότι αυτό θα δημιουργήσει και μείζονες αντιδράσεις και από όλες τις χώρες που χρησιμοποιούνται στενά του κόσμου, έτσι. Από όλες τις χώρες του κόσμου που χρησιμοποιούνται στενά και από τις χώρες του Περσικού κόλπου, τις
0: αραβικές
1: χώρες που βρίσκονται στενά με την πλευρά κτλ. Αρχίζει να λέει θα παίρνουν ναυτιλιακά τέλη. Και αυτό είναι μια δημιουργική ασάφεια ώστε να πει στο εσωτερικό ότι εμείς θα παίρνουμε χρήματα. Εν πάση περιπτώσει, αυτό θα γίνει μετά την παρέλευση των 2 μηνών που προβλέπει η συμφωνία. Επομένως, μετά τους 2 μήνες θα δούμε εκεί τι πρόκειται να γίνει.
0: Ωραία. Να σας ρωτήσω τώρα κάτι άλλο. Ακόμη και αν υπάρξει τελική συμφωνία, ας υποθέσουμε λοιπόν ότι όλα πηγαίνουν καλά και στις 60 αυτές μέρες.
2: News.
0: Πόσο ανθεκτική μπορεί να αποδειχθεί? Δηλαδή, τι εννοώ, μιλάμε για μια διευθέτηση με βάθος χρόνου ή για μια συμφωνία που μπορεί να αμφισβητηθεί με την επόμενη πολιτική αλλαγή είτε στην Ουάσιγκτον είτε στην Τεχερανή?
1: Εντάξει, στο τέλος τα πάντα έχουν σχέση με την πολιτική βούληση των πλευρών που συνάπτουν μια συμφωνία. Αυτό πρέπει να το, να το ξέρουμε. Παρόλα αυτά, αν η συμφωνία αν υπάρξει, θα αναφέρεται σε μεγάλο εύρος χρόνου. Δηλαδή θα είναι μια συμφωνία η οποία θα προβλέπει για πόσο χρονικό διάστημα το Ιράν δεν θα εμπλουτίζει ουράνιο. Εδώ μιλάμε για πολλά χρόνια, έτσι, οι Αμερικανοί.
0: Άρα αυτό θα είναι δεσμευτικό. Θα είναι δεσμευτικό. Δηλαδή ο χρόνος που θα ορίζεται θα είναι δεσμευτικός για την κάθε πλευρά.
1: Υποτίθεται ότι θα είναι δεσμευτικό. Γι' αυτό γίνονται οι συμφωνίες. Ξέρω εγώ, το Ιράν έλεγε 10 χρόνια, μπορεί να πάνε στα 15. Και επίσης υπάρχει η γνωστή αυτή ιστορία με τα 450 κιλά υψηλά εμπλουτισμένου ουρανίου που βρίσκεται ήδη στο Ιράν. Τι θα γίνει? Εδώ πέρα φέρνεται ότι συζητούν μια ιστορία να παραμείνει μεν στο Ιράν, αλλά να γίνει μια διαδικασία, υπάρχει τεχνολογία αντίστοιχη, μείωση του εμπλουτισμού του. Τώρα φαίνεται ότι αυτό είναι περίπου στο 60% εμπλουτισμός. Με 90% μπορείς να φτιάξεις πυρηνικό όπλο. Υπάρχει λοιπόν τεχνολογία να μειωθεί ο εμπλουτισμός του, αλλά προφανώς αυτό πρέπει να γίνει με μια διεθνή επιτήρηση. Τώρα, ποιος θα το επιτηρεί? Θα είναι ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας, που ήταν με βάση την προηγούμενη συμφωνία που είχε γίνει επί Μπαράκ Ομπάμα κλπ. Όλα αυτά είναι θέματα διαπραγμάτευσης. Θέλω να πω με αυτή την περιγραφή, γιατί εδώ θα πρόκειται, εφόσον υπάρχει συμφωνία, για κάτι που θα κρατήσει αρκετά χρόνια και θα πρέπει να υπάρχουν ορισμένες διαδικασίες πιστοποίησης, επιβεβαίωσης και διασφάλισης.
0: Άρα αυτά θα τεθούν, από όσο αντιλαμβάνομαι, στη διαπραγμάτευση που επίκειται και θα επικυρωθούν με τους τρόπους που αναφέρατε. Άρα συζητάμε τώρα για τις τεχνικές λεπτομέρειες, ότι θα μπουν οι δύο πλευρές να συζητήσουν τις τεχνικές λεπτομέρειες, να τις ρυθμίσουν.
1: Έτσι είναι, οι οποίες αυτές τις τεχνικές λεπτομέρειες είναι πολλές και δύσκολες, δεν είναι τόσο απλές. έτσι όπως τη ζητάμε, να υπενθυμίσω ότι όταν επί της διακυβέρνησης Ομπάμα στις ΗΠΑ είχε επιτευχθεί δια διαπραγματεύσεων, όχι δια πολεμικής αναμέτρησης, η συμφωνία για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, η διαπραγμάτευση αυτή κράτησε 2 με 2,5 χρόνια.
0: Ναι.
1: Δεν λέω ότι θα κρατήσει τώρα τόσο πολύ, αλλά θέλω να δείξω πόσο δύσκολες και περίπλοκες είναι αυτές οι τεχνικές λεπτομέρειες, γιατί είναι πολύ εξειδικευμένες. Και κυρίως ο μηχανισμός της επιβεβαίωσης ότι αυτά θα γίνονται.
0: Πάνω σε αυτό που λέτε.
1: Δέχεται, επιτρέψτε μου, δηλαδή, αν θα δέχεται το Ιράν διεθνείς επιθεωρητές από το Διεθνή Οργανισμό Ατομικής Ενέργειας, πώς θα πρέπει να πηγαίνουν αυτοί, πού θα πηγαίνουν, τι υποχρεώσεις έχει το Ιράν και ούτω καθεξής.
0: Πάνω σε αυτό που λέτε, επειδή έχουμε έτσι και μια εξέλιξη, δηλαδή σύμφωνα με το Axios, ο Αμερικανός Steve Witkoff, ο απεσταλμένος τέλος πάντων της Αμερικής, και ο Ιρανός όμως Υπουργός Εξωτερικών, ο Αμπάς Αραχτσί, κατευθύνονται προς την Ελβετία για πιθανές συνομιλίες, έτσι, δεν έχουμε ακόμα κάτι διαφορετικό. Όμως, πόσο σημαντική ήταν η διακοπή ή η αναβολή έστω των συνομιλιών, δηλαδή πρόκειται για μια τακτική εμπλοκή ή είναι μια ένδειξη έτσι, βαθύτερου αδιεξόδου?
1: Είναι μια ένδειξη καχυποψίας. Οι δύο πλευρές τρέφουν βαθύτατη καχυποψία η μία για τις προθέσεις της άλλης. Και αυτό πάντα δημιουργεί προβλήματα. Επίσης υπάρχει και μια επίδειξη, πώς να το πω, γοήτρου. Δηλαδή καμία πλευρά δεν θέλει να εμφανίζεται πιο αδύναμη από την άλλη. Και επομένως κάθε κίνηση της μιας πλευράς, κάθε δήλωση εκλαμβάνεται από την άλλη ως απόπειρα επιβολής. Και επομένως και η άλλη αισθάνεται υποχρεωμένη σε εισαγωγικά να κάνει και αυτή κάτι αντίστοιχο. Και γι' αυτό βλέπουμε όλους αυτούς ας πούμε τους ελιγμούς.
0: Μου δίνετε τώρα μια πολύ ωραία πάσα για το εξής, γιατί ήθελα να σας ρωτήσω ουσιαστικά ποιο είναι το βασικό ζητούμενο για την Ουάσιγκτον και ποιο για την Τεχεράνη. Άρα ουσιαστικά δηλαδή με αυτά που μου είπατε μόλις τώρα, είναι η επιβολή της μίας πάνω στην άλλη, αυτή είναι δηλαδή η ουσία τελικά?
1: Νομίζω ότι έχουμε φύγει από αυτό το στάδιο, διότι η στρατιωτική αναμέτρηση αυτή που είδαμε τους τελευταίους μήνες έδειξε ότι δεν είναι εύκολο να υπάρξει απόλυτη επιβολή. Νομίζω ότι το ζητούμενο για το ιρανικό καθεστώς είναι η επιβίωσή του, το οποίο είναι σημαντικό, διότι αφισβητήθηκε και από τις μαζικές διαδηλώσεις που είχαν υπάρξει στο παρελθόν, στο εσωτερικό του Ιράν, και κυρίως να δείξει ότι μπόρεσε και άντεξε στην επίθεση των ΗΠΑ και του Ισραήλ. Για τους Αμερικανούς, για τον Τραμπ ειδικά, το ζητούμενο είναι να μπορέσουν να δείξουν ότι όλη αυτή η αναστάτωση, οι νεκροί, οι καταστροφές, η υπονόμευση της παγκόσμιας οικονομίας και όλα αυτά μπόρεσαν και οδήγησαν πρώτον σε μια μεγαλύτερη σταθεροποίηση της οικονομίας, το οποίο ενδιαφέρει τον Τραμπ πάρα πολύ, και κυρίως ότι το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, το οποίο δεν είναι απειλή μόνο για τους Αμερικανούς, είναι απειλή για την διεθνή κοινότητα, αυτό πρέπει να το έχουμε
0: υπόψη,
1: μας, θα μπορέσει να επιτευχθεί.
0: Επειδή δυστυχώς δεν έχουμε πάρα πολύ χρόνο στη διάθεσή μας, θα ήθελα πάρα πολλά να σας ρωτήσω. Έχω πάρα πολλές απορίες και όχι μόνο εγώ, φαντάζομαι και οι ακροατές που μας ακούνε. Όμως θέλω πριν σας αποχαιρετήσω να σταθούμε σε κάτι πολύ σημαντικό. Πολλοί αναλυτές υποστηρίζουν ότι η σύγκρουση αυτή δεν ήταν αναπόφευκτη. Κατά τη δική σας εκτίμηση, ποιοι ήταν οι βασικοί λόγοι που οδήγησαν τελικά στην έκρηξή του? Θα σας πω τι εννοώ. Δηλαδή, κατά πόσο οι αμερικανικές κινήσεις ήταν αποτέλεσμα δικής του στρατηγικής ή επηρεάστηκαν, νομίζετε, από τις Ισραηλινές επιδιώξεις?
1: Σίγουρα επηρεάστηκαν. Αυτό που δεν ξέρουμε είναι ο βαθμός. Δηλαδή, κατά πόσο δηλαδή και ο ίδιος ο Τραμπ θεώρησε ότι δι' αυτού του τρόπου θα μπορούσε να πετύχει μια εύκολη νίκη. Νομίζω ότι είχε στο νου του περισσότερο το παράδειγμα της Βενεζουέλας, όπου με την απαγωγή του ηγέτη, του Μαδούρο, μπόρεσε και το έλυσε. Και θεώρησε ότι, εν πάση περιπτώσει, έτσι θα συνέβαινε με το Ιράν. Υποτίμησαν κάπως τις δυνατότητες, την ανθεκτικότητα του Ιράν, με αποτέλεσμα, ας πούμε, να εμπλακούν. Βέβαια, ο στόχος του Ισραήλ και ο στόχος των ΗΠΑ ήταν διαφορετικός. Έτσι, το Ισραήλ, επειδή θεωρεί το Ιράν υπαρξιακό του κίνδυνο, και ειδικά ο πρωθυπουργός Νετανιάχου επιδίωκε ανατροπή του καθεστώτος του Ιράν,
0: ή,
1: εν πάση περιπτώσει, πλήρη εκμηδενισμό των στρατιωτικών και πυρηνικών του δυνατοτήτων. Για τον Τραμπ δεν ήταν το ίδιο. Στην αρχή, φυσικά, ταυτίστηκαν στους στόχους, αλλά οπότε οι στόχοι τους δεν ήταν ήδη, και φάνηκε τώρα με τη διάσταση απόψεων που δημιουργήθηκε.
0: Για να σας αποδεσμεύσω, κύριε Τσίκα, θέλω να μου πείτε ποιο είναι το χειρότερο και ποιο το πιθανότερο σενάριο από εδώ και πέρα, γιατί το καλύτερο το αντιλαμβανόμαστε νομίζω όλοι.
1: Νομίζω ότι το σενάριο το πιο πιθανό θα είναι ότι θα τραβήξουν αρκετά αυτές οι διαπραγματεύσεις. Δεν θα μπορέσουν μέσα στα 2 μήνες να λύσουν το θέμα.
0: Σε 60 μέρες δηλαδή, έτσι.
1: Ναι, εξάλλου η ίδια η συμφωνία λέει ότι μπορεί να παραταθεί αυτή η περίοδος.
0: Υπάρχει δυνατότητα παράτασης, ναι. Όταν συμφωνήσουν και οι δύο πλευρές, ναι.
1: Ακριβώς. Και επομένως θα βλέπουμε μια διαπραγμάτευση η οποία θα συνεχίζεται. Ελπίζουμε ότι τουλάχιστον για ένα χρονικό διάστημα οι δυσκολίες αυτές τις διαπραγματεύσεις δεν θα οδηγήσει σε νέα ανάπτυξη. Νομίζω ότι τουλάχιστον μέχρι τις ενδιάμεσες εκλογές στην Αμερική. Το Νοέμβριο δεν θα έχουμε μείζωνα ανάπτυξη.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα παρακολουθούμε τις εξελίξεις, θα είμαστε και εμείς εδώ, ελπίζω και εσείς μαζί μας, για να ξαναδούμε το θέμα. Σας ευχαριστώ, καλή συνέχεια.

0: στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Δροσερό καλοκαίρι με live μουσική κάθε βράδυ στην πιο ωραία ταράτσα της Αθήνας με φώτο τον Παρθενώνα. Θερινή μπουάτ στο Roof Garden του Ολυμπιάς. Κάτω από το φως των αστεριών, με θέα την Ακρόπολη, jazz, Latin, έντεχνη, κλασική μουσική, ζωντανά κάθε βράδυ. Roof Garden Ολυμπιάς, Αθηνάς 57, στον έκτο όροφο. Καλλιτεχνική διεύθυνση Παντελή Σαμπαζή. more.com, artinfo.gr.
2: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουλίου.
3: Radio Rumeli News, στους 98 μεγάκυκλους, από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, Λαμία.
4: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
5: Η ώρα είναι 10:30.
6: Με τσάντες, βιβλία, χαρτικά, δώστε χρώμα στη νέα χρονιά. Και σας μένουν και λεφτά. Καταστήματα Πλάνους, ανάγνωση, γραφή και όλα τα συναφή.
7: Στη Λαμία, Κολοκοτρώνη 15. Βιβλιαγορά Μπέτσης. Σας μένουν και λεφτά με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
8: Μια συνηθισμένη μέρα μέσα στο οβελιστήριο το πέρασμα.
9: Εγώ θέλω 5 σουβλάκια.
10: Εγώ 7.
11: Εγώ μια ντουζίνα.
12: Μη σπρώχνετε ρε παιδιά, μη σπρώχνετε. Όλοι θα πάρετε. Τι θα πάρετε? Τηλέφωνο. Γιατί τώρα το οβελιστήριο το πέρασμα έχει και διανομή κατοίκων. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2231-042-459 ή αν έχετε WhatsApp στο 698-342-0021 εκτός Κυριακής. Και το μεγαλύτερο και καλύτερο σουβλάκι της πόλης, αλλά και πίτα σουβλάκι, καλαμάκι σκέτο, μπιφτέκι, λουκάνικο, έρχονται πεντανόστιμα, όπως πάντα, στην πόρτα σας.
13: Οβελιστήριο το πέρασμα. Υπεύθυνος Ηλίας Κατσομίδης. Μήτρος, Σατοβριάμβου 22, Λαμία. Τηλέφωνο 2231-042-459, WhatsApp 698-342-0021.
12: Όλοι θα πάρετε!
14: Ακούτε Radio Rumeli News.
15: Την γεωπολιτική διάσταση των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή, τις σχέσεις των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν και τα πιθανά σενάρια της επόμενης μέρας. Όμως, για τους περισσότερους από εμάς, για τους περισσότερους πολίτες, το ερώτημα είναι άλλο. Πώς μεταφράζονται όλα αυτά στην καθημερινότητά μας? Μας επηρεάζουν? Μπορεί όντως δηλαδή μια κρίση χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά να επηρεάσει τη βενζίνη που βάζουμε στο αυτοκίνητό μας, τους λογαριασμούς μας, τις μετακινήσεις μας, αλλά και τις τιμές στο σούπερ μάρκετ, έτσι? Βέβαια, όσον αφορά στο ζήτημα της τιμής του πετρελαίου και της βενζίνης, η αλήθεια είναι ότι χθες από τις Βρυξέλλες ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης έκανε μία σχετική δήλωση, δηλαδή για το πότε οι καταναλωτές περιμένουν να δουν ουσιαστική μείωση στις τιμές στην Αγγλία και για το αν υπήρξε συζήτηση σε ευρωπαϊκό επίπεδο για κάποιο μηχανισμό παρέμβασης στην περίπτωση, ας πούμε, της νέας ενεργειακής κρίσης. Θα το δούμε αυτό, θα τα δούμε και όλα αυτά έτσι αναλυτικά. Είναι αισιόδοξα τα σενάρια μέχρι στιγμής. Αναμένεται και να το δούμε και στην πράξη. Και σε λίγο θα το αναλύσουμε ολοκληρωτικά.

0: Για να δούμε λοιπόν τι σημαίνουν οι διεθνείς εξελίξεις για την ελληνική οικονομία και το πορτοφόλι των πολιτών. Φιλοξενούμε σήμερα τον κύριο Μιχάλη Γκλεζάκο, καθηγητή χρηματοοικονομικών στο Πανεπιστήμιο Πειραιά, για να μας διαφωτίσει. Κύριε Γκλεζάκο, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα σας, κυρία Αναστασοπούλου.
0: Να σας ρωτήσω το εξής. Ένας ακροατής που μας ακούει αυτή τη στιγμή, γιατί να ενδιαφερθεί για όσα συμβαίνουν ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν? Δηλαδή, πώς μπορεί να επηρεαστεί η καθημερινότητά του, πάντα στο κομμάτι της οικονομίας μιλώντας, έτσι?
1: Ναι, βέβαια. Κοιτάξτε, μας αλλάξαν την καθημερινότητά μας οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν με τη σύγκρουση των 110 ημερών που προηγήθηκαν, και ελπίζουμε ότι τώρα θα λήξει αυτή η κατάσταση και θα επανέλθουμε στην κανονικότητά μας. Τι εννοώ? Ότι πληρώναμε τη βενζίνη 1,60 και κάποια στιγμή φτάσαμε να πληρώνουμε 2,10 ή στα νησιά 2,20. Τώρα με την συμφωνία σιγά σιγά λογικά θα επανέλθουμε στα προηγούμενα επίπεδα. Ήδη το πετρέλαιο έχει πέσει αρκετά. Να σας θυμίσω ότι είχε φτάσει 126 δολάρια στη κορυφαία του στιγμή και ήταν η εποχή εκείνη που φοβόμασταν ότι θα πάει πολύ πιο πάνω. Δηλαδή είδαμε τα χειρότερα. Τώρα με τη συμφωνία έχει πάει στα 80, μπορεί να πέσει στα 70 σιγά σιγά, ναι, και ναι, θα δούμε καλύτερες μέρες όσον αφορά τα καύσιμα, αλλά και τα τρόφιμα και τα υπόλοιπα καταναλωτικά είδη. Γιατί το πετρέλαιο είναι η βάση για την παραγωγή όλων αυτών των αγαθών.
0: Βέβαια.
1: Ανεβάζει το κόστος μετακυλίεται στις τιμές και εμείς πάμε γιατί τις πληρώνουμε τις αυξημένες τιμές. Έτσι λοιπόν, λογικά θα δούμε μια αποκλιμάκωση τιμών, θα δούμε τον πληθωρισμό τουλάχιστον να φρενάρει, αν μη να γυρίζει πίσω όπως πρέπει να γυρίζει πίσω λογικά. Θα είναι καλύτερα για μας.
0: Πριν, κύριε Γκλεζάκο, αναφέρθηκα λιγάκι στη δήλωση του Κυριάκου του Μητσοτάκη από τις Βρυξέλλες, εχθές δηλαδή. Είπε ότι λογικά και κατά κανόνα μέσα σε περίπου μία εβδομάδα θα δούμε να μειώνονται οι τιμές στην αντλία της βενζίνης. Οπότε θα ήθελα να σας ρωτήσω, το καταναλωτικό κοινό σε ποιο βαθμό και με ποια ταχύτητα θα δει αυτές τις μειώσεις των τιμών, δηλαδή στα πρατήρια καυσίμων, στους λογαριασμούς ρεύματος και φυσικού αερίου? Το χρονικό διάστημα δηλαδή.
1: Ναι. Πάντα βέβαια υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα έχουμε μπλοκές στη συμφωνία, έτσι, γιατί όπως βλέπουμε δεν είναι και τόσο ανέφελη η κατάσταση. Το Ισραήλ συνεχίζει να βομβαρδίζει το Λίβανο, το Ιράν έχει βάλει προϋπόθεση να σταματήσει τους βομβαρδισμούς στη Χεζμπολάχ για να προχωρήσει τη συμφωνία.
0: Υπήρχε μία μικρή εξέλιξη, η αλήθεια είναι, και σε αυτό, δηλαδή μεταξύ Χεζμπολάχ και...
1: Ναι.
0: Οπότε μπορεί να έχουμε κάποια θετική εξέλιξη, η αλήθεια είναι.
1: Αν λοιπόν την έχουμε, τότε εκεί που θα δούμε γρηγορότερα τα αποτελέσματα είναι η βενζίνη και το πετρέλαιο. Σε μία εβδομάδα, ίσως που είπε ο Πρωθυπουργός, γιατί αυτά έχουν μία χρονική υστέρηση, θα δούμε λοιπόν εκεί σημαντική διαφορά. Όσον αφορά τις τιμές στα τρόφιμα και στα άλλα καταναλωτικά είδη, θα αργήσουμε να δούμε διαφορές.
0: Όταν λέτε θα αργήσουμε, μπορείτε έτσι να μου το κάνετε λιγάκι πιο συγκεκριμένο?
1: Να σας πω, όταν πάμε στο σούπερ μάρκετ, σήμερα ας πούμε πάμε στο σούπερ μάρκετ να ψωνίσουμε, τα αγαθά αυτά έχουν αγοραστεί από την επιχείρηση που έχει το σούπερ μάρκετ αρκετές ημέρες νωρίτερα. Έχουν αγοραστεί λοιπόν σε υψηλότερες τιμές. Άρα αυτά θα πουληθούν στις τιμές που έχουν σήμερα, ανεξάρτητα εάν το πετρέλαιο κατέβηκε.
0: Μέχρι τα αποθέματα αυτά να εξαντληθούν, φαντάζομαι.
1: Μέχρι
0: έτσι
1: να εξαντληθούν τα αποθέματα. Από εκεί και πέρα, σιγά σιγά, εφόσον πάντα αποκλιμακωθεί και κρατηθεί χαμηλά το πετρέλαιο, θα λογικά θα αγοράσουμε τα επόμενα αγαθά λίγο χαμηλότερα, ή το πιθανότερο, επειδή η αγορά έχει μια ανελαστικότητα και έχει μια δομή που δεν ευνοεί τον καταναλωτή, είναι ολιγοπωλιακή δομή της, πιθανότατα δεν θα δούμε νέες αυξήσεις. Δηλαδή,
0: τουλάχιστον θα είμαστε στα ίδια.
1: Ναι, ακριβώς. Και εδώ να σας πω, κυρία Αναστασοπούλου, να ακούσουν και οι ακροατές, ότι συνήθως λέμε ο πληθωρισμός είναι μηδενικός. Αυτό δεν σημαίνει ότι σβήνουμε τις προηγούμενες αυξήσεις. Σημαίνει ότι δεν έχουμε άλλες αυξήσεις. Δηλαδή ότι μπήκε στις τιμές. Άρα το φρενάρισμα του πληθωρισμού που φέτος, εάν όλα πάνε καλά, θα κλείσει με 3% ας πούμε, σημαίνει 3% πάνω στις περσινές τιμές. Δεν σημαίνει ότι σβήνει κάτι από τις περσινές ή δεν ξέρω τι.
0: Κύριε Κλεζάκο, ό,τι μπαίνει δηλαδή μένει κιόλας.
1: Μένει κιόλας. Γιατί έχουμε μια αγορά ολιγοπωλιακή, είναι λίγες οι επιχειρήσεις σε κάθε κλάδο και έτσι μπορούν να κρατούν τις τιμές ψηλά, ενώ αν ήταν μια πλήρως ανταγωνιστική αγορά, ας πούμε σε κάθε κλάδο να είναι 20, 30, 40 επιχειρήσεις οι οποίες έχουν τη δύναμη, θα ανταγωνίζονταν μεταξύ τους και θα πάρει τον πελάτη και έτσι οι τιμές θα κρατιόταν χαμηλά. Τώρα λοιπόν παρατηρούμε ότι ό,τι ανεβαίνει δεν κατεβαίνει. Να σας πω ένα παράδειγμα, που είναι και επίκαιρο λόγω του ότι μπήκαμε στο καλοκαίρι. Τα εισιτήρια με τα καράβια για τα νησιά μας αυξήθηκαν τότε το 23 που είχαν πάει τα καύσιμα πάρα πολύ ψηλά. Δεν έπεσαν όταν αργότερα τα καύσιμα, οι τιμές των καυσίμων επανήλθαν στα προηγούμενα επίπεδα. Και τώρα ευτυχώς δεν γίνανε νέες αυξήσεις, γιατί αν γινόταν θα καθόταν και αυτές εκεί που ήταν.
0: Νομίζω ότι θα είχαμε πρόβλημα μετά και με τον τουρισμό, αλλά σε αυτό έχω την εντύπωση, διορθώστε με αν κάνω λάθος, ότι έχει γίνει και μια προσπάθεια από την πλευρά της κυβέρνησης κάπως να ρυθμιστεί.
1: Έγινε όντως προσπάθεια, πιέστηκαν αυτές οι εταιρείες να κατεβάσουν τις τιμές, αλλά τις κατεβάσαμε κάποιες τιμές με ένα περίεργο τρόπο. Ας πούμε, σου λέει, αν ταξιδέψετε 3 άτομα μαζί, τότε σου κάνω έκπτωση 3 και πάνω. Αν ταξιδέψετε μέχρι 2, δεν σου κάνω. Στις περισσότερες περιπτώσεις, μέχρι 2 ταξιδεύουν.
0: 2 είναι ένα δώρο, λοιπόν.
1: Ναι.
0: Κάπως έτσι αντιλαμβάνομαι ότι το σκέφτηκαν οι εταιρείες.
1: Κάπως έτσι, ναι. Και στην ουσία κρατήθηκαν λοιπόν και τον περισσότερο κόσμο. Δυστυχώς είναι ολιγοπωλιακή η αγορά μας και σηκώνει καρτελοποίηση. Δηλαδή όταν εγώ, εσείς και ένας άλλος ελέγχουμε μια αγορά, θα μπούμε στον πειρασμό κάποια στιγμή να συνοηθούμε μεταξύ μας, να κρατήσουμε τις τιμές εκεί που μας συμφέρουν και να έχουμε έναν πληθωρισμό υψηλότερο από εκείνο που θα έπρεπε να υπάρχει. Αν όμως δεν είμαστε 3 και είμαστε 53, το πράγμα δυσκολεύει και δεν μπορεί να καρτελοποιηθεί η αγορά.
0: Ακριβώς. Σε αυτό το σημείο, επειδή τα είπαμε λιγάκι αυτά, αλλά θέλω λίγο να γίνουμε πιο συγκεκριμένοι. Τι εννοώ? Η καταστροφή των πολλών ενεργειακών εγκαταστάσεων, έτσι, όπως είπατε και εσείς, μείωσε την παραγωγή κατά 13%, αν δεν κάνω λάθος, της συνολικής παγκόσμιας ημερήσιας παραγωγής και προσφοράς. Άρα, πόσο καιρό εκτιμάτε ότι χρειάζεται για να αποκατασταθεί?
1: Αυτό στις περισσότερες περιπτώσεις χρειάζεται μερικούς μήνες, 3-4 μήνες. Σε λίγες περιπτώσεις θα χρειαστεί πάνω από χρόνο. Όμως να σας πω ότι εντατικοποιήθηκε η άντληση πετρελαίου από τις άλλες αγορές, από τους άλλους προμηθευτές, οι Ηνωμένες Πολιτείες για παράδειγμα, Νορβηγία κλπ., που έχουν υποκαταστήσει αυτό το έλλειμμα.
0: Το έλλειμμα.
1: Και επίσης να πούμε ότι όσο περνούν οι μέρες, γίνονται δύο πράγματα τα οποία βοηθούν στο να αντιμετωπίζουμε καλύτερα το ενεργειακό κόστος. Το ένα είναι ότι η παραγωγή από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας μεγαλώνει διαρκώς. Μπαίνουμε και στο καλοκαίρι άλλωστε και αυτό βοηθάει.
0: Ναι, σωστά.
1: Για τα φωτοβολταϊκά, ας πούμε. Και το δεύτερο, ότι η τεχνολογία μας βοηθά να καταναλώνουμε όλο και λιγότερο. Να πω ένα απλό παράδειγμα για να το καταλάβει ο καθένας. Από εκεί που είχαμε μια λάμπα πυρακτώσεως που λεγόταν και είχε 100 βατ, παίρνουμε το ίδιο φως με μια LED 5 βατ. Καταναλούμε 5-100 δηλαδή σε εκείνη την περίπτωση στη λάμπα. Λοιπόν, έτσι γίνεται και στις μηχανές, στην παραγωγή και λοιπά, στα κλιματιστικά που βλέπετε. Τώρα αναφέρεται και η κατηγορία του κλιματιστικού όσον αφορά την κατανάλωσή του. Έχουμε φτάσει στο σημείο να καταναλώνουν πολύ λιγότερο. Άρα έχουμε αυτές τις δύο παράλληλες εξελίξεις που βέβαια δεν είναι θέμα μόνο.
0: Όσοι βέβαια έχουν μπορέσει να τοποθετήσουν στα σπίτια τους νέας τεχνολογίας μηχανήματα, γιατί ναι, πάρα πολλοί άνθρωποι δεν έχουν και τη δυνατότητα να τα αλλάξουν.
1: Έτσι είναι.
0: Αλλά ευτυχώς τουλάχιστον όσοι το έχουν καταφέρει ή πρόκειται να το κάνουν, η αλήθεια είναι ότι έχουν σημαντική... σημαντική εξοικονόμηση στην κατανάλωση, ακριβώς.
1: Ναι. Αλλά είναι η βιομηχανία κυρίως που αυτό που δίνουμε, οι τιμές που πληρώνουμε για να αγοράσουμε τα διάφορα προϊόντα έχουν συνάφεια με το κόστος της παραγωγής τους. Άρα όταν η βιομηχανία εξυγχρονίζεται και χρησιμοποιεί λιγότερο ενεργοβόρα συστήματα και μηχανές κτλ., υποφελούμαστε και εμείς.
0: Ναι.
1: Έτσι λοιπόν όσο περνάει ο καιρός, δηλαδή η εξάρτησή μας από
2: News
1: αυξήθηκε λίγο και είδαμε τώρα ότι υπήρχε σε όλη αυτή την περίοδο υπήρχε και μία ας πούμε ένα φρενάρισμα στην παγκόσμια οικονομία που και αυτό συνδέεται με την κατανάλωση πετρελαίου. Είδαμε την Κίνα να μην καταναλώνει το πετρέλαιο που κατανάλωνε άλλες χρονιές και αυτό βοήθησε στο να υπάρχει πετρέλαιο για τον υπόλοιπο.
0: Υπήρξε σύσταση από την πλευρά, ας πούμε, της κυβέρνησης να μην καταναλώνεται ή οι ίδιοι οι πολίτες αντιλήφθηκαν αμέσως τα γεγονότα και και έκαναν πράξη τέλος πάντων και την ατομική τους ευθύνη.
1: Κάθε πολίτης ολόκληρο τον κόσμο το έκανε πράξη με την έννοια ότι ήθελε να κατεβάσει το λογαριασμό.
0: Το λογαριασμό.
1: Να ανέβει τόσο πολύ ο λογαριασμός, ας πούμε. Οπότε είναι θέμα ανάγκης σε ένα μεγάλο βαθμό και λιγότερο θέμα πολιτικής. Στην Κίνα ειδικά έχουν μια πολιτική, ενεργειακή πολιτική πάρα πολύ καλή. Βλέπετε, φτιάχνουν συνέχεια φράγματα, επεκτείνουν το δίκτυο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, αυξάνουν διαρκώς τη συμμετοχή της καθαρής ενέργειας στο σύνολο της ενέργειας που καταναλώνει.
0: Ακριβώς γι' αυτό ρώτησα, επειδή δεν αναφερόμαστε στην Ελλάδα και αναφερόμαστε στην Κίνα και επειδή έχουν άλλες τελείως διαφορετικές πολιτικές από μας εδώ, πίστεψα μήπως υπάρχει και σύσταση δηλαδή από την δική τους την κυβέρνηση για να κάνουν εξοικονόμηση.
1: Ναι, στην Κίνα ναι, στην Κίνα ναι, και στην Κίνα όπως ξέρετε είναι και το καθεστώς όχι ιδιαίτερα δημοκρατικό.
0: Ακριβώς για αυτό το λόγο.
1: Και μπορούν και επιβάλλουν κάποια
0: πράγματα. Επιβάλλουν κάποια πράγματα, ναι. Τώρα, αν περάσουμε όμως τα δικά μας εδώ στην Ελλάδα, θα λέγατε ότι είναι περισσότερο ή λιγότερο εκτεθειμένη η χώρα μας σε μια οικονομική κρίση σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες?
1: Έχουμε ένα καλό σε αυτή τη φάση, ότι έχουμε νοικοκυρέψει τα δημοσιονομικά μας, δηλαδή το χρέος μας το έχουμε κατεβάσει αρκετά. Από 205-210% επί του εθνικού προϊόντος έχουμε πάει στο 140 και η προοπτική είναι να πέσει κι άλλο. Μάλιστα, όπως δείχνουν τα πράγματα, σε λίγα χρόνια, 3-4, δεν θα είμαστε πιο πολύ δανεισμένοι στην Ευρώπη, ας πούμε, θα έχουμε από κάτω μας την Ιταλία και τη Γαλλία. Άρα μας βρίσκει λοιπόν αυτή η χρονική στιγμή με νοικοκυρεμένα κρατικά οικονομικά. Αυτή είναι μεγάλη υπόθεση.
0: Μεγάλη υπόθεση, τουλάχιστον προς το παρόν, είναι τεράστια
1: ακριβώς
0: υπόθεση, ναι.
1: Αν σκεφτούμε ότι από αυτό χρεοκοπήσαμε το 2010.
0: Ακριβώς.
1: Λοιπόν, ναι. Ακόμη και το υπόλοιπο χρέος που έχουμε, το έχουμε από τους εταίρους μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και από τους μηχανισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με πολύ χαμηλό επιτόκιο, γύρω στο 1,3% και με πολύ μεγάλη διάρκεια, 40 χρόνια ας πούμε. Άρα εκεί κρατάμε λοιπόν πολύ καλά και είναι μια βάση στήριξης πολύ σημαντική, γιατί πολλές χώρες δεν την έχουν. Από την άλλη πλευρά, όσον αφορά την οικονομία μας, κοιτάξτε τώρα τι γίνεται, πώς ένα κακό γίνεται καλό. Σε μια ενδεχόμενη...
0: Έχουμε και τη δυνατότητα εμείς οι Έλληνες, η αλήθεια είναι, να μετατρέπουμε το κακό σε καλό σε πολλές περιπτώσεις.
1: Ναι. Λοιπόν, σε μια ενδεχόμενη λοιπόν οικονομική κρίση, σε μια ύφεση τέλος πάντων, εμείς δεν έχουμε βιομηχανία. Η βιομηχανία είναι το πρώτο θύμα στις οικονομικές υφέσεις. Εμείς δυστυχώς δεν έχουμε βιομηχανία, αλλά σε μια τέτοια περίπτωση λειτουργεί καλά. Βέβαια, προϋπόθεση είναι ότι θα κρατάει γερά η ατμομηχανή μας, ο τουρισμός. Γιατί εκεί στηριζόμαστε.
0: Αυτό ακριβώς πήγα να σας πω, ναι.
1: Ναι, με αυτόν κλείνουμε το έλλειμμα του ισοζυγίου πληρωμών, το οποίο είναι πολύ ελληματικό. Οι εισαγωγές μας είναι 40 δις παραπάνω από τις εξαγωγές μας, άρα από κάπου πρέπει να τα βρούμε. Και ευτυχώς υπάρχει ο τουρισμός και το καλύπτουμε από εκεί. Σε μία μικρή έτσι ύφεση δεν φοβόμαστε. Σε μία γενικότερη ύφεση όμως θα πληγεί ο τουρισμός και θα αρχίσουμε από εκεί να έχουμε ένα πρόβλημα.
0: Εντάξει, αφού είναι αλληλένδετα αυτά, οπότε ναι, μιλάμε για κάτι ας πούμε το οποίο δεν είναι ακραίο τουλάχιστον.
1: Δεν είναι ακραίο, όχι, όχι.
0: Να ρωτήσω σε αυτό το σημείο το εξής. Ποιο, αν υποθέσουμε ότι η κρίση αυτή αποκτούσε μεγαλύτερη διάρκεια. Εντάξει, ναι. Αυτό είναι απευκταίο, έτσι. Απλώς βάζουμε ένα σενάριο στο τραπέζι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ποιο προϊόν ή ποιος τομέας της οικονομίας θα μας ανησυχούσε περισσότερο? Αυτό που είπατε δηλαδή μόλις τώρα, δηλαδή θα ήταν αποκλειστικά ο τουρισμός ας πούμε ή θα είναι κάτι άλλο?
1: Ο τουρισμός, εάν κρατούσε πολύ, αν είχε διάρκεια αυτή η κατάσταση μεγάλη, θα είχαμε πλήγμα στον τουρισμό σίγουρα, γιατί όλες οι χώρες, οι οικονομίες όλων των χωρών θα είχαν πληγεί, επομένως τα εισοδήματα των ανθρώπων, επομένως και οι δαπάνες που κάνουν για τουρισμό, διακοπές κλπ. Αυτό θα ήταν σίγουρα το ένα πρόβλημα. Το άλλο θα ήταν ότι εμείς έχουμε πάρα πολλές μικρομεσαίες επιχειρήσεις, βιοτεχνίες, δεν έχουμε βιομηχανία, έχουμε βιοτεχνία.
0: Βιοτεχνία.
1: Η βιοτεχνία λοιπόν εξαρτάται πάρα πολύ από το κόστος ενέργειας. Και δεν έχουν αυτές οι επιχειρησούλες, οι μικρές, δεν έχουν τη δυνατότητα να πάρουν συστήματα εξοικονόμησης ενέργειας κτλ. Άρα θα είχαν πρόβλημα. Και επειδή είναι πολλές οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις στην Ελλάδα, θα είχαμε μια, σε συνδυασμό με το πλήγμα στον τουρισμό, θα είχαμε πρόβλημα όλος σημαντικό. Ναι. Ακόμη και στην απασχόληση που τώρα ψάχνουμε για εργαζόμενους και θα ψάχνουμε για θέσεις εργασίας.
0: Και τώρα όντως ψάχνουμε για εργαζόμενους.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Ψάχνουμε για εργαζόμενους και έχουμε και υψηλή ανεργία. Πώς γίνεται αυτό? Είναι μόνο εμείς μπορούμε να το καταφέρουμε.
0: Νομίζω ότι είμαστε πρωτοπόροι σε πολλά. Δεν μπορεί κανείς να το αρνηθεί αυτό. Είναι αλήθεια. Είναι αλήθεια. Αλλά να σας ρωτήσω τώρα κάτι έτσι σημαντικό. Σε τέτοια γεγονότα που βιώνουμε τώρα, αλλά και από αυτά που βιώσαμε, παραδείγματος χάρη, μετά τον πόλεμο στην Ουκρανία, έτσι, ο οποίος συνεχίζεται.
1: Βέβαια.
0: Σε τέτοια λοιπόν γεγονότα υπάρχει πραγματικός κίνδυνος να βλέπουμε συνεχώς νέα κύματα ακρίβειας? Δηλαδή να μην πάμε ας πούμε ποτέ σε μία περίοδο σταθερότητας ή άνθησης?
1: Εγώ δεν νομίζω. Εκτός κι αν έχουμε πια γενικευμένα γεωπολιτικά προβλήματα. Δηλαδή αν αρχίσουν να δημιουργούνται αιστείες και σε πολλά άλλα μέρη που δεν το βλέπω.
0: Ναι, ναι, ναι. Να γενικευθεί δηλαδή η κατάσταση εννοείται, έτσι?
1: Ναι, ακριβώς έτσι.
0: Ναι, νομίζω ότι τον αποφύγαμε προς το παρόν τον Τρίτο Παγκόσμιο, φαντάζομαι.
1: Έτσι πιστεύω κι εγώ.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, άλλωστε οι Ηνωμένες Πολιτείες λειτουργούν σαν ΑΕ τώρα από ό,τι φαίνεται και όχι σαν χώρα. Άρα δεν νοιάζονται για άλλα πράγματα πέραν των συμφερόντων τους. Λοιπόν, νομίζω ότι δεν έχουμε κινδύνους γενικά έτσι ευρύτερους. Ο κλιματολογικός κίνδυνος είναι ο μεγαλύτερος.
0: Ο μεγαλύτερος.
1: Δεν έχεις με τίποτα.
0: Εντάξει, το οποίο είναι παγκόσμιο όμως και αυτό. Δηλαδή δεν αφορά μόνο εμάς, δεν αφορά μόνο την Ευρώπη.
1: Όλο
0: τον κόσμο. Ναι, ναι, ναι.
1: Για παράδειγμα τώρα εκτιμούν ότι θα έχουμε ένα Ελνίνιο πολύ ισχυρότερο από ό,τι τις προηγούμενες χρονιές, που σημαίνει θα ανεβάσει τις τιμές των τροφίμων, γιατί θα πλήξει χώρες από τις οποίες κάνουμε εισαγωγές τροφίμων.
0: Mm-hmm.
1: Είναι πιθανό να ανεβάσει τις τιμές τροφίμων για ένα διάστημα. Τέτοιου είδους πράγματα, αλλά γενικευμένα προβλήματα μεγάλης έκτασης δεν νομίζω, γιατί γεωπολιτικά δεν φαίνεται, λοιπόν, δεν φαίνεται τέτοια προοπτική, και η τεχνολογία πάντα βοηθάει στο να βελτιώνονται τα πράγματα από την ενέργεια μέχρι την καθημερινότητά μας.
0: Άρα αν σας ζητούσα μία πρόβλεψη, το τι είναι δηλαδή πιθανότερο να δούμε τους επόμενους μήνες, η εκτίμησή σας θα ήταν περισσότερο θετική, θα γέρνατε δηλαδή την πλάστιγκα προς την θετική πλευρά της υπόθεσης.
1: Ειδικά για τους επόμενους μήνες, ναι, γιατί ο τουρισμός πάει καλά φέτος. Είναι η ατμομηχανή μας.
0: Κάποιοι ωστόσο βέβαια συνεχίζουν να παραπονιούνται, δηλαδή και οι ξενοδόχοι και τα λοιπά, πόσο ξέρω, συνεχίζουν να παραπονιούνται, ενώ όπως μας λέτε και εσείς πηγαίνουμε καλά τουλάχιστον φέτος.
1: Κοιτάξτε, τώρα σας μιλάω από την Πάρο, είμαι στην Πάρο.
0: Α, είστε στην Πάρο, πολύ ωραία.
1: Εγώ βλέπω την Πάρο πλημμυρισμένη από κόσμο. Ρωτάω εδώ, παιδιά, τι βλέπετε, τους δόκλους λένε, α, η διακίνηση με περίσσωση και λιγότερη. Τα επίσημα στατιστικά πάντως λένε ότι έχουμε σε σχέση με πέρυσι το πρώτο πεντάμινο για το οποίο υπάρχουν στατιστικά 28% περισσότερες αφίξεις. Λοιπόν, θέλω να πω ότι...
0: Συγκεκριμένα από το εξωτερικό ή γενικότερα?
1: Από το εξωτερικό. Ναι. Και είναι λογικό, γιατί κοιτάξτε, πολλοίς κόσμος που θα πήγαινε προς τη Μέση Ανατολή δεν πήγε. Δεν θα αισθανόταν τόσο καλά εκεί να είναι κοντά στην εστία της φωτιάς. Λοιπόν, είχαμε δηλαδή και παραπάνω τουρισμό, διότι κάποιοι που θα πηγαίνανε Μέση Ανατολή ή Αίγυπτο ακόμη ή και Τουρκία,
0: ναι, σωστά,
1: κάποιοι από αυτούς ήρθαν σε εμάς. Τα επίσημα λοιπόν στατιστικά λένε ότι έχουμε παραπάνω αφίξεις το πρώτο πεντάμινο.
0: Ορίστε, τουλάχιστον σε έναν τομέα μπορούμε να υπερηφανευόμαστε,
1: ναι,
0: και να λέμε ότι έχουμε και μία αύξηση.
1: Ναι, στο ερώτημά σας λοιπόν για τους επόμενους μήνες βλέπω θετικά τα πράγματα.
0: Θετικό πρόσημο βάζετε.
1: Ναι, γιατί πάει καλά ο τουρισμός και η οικονομία δεν έχει πάθει το σοκ το μεγάλο. Βέβαια, η αύξηση των τιμών της ενέργειας ήταν ένα σοκ, αλλά όπως είπαμε πριν, ελπίζουμε ότι μέχρι εδώ ήταν και δεν θα το έχουμε στη συνέχεια.
0: Το ελπίζουμε όλοι, αλήθεια είναι. Και κύριε Γκλεζάκο, πριν σας αποχαιρετήσω, θέλω να μου κάνετε ένα σύντομο σχόλιο, το οποίο μπορεί φαινομενικά να ακουστεί έτσι λιγάκι άσχετο με τη συζήτησή μας, αλλά είναι και απολύτως σχετικό. Αυτή η νέα ψηφιακή πλατφόρμα, το πόσο κάνει .gov.gr, τέλος πάντων, πώς σας φαίνεται? Δηλαδή, τώρα το πρωί που παρακολουθούσα τα ρεπορτάζ, έλεγαν, ας πούμε, ότι υπάρχει μια φρενίτιδα, ότι μπήκαν πάρα πολύ, ότι είναι καταπληκτική, ότι κάνεις πραγματικά σύγκριση τιμών κτλ. Κτλ.
1: Καταρχήν να πω ότι έχει σχέση και μεγάλη, μάλιστα.
0: Έχει. Ναι.
1: Λοιπόν, εγώ θα σας πω δύο πλευρές. Η μία είναι η τεχνική πλευρά, θέλει βελτίωση. Δηλαδή μπαίνεις και παγώνεις, σε πετάει έξω κτλ. Επειδή μπαίνει πολύ σκόρμα.
0: Εντάξει, η κυρία Τσαγκάρη, η διοικήτρια της Ανεξάρτητης Αρχής Ελέγχου Αγοράς, είπε ότι όσο οι χρήστες θα μπαίνουν, τόσο η πλατφόρμα θα βελτιώνεται. Δηλαδή, ναι, φαντάζομαι ότι με τη χρήση θα βλέπουν τα προβλήματα που προκύπτουν και θα τα διορθώνουν.
1: Από εκεί και πέρα, να αφήσουμε αυτό στην άκρη που προφανώς θα διορθωθεί, είναι πάρα πολύ καλό εργαλείο. Εγώ μπήκα από περιέργεια να δω πώς λειτουργεί. Πραγματικά είναι εντυπωσιακό το ότι βλέπεις είδη που χρησιμοποιούμε καθημερινά να έχουν μεγάλες διαφορές τιμών από σούπερ μάρκετ σε σούπερ μάρκετ. Και βοηθάει λοιπόν αυτόν τον καταναλωτή ώστε να μπορέσει να επιλέξει τις φθηνότερες λύσεις. Από την άλλη πλευρά βεβαίως και βοηθάει και στο να αλλάξει το πνεύμα λίγο των σούπερ μάρκετ, ξέροντας ότι είναι κάτω από παρακολούθηση από όλο τον κόσμο, να ξέρουν ότι δεν μπορούν να κρύβουν τιμές υψηλές σε κάποια προϊόντα επειδή τα βάζουν δίπλα σε κάποια άλλα με μικρότερες, γιατί έτσι προκύπτει από την πλατφόρμα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, βεβαίως είναι σε κάθε περίπτωση θετική εξέλιξη.
0: Θετική εξέλιξη. Ας κρατήσουμε λοιπόν αυτό. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για τη συζήτηση, για την πολύτιμη εισφορά σας στο διάλογο. Εδώ μας φωτίσατε κάποια σημεία πολύ σημαντικά. Εδώ είμαστε, παρακολουθούμε τις εξελίξεις και ευελπιστούμε να τα πούμε σύντομα ξανά. Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Ευχαριστώ και εγώ, χάρηκα τη συζήτησή μας και ξεχάστηκα ότι μιλάμε στο ραδιόφωνο.
0: Η αλήθεια είναι και εγώ, μπορώ να σας πω, ενώ βρίσκομαι ήδη στο στούντιο.
1: Μάλιστα.
0: Σας ευχαριστώ πολύ, καλή συνέχεια.
1: Και εγώ, γεια σας.

0: Κυρίες και κύριοι, προσπαθήσαμε να φωτίσουμε όσο μπορούσαμε και εμείς τις δύο όψεις της ίδιας πραγματικότητας. Τη γεωπολιτική διάσταση μιας κρίσης που βρίσκεται σε εξέλιξη ακόμα και τις πιθανές συνέπειες που μπορεί να έχει στην οικονομία αλλά και στην καθημερινότητά μας. Πολλές φορές βέβαια τα ερωτήματα παραμένουν περισσότερα από τις απαντήσεις. Θα επικρατήσει τελικά η διπλωματία ή η ένταση? Η μόνη βεβαιότητα που διαθέτουμε είναι πως εμείς θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε τις εξελίξεις και να αναζητούμε τις απαντήσεις πίσω από τους τίτλους. Γιατί ο κόσμος μπορεί να αλλάξει από τη μια στιγμή στην άλλη και η δουλειά μας...
1: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
2: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
3: Η ώρα είναι... 11. Ράδιο Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Ράδιο Ρούμελι Νιούς.
1: Ακούτε Λαμία 98 στα FM.
2: Η ώρα είναι...

0: Αθήνα 984 στους 98.3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Κωνσταντίνα Πλαστήρα. Στην Ελβετία μεταβαίνει ο Στίβ Γουίτκοφ, ειδικός απεσταλμένος του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για τον πρώτο γύρο των νέων διαπραγματεύσεων με το Ιράν, με σκοπό τη σύναψη οριστικής συμφωνίας ανάμεσα στην Ουάσιγκτον και την Τεχεράνη για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή και τη διευθέτηση της διένεξης για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Την πληροφορία μεταδίδει ο Ιστότοπος, αξιός επικαλούμενος αμερικανική πηγή. Την ίδια ώρα, ο Υπουργός Εσωτερικών του Πακιστάν αναχώρησε σήμερα για την Τεχεράνη για συναντήσεις με υψηλόβαθμους Ιρανούς αξιωματούχους, όπως μεταδίδει το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων του Ιράν. Ο Πακιστανός Υπουργός Εσωτερικών θα συζητήσει σχετικά με την πρόοδο διαπραγματεύσεων ανάμεσα στο Ιράν και τη ΗΠΑ στη διάρκεια της επίσκεψής του. Τουλάχιστον 5 άνθρωποι σκοτώθηκαν από Ισραηλινά αεροπορικά πλήγματα και επιθέσεις με ντρόουν στο νότιο Λίβανο, μερικές μόνο ώρες μετά την κατάπαυση του πυρός, στην οποία φέρονται να συμφώνησαν χθες Ισραήλ και Χεζμπολάχ, σύμφωνα με αξιωματούχο των Ηνωμένων Πολιτειών. Στην Ουκρανία, τουλάχιστον ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και 9 τραυματίστηκαν από ρωσικό βομβαρδισμό στην πόλη Χάρκοβο, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές. Μέσα στις επόμενες ώρες αναμένεται, σύμφωνα με πληροφορίες, η έκδοση εντάλματος σύλληψης για ανθρωποκτονία σε βάρος του 44χρονου ενοικιαστή, καθώς οι αρχές έχουν εντοπίσει κρίσιμα στοιχεία στην υπόθεση της εξαφάνισης της Σταυρούλας Λεβεντά.

0: ειδικότερα στις τιμές των καυσίμων. Ο κ. Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι οι ελεγκτικοί μηχανισμοί παρακολουθούν στενά ώστε οι μειώσεις στις διεθνείς τιμές να αποτυπωθούν άμεσα στην Αντλία. Οι πολίτες ξέρουν πως ούτε θέλει ούτε μπορεί να βάλει φρένο στην ακρίβεια, σχολίασε ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς, κάνοντας λόγο για ψευδοαφήγημα του Πρωθυπουργού ότι η ακρίβεια έχει μόνη αιτία τον πόλεμο στο Ιράν. 30 χρόνια συμπληρώνονται από την ημέρα που ο Ανδρέας Παπανδρέου πέρασε στην ιστορία. 30 χρόνια απουσίας που όμως δεν στάθηκαν αρκετά για να σβήσουν το αποτύπωμα ενός σπουδαίου σοσιαλιστή ηγέτη. Αυτό επισημαίνει μεταξύ άλλων ο Νίκος Ανδρουλάκης σε άρθρο του στο ειδικό αφιέρωμα της εφημερίδας στο Καρφί. Όπως αναφέρει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, η παρακαταθήκη του αποτελεί πηγή έμπνευσης για τις διεκδικήσεις του σήμερα. Για μια κοινωνία με λιγότερες ανισότητες, για ισχυρό δημόσιο σύστημα υγείας και παιδείας, για ένα κράτος δικαίου που βάζει τέλος στην αυθαιρεσία της εξουσίας. Στην αθλητική επικαιρότητα και τους σημερινούς αγώνες του Μουντιάλ είχαμε Σκωτία-Μαρόκο 0-1, Βραζιλία-Αϊτή 3-0 και Τουρκία-Παραγουάη 0-1. Στις 8 το βράδυ παίζουν Ολλανδία-Σουηδία και στις 11 Γερμανία-Ακτή Ελεφαντοστού. Και ο καιρός γενικά έθριος στην Αττική, θερμοκρασία έως 31 βαθμούς Κελσίου. Αυτή την ώρα η θερμοκρασία στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι είναι 27 βαθμοί. Κυρίες και κύριοι, αυτά για την ώρα. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 12. Ακολουθεί εκπομπή Αθήνα το Φελέκι σου. Στο μικρόφωνο ο Κώστας Μοστράτος.
1: Αθήνα 984 στους 98 και 3.
2: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολιμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μιας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
3: Ρωμαίος,
4: Ιουλιέτα,
3: από του Μπόστ την Μπένα.
4: Έργο παλιό,
3: ασύγχρονο,
4: που αφορά και σένα.
3: Ιουλιέτα, η Ρωμανέ.
4: Ρωμαίος Σακελαρίου.
3: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
4: Σε ρόλο παραμάνας,
3: χωρίς καμιά ντροπή.
4: Ο Γιάννης Βενέλης θα κάνει ανατροπή.
3: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
4: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
5: 24 Ιουνίου, Κηποθέατρο Ζαπίου. 28 Ιουνίου, Κατράκιο Θέατρο. 30 Ιουνίου, Θέατρο Βράχο.
6: Βασίλης 25 ετών, διανομέας Box, Παγκράτη, μόλις γλίτωσε από το κύριο.
1: Ακούτε, Ράδιο Ρούμελι Νιούς.
7: Microland Computers. Όλα όσα δεν θέλετε να ξέρετε για τους υπολογιστές, τα ξέρουμε εμείς.
8: Εμείς στη Microland αναλαμβάνουμε την ολοκληρωμένη υποστήριξη της ψηφιακής υπογραφής σε επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες.
7: Εγκατάσταση σε οποιαδήποτε περιοχή της Ελλάδας.
8: Καθοδήγηση για την επιτυχή ολοκλήρωση της ψηφιακής υπογραφής.
7: Εκπαίδευση του χρήστη για εκμάθηση του τρόπου έκδοσης ψηφιακής υπογραφής.
8: Πλήρη υποστήριξη σε όλα τα θέματα της ψηφιακής υπογραφής.
7: Πώληση του απαραίτητου εξοπλισμού.
8: Αναλαμβάνουμε την ηλεκτρονική κατάθεση όλων των δικαιολογητικών σε διαγωνισμούς του δημοσίου.
7: Microland Computers. Στη Λαμία, Υψηλάντη 33.
8: Τηλέφωνο 22310-53000.
7: Επειδή τα λάθη πληρώνονται ακριβά.
9: Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος.
10: Για τον νηπιαγωγείο, το δημοτικό, το γυμνάσιο και το λύκειο, η νέα σχολική χρονιά ξεκινάει από το βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος. Τσάντε Σίστπακ,
11: Toy Story,
10: Benetton,
11: Bakugan,
10: Ben 10, Polo, No Fear και όλα τα επώνυμα σχολικά είδη που χρειάζεται ο μαθητής. Βοηθήματα για όλες τις τάξεις δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου, καθώς και όλα τα ξενόγλωσσα βιβλία όλων των φροντιστηρίων. Ειδικές τιμές για πολυτέκνους και εκπαιδευτικούς και πολλά δώρα με τις αγορές σας.

0: Χαρτοπολείο Κύβος, στη Λαμία, Αγίου Νικολάου 3. Τηλέφωνο 2231-031-488.
1: Τσιγαράκι, μπα, το έκοψα.
2: Εσύ το έκοψες, αλλά το αυτοκίνητό σου όχι ακόμη. Είδες τι ντουμάνι βγάζει η εξάτμιση σου.
1: Δεν είναι μόνο εξάτμιση, θέλει σέρβις. Αλλά ποιο να εμπιστευθείς?
2: Το πιο αξιόπιστο, Θωμά Σύρος. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Επισκευές κάθε τύπου αυτοκινήτων. Ολοκληρωμένο σέρβις σε ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης αυτοκίνητα. Θωμά Σύρος για κάθε είδους βελτιώσεις και μετατροπές. Με ανταλλακτικά παντός τύπου. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Στη Λίδος 5, Λαμία. Τηλέφωνα 2231-044-377 και 6978-808612. Θωμά Σύρος. Οικονομικά, γρήγορα, αξιόπιστα. Θωμά Σύρος. Δίνει λύσεις.
3: Χοντό Σέντερ. Ο καλύτερος προορισμός για καλλιντικά και είδη καθημερινής περιποίησης. Στα Χοντό Σέντερ, τα ελληνικά καταστήματα, θα βρείτε όλα τα καλλιντικά, αυθεντικά, επώνυμα και πολλά, πολλά μοναδικά προϊόντα. Αφρόλουτρα, σαμπουάν, κρέμες σώματος, σαπούνια, βαφές, μακιγιάζ. Τεράστια ποικιλία σε προϊόντα καθημερινής περιποίησης για όλη την οικογένεια. Μοναδικές προσφορές, πάντα στις καλύτερες τιμές. Προϊόντα 1+1 και 1+δώρο. Κάθε μέρα προσφορές. Κάθε εβδομάδα νέες προσφορές.
4: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
5: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
6: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.

0: Ακούτε Radio Rumeli News. Ο Μίκη είναι ανόρυκτος τελευταία. Η Μπέλα πρέπει να κάνει το εμβόλιο της. Και του Ρόκη, μάλλον του πονάει το δοντάκι. Θα τους δείτε όλους υγιείς και χαρούμενους στο κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Για ό,τι απαιτεί η υγεία, η φροντίδα και η περιποίηση των κατοικιδίων σας. Εμβόλια, υπερηχογραφικός έλεγχος, πλήρεις εργαστηριακές και βιοχημικές εξετάσεις, οδοντιατρική φροντίδα, τοποθέτηση μικροτσίπ. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Αξεσουάρ και τροφές για τα αγαπημένα σας τετράποδα. Τινού 6, Λαμία. Τηλέφωνα 22 310 67 174 69 73 38 52 34 και WhatsApp 69 78 020 596. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Υγιή και χαρούμενα ζωάκια.
1: Στην υγεία σου. Καβαποτών το κελάρι. Οθόνος 16 Λαμία. Γεμίζει τις μέρες και τις νύχτες σου.
2: Η φαντασία σε στιγμές δημιουργίας. Η τέχνη του κοσμήματος στην πιο πολυτελή της μορφή. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Μικρά έργα τέχνης αγκαλιάζουν μοναδικά την εμφάνιση και ξεχωριστές συλλογές ορολογιών κάνουν τον χρόνο ακόμη πιο πολύτιμο. Μπριάνης. Guess Collection. Κάζιο και Guess by Marciano σε αποκλειστικότητα. Επίσημες συλλογές Festina, Titan, Seiko, Buller και η μεγαλύτερη οίκη Cartier και Breitling. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Καποδιστρίου 2. Η τέχνη του κοσμήματος στην Λαμία.
0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
3: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
4: Τις μουσικές διαλέγει ο Νίκος Αμούργος.

Είναι στιγμές, φίλε, που το μυαλό παίζει παιχνίδια, κάνει ταξίδια και κολλά συνήθως πάντοτε στα ίδια. Από την Αθήνα παίρνει τρένο και εισιτήριο πρώτη θέση, κι άλλες φορές πάλι στριμώχνεται όπου να είναι να

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.

0: Χοντο Center. Ο καλύτερος προορισμός για καλλιντικά και είδη καθημερινής περιποίησης. Στα Χοντο Center, τα ελληνικά καταστήματα, θα βρείτε όλα τα καλλιντικά, αυθεντικά, επώνυμα και πολλά, πολλά μοναδικά προϊόντα. Αφρόλουτρα, σαμπουάν, κρέμες σώματος, σαπούνια, βαφές, μακιγιάζ. Τεράστια ποικιλία σε προϊόντα καθημερινής περιποίησης για όλη την οικογένεια. Μοναδικές προσφορές, πάντα στις καλύτερες τιμές. Προϊόντα 1-1 και 1-δώρο. Κάθε μέρα προσφορές. Κάθε εβδομάδα νέες προσφορές.
1: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
2: Τα μάτια σας αξίζουν πολλά.
3: Εμπιστευτείτε τα στον οπτικό οίκο Παπαδημητρόπουλος.
2: Από το 1932 φροντίζει την υγεία και την ομορφιά των ματιών σας.
3: Παπαδημητρόπουλος.
2: Πάντα στο ρυθμό της εποχής, με τα ωραιότερα μοντέλα όλων των γνωστών σχεδιαστών μόδας σε γυαλιά οράσεως και ηλίου.
3: Παπαδημητρόπουλος. Στο ειδικό τμήμα εφαρμογής φακών επαφής μπορείτε ακόμη να αλλάξετε και το χρώμα των ματιών σας.
2: Οπτικά φακή επαφής Παπαδημητρόπουλος. Καποδιστρίου 4, Λαμία.
3: Όνομα και παράδοση στα οπτικά.
4: Για μένα που θέλω μια πάστα Kiss.
5: Για μένα που θέλω μια πάστα Snickers.
4: Για μας που θέλουμε ιδιαίτερα γλυκά, Le Premier Αναστασίου.
5: Το καλύτερο ζαχαροπλαστείο της πόλης για γλυκά. Μοντέρνα και παραδοσιακά, με νεράκι και φαντασία.
4: Παστάκια ημέρας σε ιδιαίτερες γεύσεις, τάρτες, σιροπιαστά.
5: Κέικ με γέμιση και επικάλυψη σοκολάτας, κουλουράκια γλυκά και αλμυρά.
4: Και η αποθέωση της γεύσης. Μπανόφι, σοκολατόπιτα και γαλακτομπούρεκο.
5: Le Premier Αναστασίου. Για κάθε στιγμή της ημέρας και για κάθε σημαντικό γεγονός.
4: Παπασιοπούλου 65. Τηλέφωνο 22 310 45 497. Και στα social media Le Premier.
5: Le Premier Αναστασίου. Τι γλυκός που είναι ο κόσμος.
0: Δελτίο καιρού.
6: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ο καιρός στη Λαμία. Για σήμερα Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται έθριος. Τις πρωινές ώρες αναμένονται νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως

0: κυμανθεί από 21 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για την Άμφισσα. Για σήμερα Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 3 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 3 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.
1: Ο καιρός στο Καρπενήσι.
0: Για σήμερα Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ο καιρός στη Λιβαδιά. Για σήμερα Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις πρωινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
2: Ανθρώπινο ραδιόφωνο.
3: Όπως θέλεις. Με δόσεις. Χωρίς κάρτα. Χωρίς άγχος.
4: Ωραία ευελιξία, ναι. Αλλά και εξυπηρέτηση μετράει. Να νιώθεις ότι κάποιος είναι εκεί για ό,τι χρειαστείς.
5: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε τα πάντα. Εσύ δεν θες. Θες. Τα ανανεωμένα καταστήματα Vodafone φέρνουν μια νέα εμπειρία τεχνολογίας. Με ένα δίκτυο καταστημάτων που εξελίσσεται, κορυφαία προϊόντα, την ευελιξία του Vodafone Flex, αλλά και προσωπική εξυπηρέτηση με ολοκληρωμένες λύσεις για τη συσκευή σου. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Together we can.
6: Αθήνα 984.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 12 και
3: 9. Μια συνηθισμένη μέρα μέσα στο οβελιστήριο το πέρασμα.
4: Εγώ θέλω 5 σουβλάκια.
5: Εγώ 7.
6: Εγώ μια ντουζίνα.
3: Μη σπρώχνετε ρε παιδιά, μη σπρώχνετε. Όλοι θα πάρετε. Τι θα πάρετε? Τηλέφωνο. Γιατί τώρα το οβελιστήριο το πέρασμα έχει και διανομή κατοίκων. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2231-042-459 ή αν έχετε WhatsApp στο 698-342-0021 εκτός Κυριακής. Και το μεγαλύτερο και καλύτερο σουβλάκι της πόλης, αλλά και πίτα σουβλάκι, καλαμάκι σκέτο, μπιφτέκι, λουκάνικο, έρχονται πεντανόστιμα, όπως πάντα, στην πόρτα σας.
0: Οβελιστήριο το πέρασμα. Υπεύθυνος Ηλίας Κατσομήτρος. Σατοβριάνδου 22, Λαμία. Τηλέφωνο 2231-042-459. WhatsApp 698-342-0021.
3: Όλοι θα πάρετε!
7: Πάμε Auto Extra Savas. Μπάρες και μπαγκαζιέρες για όλους τους τύπους αυτοκινήτων, καλύματα καθισμάτων, δερμάτινα και πλατοκαθίσματα σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων, κουκούλες αυτοκινήτων, τιμόνια και λευγεδάκια Ιζώτα, καθαριστικά όλων των γνωστών εταιριών, ηχοσυστήματα και φώτα ξένων. Πάμε Auto Extra Savas. Φουλ εξοπλισμός για όλα τα 4x4.
0: Auto Extra Savas. Παπαποστόλου 61 Λαμία. Τηλέφωνο 22310-51061.
8: Ακούτε Radio Rumeli News.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι μία.
3: Radio Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

ως αμερικανική πηγή μεταδίδει ότι στην Ελβετία μεταβαίνει ο Στίβ Γουίτκοφ, ειδικός απεσταλμένος του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, για τον πρώτο γύρο των νέων διαπραγματεύσεων με το Ιράν, με σκοπό τη σύναψη οριστικής συμφωνίας ανάμεσα στην Ουάσιγκτον και την Τεχεράνη για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή και τη διευθέτηση της διένεξης για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Εξελίξεις αναμένονται στην υπόθεση της εξαφάνισης της Σταυρούλας Λεβεντάκη στα Χανιά. Σύμφωνα με πληροφορίες, έχουν προκύψει ενοχοποιητικά στοιχεία σε βάρος του 44χρονου αλλοδαπού ενοικιαστή της, ο οποίος κρατείται από χθες για υπόθεση ναρκωτικών. Τουλάχιστον ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και δεκάδες τραυματίστηκαν, εκ των οποίων οι 11 πολύ σοβαρά, από τη χθεσινή σύγκρουση δύο επιβατηγών τρένων κοντά στο Μπέντφορντ στα βόρεια του Λονδίνου, σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες. Στην αθλητική επικαιρότητα και τους αγώνες του Μουντιάλ, στις 8 το βράδυ παίζουν Ολλανδία, Σουηδία και στις 11 Γερμανία, Ακτή Ελεφαντοστού. Και ο καιρός γενικά εθεροσυνατική, θερμοκρασία έως 31 βαθμούς Κελσίου. Αυτή την ώρα η θερμοκρασία στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι είναι 28,5 βαθμοί.

ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μιας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία.

0: Αγάπη μου, έρχομαι. Θέλεις να φέρω κάτι?
1: Ναι, θέλω γλυκό.
0: Τι γλυκό?
1: Θέλω προφιτερόλ. Ή μάλλον, όχι, όχι, σοκολατόπιτα. Α, μην ξεχάσεις και καμιά πάστα μπισκότο για τα παιδιά.
0: Και πού θα τα βρω όλα αυτά?
1: Στα ζαχαροπλαστεία Λούκας, φυσικά.
2: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Βασιλικών 22 στη Λαμία.
1: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Δεχόμαστε ειδικές παραγγελίες για γάμους και βαπτίσεις.
2: Τηλέφωνα 22310-38714 και 22310-50922.
1: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Γλυκαίνουν τη ζωή μας.
3: Αντρικό ντύσιμο Μπρούνο. Επώνυμες υπογραφές σε κάθε επιλογή. Μάκης Τσέλιος, Βερσάτσε, Γκυλαρός, Ασλάνης, Φρεντ Πέρι, Τζιμς Τζίος, Λί και Ράγκλερ. Μπρούνο και για ντύσιμο γαμπρού. Μπρούνο, στον πεζόδρομο της Ρίγα Φεραίου

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η κλιματική αλλαγή προκαλεί συχνότερα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα. Για να αντιμετωπίσουμε ενδεχόμενη πλημμύρα, βεβαιωνόμαστε ότι οι υδρορροές λειτουργούν κανονικά. Σε περίπτωση καταιγίδας, αποφεύγουμε τα υπόγεια και μεταφερόμαστε σε ψηλά σημεία. Βοηθάμε ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία. Αν μπει νερό, κλείνουμε αμέσως το γενικό του ηλεκτρικού. Αν βρισκόμαστε έξω, σταματάμε την πορεία μας και αναζητούμε άμεσα ασφαλές σημείο. Ποτέ δεν διασχίζουμε ορμητικά νερά, πεζή ή με όχημα. Θυμόμαστε, μια καταιγίδα μπορεί να προκαλέσει πλημμύρα αρκετή ώρα αργότερα. Σε έκτακτη ανάγκη, καλούμε το 112, ενώ ακολουθούμε πάντα τις οδηγίες των αρχών.
3: Πρακτορείο ΠΑΠ Λούκας, Παπασιοπούλου 38, δίπλα στον Άγιο Αθανάσιο. Τηλέφωνο 22 310 47 114. Σας περιμένουμε για πολλά κέρδη στο νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα.
4: Γιάννη,
5: έλα!
4: Είσαι για ένα σουφλάκι χειροποίητο.
5: Πίτα με μπιφτέκι λουκάνικο. Κοντοσούβλι, κοκορέτσι, σπλινάντερο, παϊδάκια.
6: Ναι.
4: Θες και μια ωραία περιποιημένη σαλάτα.
6: Τα πάντα.
4: Ωραία. Πάρε τηλέφωνο το Βασίλη. 36-856. Όλα ψημένα στα κάρβουνα.
7: Το ταβερνάκι του Βασίλη. Κυθύρων 5 στα Γαλανέη Καλαμίας. Για διανομή κατοίκων, τηλέφωνο 22-31-0-36-856.
0: Ακούτε Radio Rumeli News.

0: Ράδιο Ρούμελι Νιούς στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Ξέρει τη διάθεσή σας.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 2.
3: Radio Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Για μένα που θέλω μια πάστα Kiss.
1: Για μένα που θέλω μια πάστα Snickers.
0: Για μας που θέλουμε ιδιαίτερα γλυκά, Le Premier Αναστασίου.
1: Το καλύτερο ζαχαροπλαστείο της πόλης για γλυκά. Μοντέρνα και παραδοσιακά, με νεράκι και φαντασία.
0: Παστάκια ημέρας σε ιδιαίτερες γεύσεις, τάρτες, σιροπιαστά.
1: Κέικ με γέμιση και επικάλυψη σοκολάτας, κουλουράκια γλυκά και αλμυρά.
0: Και η αποθέωση της γεύσης. Μπανόφι, σοκολατόπιτα και γαλακτομπούρεκο.
1: Le Premier Αναστασίου. Για κάθε στιγμή της ημέρας και για κάθε σημαντικό γεγονός.
0: Παπασιοπούλου 65. Τηλέφωνο 22 310 45 497. Και στα social media Le Premier.
1: Le Premier Αναστασίου. Τι γλυκός που είναι ο κόσμος.
2: Ακούτε Radio Rumeli News.

0: Αθήνα 984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Ελένη Ζαμαρία. Σε τεντωμένο σκηνή συνομιλίες για τη Μέση Ανατολή, καθώς οι Ισραηλινές επιθέσεις στο Λίβανο απειλούν να εκτροχιάσουν τη διπλωματική προσπάθεια για να διασωθεί η καταρχήν συμφωνία ΗΠΑ Ιράν. Η Τεχεράνη διαμηνεί ότι ο Ουάσιγκτον οφείλει να διασφαλίσει τον τερματισμό των επιθέσεων στο Λίβανο, προκειμένου να συνεχιστούν οι συνομιλίες την ώρα που ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ, Στίβ Γουίτκοφ, μεταβαίνει ήδη στην Ελβετία για επαφές με Ιρανούς αξιωματούχους. Ο Κώστας Ράπτης είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Θα μας μεταφέρει ό,τι νεότερο μεταδίδουν τα διεθνή πρακτορία. Καλό μεσημέρι, Κώστα.
2: Καλό μεσημέρι και από μένα, Ελένη, κυρίες και κύριοι. Από την εμπλοκή στην απεμπλοκή και πάλι πίσω. Αυτός είναι ο ρυθμός των εξελίξεων σε σχέση με τον λεγόμενο Τρίτο Πόλεμο του Κόλπου. Αφότου την Τετάρτη συνυπογράφηκε εξ αποστάσεως από τους Προέδρους ΗΠΑ και Ιράν το λεγόμενο Μνημόνιο του Ισλαμαμπάντ, που επισημοποιεί την κατάπαυση του πυρός και ανοίγει ένα διάστημα 60 ημερών για διαπραγμάτευση σε δεύτερο γύρο επί των βαρύτερων ζητημάτων της ατζέντα. Και αυτή η διαπραγμάτευση που πρόκειτο αρχικά να ξεκινήσει χθες στην Ελβετία, αλλά αναβλήθηκε λόγω των εξελίξεων στον Λίβανο, φαίνεται πως θα ξεκινήσει σήμερα, καθώς ήδη βρίσκεται στην Ελβετία ο προεδρικός γαμπρός Τζάρετ Κούσνερ και εκεί μεταβαίνει ο ειδικός προεδρικός απεσταλμένος Στίβ Γουίτκοφ για επαφές με την Ιρανική αντιπροσωπεία, της οποίας αναμένεται να ηγηθεί ο Ιρανός υπουργός εξωτερικών Αμπάς Αραχτσί, ο οποίος αυτή τη στιγμή στην Τεχεράνη δέχεται τον Πακιστανό Υπουργό Εσωτερικών, καθώς το Πακιστάν είναι η χώρα που παίζει τον κατεξοχήν ρόλο του Μεσολαβητή. Παρ' όλα αυτά δεν μπορούμε να προεξοφλήσουμε ότι θα υπάρξει το ξεκίνημα του δεύτερου αυτού γύρου των συζητήσεων σε τεχνικό καταρχήν επίπεδο, διότι η Τεχεράνη συνδέει ανοιχτά την πρόοδο των διαπραγματεύσεων με την πάυση των Ισραηλινών στρατιωτικών επιχειρήσεων στο Λίβανο, υποστηρίζοντας ότι η Ουάσιγκτον φέρει την ευθύνη για την εφαρμογή όλων των όρων της συμφωνίας, πόσο μάλλον του πρώτου όρου

0: υπολογίζεται ότι από το βράδυ της Πέμπτης έως χθες τουλάχιστον 47 άνθρωποι είχαν σκοτωθεί και σχεδόν 100 είχαν τραυματιστεί σε Ισραηλινούς βομβαρδισμούς μέχρι να ανακοινωθεί η κατάπαυση του πυρός, ενώ από Ισραηλινής πλευράς καταγράφεται η απώλεια ενός αντισυνταγματάρχη και τριών στρατιωτών. Πρόκειται έτσι καλώς για τον βαρύτερο απολογισμό θυμάτων από την Δευτέρα, ενώ οι τελευταίες επιθέσεις, αυτές δηλαδή που έχουν ακολουθήσει σήμερα, παρά την χτεσινοβραδινή ανακοίνωση κατάπαυσης του πυρός, προσέθεσαν άλλους 17 νεκρούς από λιβανικής πλευράς. Ποια είναι η αντίδραση του Ισραήλ? Mm-hmm. Να καεί όλος ο Λίβανος. Ήταν η χαρακτηριστική απέτηση του ακροδεξιού Υπουργού Εθνικής Ασφαλείας, Ιταμάρ Μπεν-Γκβίρ, ενώ ο Πρωθυπουργός Βενιαμίν Νετανιάχου, με περισσότερο στρογγυλές διατυπώσεις, ορκίστηκε πως η Χεζμπολάχ θα πληρώσει βαρύ τίμημα και ότι ο Ισραηλινός στρατός θα παραμείνει στο νότιο Λίβανο για όσο χρειαστεί. Το σιητικό κίνημα της Χεζμπολάχ καταγγέλει ασφαλείας αμάχων, υποστηρίζει πως οι μαχητές του υπερασπίζονται τη γη και τον λαό τους, ενώ το Ισραήλ από διαστόματος του πρεσβευτή του στις Ηνωμένες Πολιτείες, Γιαχέλ Λεϊπέρ, δεσμεύτηκε να τηρήσει την ανακοχή, η οποία προέκυψε χθες βράδυ με μεσολάβηση Ηνωμένων Πολιτείων και Κατάρ, εάν και η Χεζμπολάχ κάνει το ίδιο.
1: Μάλιστα. Ναι. Σε ευχαριστούμε, Κώστα Ράπτη. Αν το Ισραήλ συνεχίσει τις επιθέσεις στο Λίβανο, είναι πιθανόν το Ιράν να σταματήσει τις συζητήσεις με τις ΗΠΑ για τη σύναψη οριστικής συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή, δήλωσε στον Αθήνα 984 και τον Γιάννη Θεοδόσιο, ο διεθνολόγος, καθηγητής στη Σχολή Εθνικής Ασφάλειας, Τριαντάφυλλος Καρατράντος.
2: Ο στρατηγικός σύμμαχος έχει ανεξαρτητοποιηθεί τουλάχιστον στο ζήτημα του Ιράν από το Ισραήλ. Αναφέρομαι στις ΗΠΑ. Το Ισραήλ φύρεται από τις ΗΠΑ και το Ιράν σε μια συμφωνία που αφήνει εκτός ακόμη και το μέτωπο του Λιβάνου, που για το Ισραήλ είναι καθημερινή αντιπαράθεση. Επιθέσεις της Χεζμπολάχ στο βόρειο Ισραήλ, επιθέσεις του Ισραήλ στο κομμάτι του Λιβάνου. Είναι μια εξαιρετικά δύσκολη συνθήκη. Άρα λοιπόν το Ισραήλ και ο πρωθυπουργός Νετανιάχου έχει μπροστά του δύσκολες επιλογές. Η μία επιλογή είναι να συμφωνήσει, ανεχτεί όπως θέλετε επιτέτε, να μην αντιδράσει, να το πούμε έτσι, και να αφήσει αυτό το μόνο κατανόησης να προχωρήσει, πιστεύοντας ότι δύσκολα μπορεί να γίνει αυτό συμφωνία. Γιατί ξέρετε, ακόμη είμαστε σε ένα στάδιο λίγο δοκιμαστικό, να το πω έτσι. Εάν έρθει και επίσημα μια συμφωνία, δεν ξέρουμε ποιες θα είναι οι αντιδράσεις στο εσωτερικό των ΗΠΑ, ακόμη και στο εσωτερικό του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος. Θα θεωρήσει το Ισραήλ ότι εν τέλει μπορεί να μην έρθει μια συμφωνία ή τραφώ μια συμφωνία που να έχει αυτά τα χαρακτηριστικά που φαίνονται αυτή τη στιγμή από το μνημόνιο κατανόηση. Πρώτο ερωτηματικό. Δεύτερο, θα επιλέξει τη ρήξη. Καταλαβαίνετε ότι αν αυτή τη στιγμή οδηγήσει τη συνθήκη στο να μην υπάρξει έναρξη των συζητήσεων για τη συμφωνία, αυτό θα φέρει σε εξαιρετικά δύσκολη θέση τον πρόεδρο Τραμπ. Δεν υπάρχουν εύκολοι δρόμοι.
1: Δύο σεισμικές δονήσεις μεγέθους 4,7 και 5,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκαν νωρίς το μεσημέρι ανοιχτά της Κρήτης, με διαφορά λίγων λεπτών, προκαλώντας ανησυχία στους κατοίκους. Και οι δύο είχαν επίκεντρο 5-6 χιλιόμετρα ανατολικά βορειοανατολικά της Γάβδου και είχαν εστιακό βάθος τα 10 με 13 χιλιόμετρα. Και οι δύο σεισμικές δονήσεις έγιναν ιδιαίτερα αισθητές σε όλο το νησί. Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί ζημιές. Σε εξέλιξη είναι η πυρκαγιά που ξέσπασε το μεσημέρι σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Παλαιά Κροβίλη του Δήμου Μαρονίας Σαπών στην Ροδόπη. Στην περιοχή επιχειρούν 42 πυροσβέστες με τη συνδρομή 2 πεζοπόρων τμήματων, ενώ από αέρος πραγματοποιούν ρήψεις νερού 5 αεροσκάφη. Στην επιχείρηση κατάσβεση συνδράμουν επίσης υδροφόρες και μηχανήματα έργου των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης. Στις διαβουλεύσεις για τον κοινοτικό προϋπολογισμό αλλά και στη συζήτηση που έχει ανοίξει σε ευρωπαϊκό επίπεδο για πιθανές διαπραγματεύσεις με τη Ρωσία, αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός μετά τη Σύνοδο Κορυφής χθες στις Βρυξέλλες. Αναφερόμενος στις εξελίξεις στην αγορά ενέργειας και ειδικότερα στις τιμές των καυσίμων, ο κ. Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι οι ελεγκτικοί μηχανισμοί παρακολουθούν στενά ώστε οι μειώσεις στις διεθνείς τιμές να αποτυπωθούν άμεσα στην Αγγλία.
3: Ήδη έχουμε δει μια όχι ευκαταφρόνητη μείωση στις τιμές της βενζίνης και του ντίζελ, η οποία ξεπερνάει τα 15 λεπτά. Υπάρχει κατά κανόνα μια χρονοαπόσταση της περίπου μιας εβδομάδας από τη στιγμή που μειώνονται οι τιμές της πρώτης ύλης, έως όταν αυτή η μείωση να φτάσει στην

0: προσπάθεια, θέλω να σας επιβεβαιώσω ότι όλοι οι εποπτικοί μηχανισμοί βρίσκονται επί ποδός ώστε να εξασφαλίσουν ότι αυτή η μείωση πράγματι θα περάσει τελικά στην Αγγλία και θα ωφελήσει τον καταναλωτή, είτε μιλάμε για τη βενζίνη, είτε μιλάμε για το πετρέλαιο κίνησης, το οποίο θέλω να θυμίσω ότι για το μήνα αυτό έχει και την πρόσθετη επιδότηση των 15 λεπτών. Η διαφύλαξη, η εξασφάλιση μάλλον της ελεύθερης ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούζ αποτελεί το βασικό ζητούμενο και θα έλεγα το σημαντικό κέρδος από αυτήν την καταρχάς συμφωνία που έχει επιτευχθεί μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ.
1: Τριάντα χρόνια συμπληρώνονται από την ημέρα που ο Ανδρέας Παπανδρέου πέρασε στην ιστορία, 30 χρόνια απουσίας που όμως δεν στάθηκαν αρκετά για να σβήσουν το αποτύπωμα ενός σπουδαίου σοσιαλιστή ηγέτη, επισημαίνει μεταξύ άλλων ο Νίκος Ανδρουλάκης σε άρθρο του στο ειδικό αφιέρωμα της εφημερίδας στο Καρφί. Όπως αναφέρει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, η παρακαταθήκη του αποτελεί πηγή έμπνευσης για τις διεκδικήσεις του σήμερα για μια κοινωνία με λιγότερες ανισότητες, για ισχυρό δημόσιο σύστημα υγείας και παιδείας, για ένα κράτος δικαίου που βάζει τέλος στην αυθαιρεσία της εξουσίας, για περισσότερη κοινωνική δικαιοσύνη και αδιαπραγμάτευτη εθνική αξιοπρέπεια. Ως αναβολή της γεώτρησης χαρακτήρισε ο καθηγητής γεωλογίας στο Πανεπιστήμιο Πατρών Αβραάμ Ζελιλίδης την είσοδο της Σεύρων στο θαλάσσιο οικόπεδο 10 στα ανοιχτά του Κυπαρισαϊκού κόλπου. Όπως εξήγησε μιλώντας στον Αθήνα 94 και τον Γιάννη Θεοδόση, η 15μηνη παράταση που ζήτησε η εταιρεία για τη δεύτερη ερευνητική φάση προκειμένου να αξιολογήσει τα δεδομένα που έχουν προκύψει από τις σεισμικές έρευνες οδηγεί τις γεωτρήσεις για μετά τις εκλογές προκειμένου η Σεύρων να διαπραγματευτεί για το πετρέλαιο που θα πάρει.
2: Σημαίνει αναβολή της γεώτρησης. Γιατί η Σεύρων ζήτησε και 1,5 χρόνο παράταση να ξαναμελετήσει τα τρισδιάστατα σεισμικά δεδομένα. Όταν είναι μια παρθένα περιοχή, όταν έχουμε ξεκινήσει τις διαδικασίες, το καταλαβαίνω. Όταν όμως αυτή η εταιρεία, η Hellenic Energy, ήταν έτοιμη να τρυπήσει, εδώ και ένα χρόνο έχουν ολοκληρωθεί οι τρισδιάστατες σεισμικές απεικονίσεις. Ψάχναμε δηλαδή να βρούμε πότε θα γίνει γεώτρηση. Η κυβέρνηση αποφασίζει να κάνει θαλάσσιο πάρκο, παίρνει ένα μέρος της δυτικής περιοχής του Μπλοκ 10, μια πολύ υποσχάμενη περιοχή, και αναρωτιόμασταν και όλοι φοβόμασταν ότι πάει και το Μπλοκ 10. Ήρθε η Σεύρων για να κρατήσει ζωντανό το οικόπεδο, αλλά για να κάνει τη γεώτρηση μετά τις εκλογές. Έτσι ώστε να διαπραγματευτεί κανονικά ότι ό,τι βρούμε θα το πάρουμε. Δεν θα πάρουμε μόνο το φυσικό αέριο, αλλά και το πετρέλαιο αν υπάρχει.
1: Στους διοργανωτές δεξιώσεων, γάμων και βαπτίσεων και γενικότερα σε εταιρείες catering επεκτείνεται το ψηφιακό πελατολόγιο, καθώς σύμφωνα με την ΑΔΕ πρόκειται για ένα κλάδο με ιδιαίτερα υψηλή φορολογική παραβατικότητα. Ο Θάνος Πασχάλης έχει τις λεπτομέρειες. Καλό μεσημέρι, Θάνο.
3: Καλό μεσημέρι, Ελένη. Μετά τα πάρκινγκ, τα συνεργεία αυτοκινήτων, τα πλυντήρια, τα φανοπηγεία και τις αντιπροσωπείες ενοικίασης γιοταχή και μοτοσυκλετών, που οι οποίες υποχρεούνται από πέρυσι τον Ιούλιο να εφαρμόζουν το ψηφιακό πελατολόγιο, δηλαδή να δηλώνουν οι ιδιοκτήτες τους στην εφορία κάθε αυτοκίνητο που εισέρχεται για έλεγχο και να κόβουν την αντίστοιχη απόδειξη για τις εργασίες που παρέχουν σε αυτό, σειρά τώρα σύντομα θα πάρουν και οι διοργανωτές δεξιώσεων γάμων και βαπτίσεων, καθώς πρόκειται για ένα κλάδο με ιδιαίτερα υψηλή φορολογική παραβατικότητα. Σύμφωνα λοιπόν με το σχεδιασμό της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, το ψηφιακό πελατολόγιο θα εφαρμοστεί σε όλους τους χώρους κοινωνικών εκδηλώσεων, όπως κτήματα με αίθουσες δεξιώσεων και ξενοδοχεία που φιλοξενούν γάμους, βαπτίσεις, εταιρικές εκδηλώσεις και κάθε είδους κοινωνικές συγκεντρώσεις. Οι επιχειρήσεις θα υποχρεούνται να καταγράφουν τις εκδηλώσεις δηλώνοντας στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων βασικά στοιχεία όπως το είδος της εκδήλωσης, τα τραπέζια και τον αριθμό των προσκεκλημένων. Όμως ο έλεγχος της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων δεν θα περιορίζεται μόνο στους επιχειρηματίες που διαθέτουν χώρους εκδηλώσεων. Στο μικροσκόπιο της Ανεξάρτητης Αρχής θα μπαίνουν επίσης εταιρείες catering, καθοπολία, φωτογράφοι, μουσική, DJ, επιχειρήσεις τουρισμού, κομποτήρια, μακιγιέρ, ζαχαροπλαστεία, αλλά και επιχειρήσεις ενοικίασης εξοπλισμού, οι οποίες συμβάλλουν με παροχές
4: υπηρεσιών. News.
3: εάν δηλώνουν και αυτοί τα πραγματικά τους έσοδα. Για τον λόγο αυτό, οι ελεγκτές της ανεξάρτητης αρχής θα αντλούν επίσης ακόμη και στοιχεία από φωτογραφίες και βίντεο από τις εκδηλώσεις δεξιώσεων, οι οποίες δημοσιεύονται στο διαδίκτυο ή στα social media, και αυτό προκειμένου να έχουν μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα για τους συμμετέχοντες. Πάντως αναφέρομαι, Ελένη, ότι η εφαρμογή του ψηφιακού πελατολογίου ήδη στον κλάδο του αυτοκινήτου εδώ και ένα χρόνο έφερε τους πρώτους καρπούς με αυξήσεις στις εισπράξεις φόρων σε ένα κλάδο όπου η παραβατικότητα ξεπερνούσε το 53%. Το πρώτο εξάμεινο το 2025 και πριν από την εφαρμογή του μέτρου είχαν πραγματοποιηθεί 949 έλεγχοι σε πάρκινγκ, συνεργεία και πλυντήρια αυτοκινήτων, με τους ελεγκτές να βεβαιώνουν 5.882 παραβάσεις σε 505 επιχειρήσεις. Δηλαδή, περισσότερες από τις μισές επιχειρήσεις που ελέγχθηκαν εντοπίστηκαν αφορ διαφεύγων. Τώρα το φαινόμενο αυτό έχει κατά πολύ περιοριστεί και χάρη στο ψηφιακό πελατολόγιο. Ελένη.
1: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε, Θάνο Πασχαλή. Για τον ψηφιακό μετασχηματισμό του κράτους μίλησε στον Αθήνα 94 και τον Γιώργο Αποστολίδη ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου με αφορμή τη συμπλήρωση 6 χρόνων από την δημιουργία του gov.gr. Όπως σημείωσε ο κ. Παπαστεργίου, η Ελλάδα βρίσκεται πάνω από το μέσο όρο στην Ευρωπαϊκή Ένωση στην ψηφιοποίηση.
5: Το gov.gr νομίζω πως ξεκάθαρα πλέον έχει δείξει και έχει σηματοδοτήσει μια Ελλάδα πριν και μετά από αυτό. Είναι διαφορετική η δημόσια διοίκηση πριν το gov. Χθες ανακοινώθηκαν οι ετήσιοι δείκτες της ψηφιακής σύγκλησης των ευρωπαϊκών κρατών. Η Ελλάδα πλέον είναι πάρα πολύ καλά, είναι στον μέσο ευρωπαϊκό όρο και πάνω από τον μέσο ευρωπαϊκό όρο. Να θυμίσω πως μέχρι πριν από μερικά χρόνια κοιτούσαμε τις λίστες από το τέλος προς την αρχή για να μην χάνουμε χρόνο για να βρούμε τη θέση της Ελλάδας. Ένας δείκτης όμως που συνεχίζει να μην είναι σε καλό επίπεδο είναι αυτός ακριβώς. Είναι στην ουσία ο δείκτης επιμόρφωσης ή ψηφιακής εγγραμματοσύνης των Ελλήνων σε σχέση γενικώς με την τεχνολογία. Ο Σεπτέμβριος είναι το ανώτατο, αν θέλετε, ορόσημο που πρέπει να έχουν τελειώσει όλα, να έχουν σταλεί όλα πλέον στην Ευρώπη. Το δικό μας ορόσημο είναι 36. Είναι το τέλος του μήνα με πολύ λίγες εξαιρέσεις για πολύ συγκεκριμένες υπηρεσίες και έργα. Συνεπώς, κανένας εφησυχασμός. Το καλοκαίρι θα είναι διαφορετικό το φετινό για να κλείσουμε όλα αυτά τα έργα του Ταμείου Ανάκαμψης και μιλάμε για πολύ μεγάλα έργα. Ο Δέδαλος, που σας έλεγα νωρίτερα, ο Εθνικός μας υπερυπολογιστής είναι ένα τέτοιο. Άρα, αγώνες μέχρι την τελευταία μέρα για να κλείσουν τα έργα και όχι απλά να κλείσουν στα χαρτιά, να κλείσουν στην πράξη, να απορροφήσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης και να φέρουμε πίσω προστιθέμενη αξία από τα έργα αυτά.
1: Εξελίξεις αναμένονται στην υπόθεση εξαφάνισης της Σταυρούλας Λεβεντάκη στα Χανιά. Σύμφωνα με πληροφορίες έχουν προκύψει ενοχοποιητικά στοιχεία σε βάρος του 44χρονου αλλοδαπού ενοικιαστή της, ο οποίος κρατείται από χθες για υπόθεση ναρκωτικών. Ο Δημήτρης Σπέρος θα μας δώσει όλες τις τελευταίες πληροφορίες. Καλό μεσημέρι, Δημήτρη.
6: Καλό μεσημέρι, Ελένη. Και όλα τα στοιχεία για αυτό που πιστεύουν πλέον οι αστυνομικές αρχές, Ελένη, είναι ότι δεν πρόκειται για μια υπόθεση απλής εξαφάνισης, αλλά για μια υπόθεση εγκληματικής ενέργειας, για τη δολοφονία δηλαδή της άτυχης γυναίκας. Και βασικός ύποπτος είναι ο άντρας 44χρονος με καταγωγή από την Βόρεια Μακεδονία, που έμενε για πολλά χρόνια εκεί στην περιοχή της Κρήτης, στα Χανιά. Όπως είπες και εσύ, μετά την περίπου για ένα 24ωρο είχαν χαθεί τα ίχνη του, εντοπίστηκε χθες το βράδυ και συνελήφθη στο πλαίσιο του αυτοφόρου για υπόθεση ναρκωτικών, όπου κατά τη διάρκεια της έρευνας της αστυνομίας για την υπόθεση της εξαφάνισης της γυναίκας εντοπίστηκε ένα αγροτεμάκιο, ένας χώρος όπου υπήρχαν δεντρίλια κάναβης, τα οποία διαχειριζόταν, όπως φαίνεται, ο συγκεκριμένος άντρας με ένα άλλο άτομο. Και γι' αυτό το λόγο συνελήφθη και πριν από λίγο, Ελένη, οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα εκεί των Χανίων. Mm-hmm. Τώρα, όσον αφορά την υπόθεση της εξαφάνισης, υπάρχουν πολλά στοιχεία τα τελευταία από χθες που εντόπισαν το κλιμάκιο των εγκληματολογικών ερευνών στο σπίτι όπου νίκιαζε ο 44χρονος από την άτυχη γυναίκα. Εντοπίστηκαν κοιλίδες αίματος με ειδική ερευνητική έρευνα διαδικασία των αρχών εκεί. Κοιλίδες αίματος στην τηλεόραση και στο πάτωμα. Οι τελευταίες πληροφορίες αναφέρουν, Ελένη, ότι ταυτοποιήθηκε ότι το αίμα αυτό ανήκει στην άτυχη γυναίκα. Επίσης, έχει μεταφερθεί στα εγκληματολογικά εργαστήρια μια σκουγκαρίστρα που εικάζεται ότι με αυτή καθάρισε το σπίτι ο άντρας, ενώ έχουν εντοπιστεί κοιλίδες αίματος και στο ένα από τα τρία οχήματα που είχε, ο 44χρονος, σε ένα μικρό βαν και εκεί έχουν εντοπιστεί κοιλίδες αίματος και αναμένονται και από εκεί τα αποτελέσματα των εργαστηρίων. Mm-hmm. Όλα μας λένε οι πληροφορίες, λένε ότι είναι θέμα χρόνου να όλα αυτά τα στοιχεία της αστυνομίας να τα ελέγξει, να τα αξιολογήσει ο αρμόδιος εισαγγελέας και είναι θέμα χρόνου να εκδοθεί ένταλμα σύλληψης για ανθρωποκτονία εις βάρος του άντρα. Να πούμε ότι η άτυχη γυναίκα εξαφανίστηκε 30 Μαΐου, από τότε δεν έχει δώσει σημάδια ζωής. Ήταν η μέρα όπου επισκέφτηκε το σπίτι στον του 44χρονου, το οποίο επισκεφτόταν κάθε μήνα προκειμένου να ελέγχει το χώρο που του νίκιαζε. Mm-hmm. Εκεί φαίνεται ότι κάτι έγινε. Η εξαφάνισή της δηλώθηκε 5 μέρες αργότερα από τον αδερφό της. Και ο αδερφός της είχε ερευνηθεί ως ύποπτος, λένε, διότι τα δύο αδέρφια δεν είχαν καλές σχέσεις για περιουσιακά ζητήματα. Mm-hmm. Μάλιστα, ο 44χρονος φαίνεται να αξιοποιεί αυτό το γεγονός, γνωρίζοντας ότι τα δύο αδέρφια δεν είχαν καλές σχέσεις, και να ισχυρίζεται τώρα ότι εξαφανίστηκε διότι φοβόταν για τη ζωή του μετά από απειλές που δέχτηκε δήθεν από κάποιον κουκουλοφόρο, τον οποίο έβαλε ο αδερφός της άτυχης γυναίκας να τον απειλήσει. Κάποιοι ισχυρισμοί, όσο λένε, οι οποίοι δεν αξιολογούνται ως σοβαροί από την αστυνομία. Mm-hmm. Φαίνεται ότι ο άντρας αυτός έχει πέσει σε πολλές αντιφάσεις. Mm-hmm. Και ότι έχει προσπαθήσει να αποκρύψει στοιχεία. Και βέβαια το μεγάλο ερώτημα, και καλείται να απαντήσει η αστυνομική έρευνα, είναι ποιο είναι το κίνητρο αυτής της φερόμενης ως δολοφονίας και φυσικά που έχει εξαφανιστεί η άτυχη γυναίκα, η σωρός της άτυχης γυναίκας. Είναι τα βασικά ζητήματα. Ο άντρας μέχρι τώρα κρατάει αρνητική στάση, δεν έχει ομολογήσει κάτι, ναι, και προσπαθεί έτσι υποστηρίζοντας ότι δεν έχει καμία σχέση με την εξαφάνιση της άτυχης γυναίκας.
1: Ναι. Σε ευχαριστούμε, Δημήτρη Πέρου. Για υποστελέχωση σε γιατρούς και νοσηλευτές τόσο στα κεντρικά όσο και στα περιφερειακά νοσοκομεία μίλησε στον Αθήνα 94 και τον Γιάννη Θεοδόση ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων στα Δημόσια Νοσοκομεία, Μιχάλης Γιαννάκος. Το πρόβλημα είναι μεγαλύτερο στα νησιά και επιτείνεται το καλοκαίρι, υπογράμμισε ο κ. Γιαννάκος, τονίζοντας ότι δεν υπάρχει ενδιαφέρον λόγω των χαμηλών μισθών.
7: Εγώ λυπάμαι τους διοικητές των υγειονομικών περιφερειών, οι οποίοι κάθε μέρα προσπαθούν να μπαλώσουν τα μπάλωτα. Να μετακινήσουν δηλαδή προσωπικό, όχι για να κάνουν δύο ή τρεις γιατρούς, για να έχουμε έναν αναισθησιολόγο, ένα παθολόγο στα νησιά, τα οποία πραγματικά έχουν σοβαρότατα εκρηκτικά προβλήματα. Γιατί να πάω εγώ ή οποιοδήποτε από την Αθήνα να δουλέψει στη Σαντορίνη και να μην πάει στην Κύπρο? Η Κύπρος δίνει στο γιατρό 7.000 το μήνα και στο νοσηλευτή πάνω από 3.000 το μήνα. Για να φτιάξουν τα πράγματα πρέπει να αυξηθούν οι δαπάνες. Στην Αθήνα είναι μια μεγάλη ταλαιπωρία στα μεγάλα στα επίγοντα, γιατί δεν υπάρχει πρωτοβάθμια περίθαλψη.
8: Η ιστορία με το βραχιολάκι
7: δεν βοήθησε, αλλά δεν έχεις πρωτοβάθμια και προσωπικό γιατρό οικογενειακό. Για ψιλοπίδημα πάνε στο νοσοκομείο όλοι εδώ στην Ελλάδα. Δεν υπάρχει οικογενειακός γιατρός προσωπικός να φιλτράρει τα περιστατικά. Δεν υπάρχει πρωτοβάθμια περίθαλψη.
1: Στα 933 έφτασαν τα επιβεβαιωμένα κρούσματα της επιδημίας του ιού έμπολα στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό. Εξ αυτών τα 245 ήταν θανατηφόρα, σύμφωνα με τις υγειονομικές αρχές της χώρας. Μια 46χρονη από την Ιταλία έχασε τη ζωή της και σχεδόν 1.700 τουρίστες χρειάστηκε να απομακρυνθούν εσπεσμένα εξαιτίας μεγάλης πυρκαγιάς που ξέσπασε σε παραθαλάσσιο ξενοδοχείο στην Μπαγκάιμπε, στο νοτιοανατολικό άκρο της Δομινικανής Δημοκρατίας. Παγκόσμια ημέρα προσφύγων σήμερα και ο Αθήνα 84 συναντά τις προσφυγικές κοινότητες της πόλης και αναδεικνύει τις ιστορίες ανθρώπων που ξεπέρασαν τις δυσκολίες και έστησαν μια νέα ζωή στην Αθήνα. Ο Μιχάλης Λεγάκης θα μας πει όλες τις λεπτομέρειες. Καλό μεσημέρι, Μιχάλη.
9: Καλό μεσημέρι, Ελένη. Όπως ακριβώς το είπες, σήμερα Παγκόσμια ημέρα προσφύγων του Αθήνα 84 και το βανάκι του σταθμού μας θα βρίσκεται από τις 6 ώρα μέσα στο ξεχωριστό πολυχώρο Μύτιλο, εντός του πάρκου Καπάπς, όπου είναι στους Αμπελόκηπους, όπου θα στηθεί και η μεγάλη κεντρική γιορτή της διοργάνωσης. Το ραδιόφωνο της πόλης μας για άλλη μια φορά θα δώσει φωνή στους ανθρώπους που έχουν έρθει από άλλη χώρα, στους πρόσφυγες, και θα αναδεικνύσει τις ιστορίες των ανθρώπων που ξεπέραν τις δυσκολίες τους και ήθελα μια νέα ζωή στην πόλη μας και στην Αθήνα μας. Άρα, από σήμερα, από τις 6 ώρα ως τις 8, οι αγαπημένοι μου συνάδελφοι, η Ρενόρ Ορφανίδου και ο Γιώργος Τραπεζιώτης, θα παρουσιάσουν ένα πρόγραμμα γεμάτο αφηγήσεις, δράσεις αλληλεγγύης και μηνύματα στην περίληψη. Ενώ από το μικρόφωνο του σταθμού μας θα βρεθούν εκπρόσωποι θεσμικών φορέων, διεθνών οργανώσεων, της κοινωνίας των πολιτών, καθώς και των ίδιων των κοινοτήτων. Άρα, Ελένη, όπως καταλαβαίνεις, όποιος δεν έχει τι να κάνει το απόγευμα, μπορεί να περάσει από τις 6 ώρα ως 8 από το πάρκο Καπάψη. Ελένη.
1: Σε ευχαριστούμε, Μιχάλη Λεγάκη. Με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα προσφύγων, το Κομμουνιστικό Κόμμα εξαπολύει επίθεση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στην ελληνική κυβέρνηση και τα υπόλοιπα πολιτικά κόμματα, συνδέοντας το νέο σύμφωνο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη μετανάστευση και το άσυλο με τους πολέμους, την εκμετάλλευση και την προσφυγιά που μαστίζουν εκατομμύρια ανθρώπους σε όλο τον κόσμο. Στον Στέφανο Λεμονίδη τώρα για την αθλητική επικαιρότητα. Καλό μεσημέρι, Στέφανε.
8: Καλό μεσημέρι και σε εσάς. Γερμανία και Ολλανδία έχει το σημερινό μενού του Μουντιάλ, καθώς στις 8 παίζουν Ολλανδία-Σουηδία, ένα μάτς που θα κρίνει την πρόκριση στην επόμενη φάση. Στις 11 το βράδυ η Γερμανία ακτεί ελεφαντοστού. Η Γερμανία θέλει ακόμη μια νίκη για να εξασφαλίσει από τώρα την πρόκριση στην επόμενη φάση. Χθες και τα ξημερώματα είχαμε Σκωτία-Μαρόκο 0-1, Βραζιλία-Αιτή 3-0, Τουρκία-Παραγουάη 0-1. Η Τουρκία αποκλείστηκε από τη συνέχεια του Μουντιάλ, παρότι η Παραγουάη έπαιζε με 10 παίκτες για ένα ημίχρονο. Όσον αφορά τώρα την εσωτερική επικαιρότητα, ο Αλέσιο Λύση αναμένεται να είναι ο νέος προπονητής του ΠΑΟΚ. Ο 41χρονος τεχνικός ήταν πρόσφατα στην Ισπανία και στην Οσασούνα και θα είναι ο νέος προπονητής ο οποίος θα διαδεχτεί τον Ρασβάν Λουτσέσκου, περισσότερα στο Sport City που ακολουθεί.
1: Ναι, σε ευχαριστούμε, Στέφανε Λεμονίδη. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, με τη θερμοκρασία από 21 έως 30 με 31 βαθμούς Κελσίου. Αυτή την ώρα η θερμοκρασία στη Τεχνόπολη, εδώ στο Γκάζι, είναι 28 βαθμοί. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 3, ακολουθεί εκπομπή Sport City, στο μικρόφωνο ο Στέφανος Λεμονίδης.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 2:30.
3: DSA Courier Express. Για αποστολές χωρίς απρόοπτα.
4: Φοιτητικά δέματα. Είδη πρώτης ανάγκης, τρόφιμα. Παραλαβή και παράδοση και αυθημερών. Με παραλαβή από το χώρο σας, εντός πόλεως δωρεάν. Αποστολή δεμάτων για Αθήνα κάθε Κυριακή μόνο με 10 ευρώ.
3: Αποστολή δεμάτων για Βόλο, Λάρισα, Θεσσαλονίκη και Κομοτηνή και επιστροφές δεμάτων δωρεάν.
4: Διαθέτουμε αυτοκίνητο ψυγείο για μεταφορά τροφίμων. Αναλαμβάνουμε τη μετακόμιση φοιτητικών σπιτιών σε πολύ χαμηλή τιμή. Συνεργασία και με επαγγελματίες.
3: DSA Courier Express. Με ταχύτητα, συνέπεια και την εγγύηση του Σπύρου Αστρακά.
4: Θα μας βρείτε Υψηλάνη και Βλαχογιάννη 2, Λαμία.
3: Τηλέφωνο fax 22310-44916. Κινητό 698-100-6608. WhatsApp 698-4210-811.
4: Υπεύθυνος μεταφορών Σπύρος Αστρακάς.
3: DSA Courier Express. Και αφήστε τους άλλους να τρέχουν.
5: Με τσάντες, βιβλία, χαρτικά, δώστε χρώμα στη νέα χρονιά. Και σας μένουν και λεφτά. Καταστήματα Πλάνους, ανάγνωση, γραφή και όλα τα συναφή.
6: Στη Λαμία, Κολοκοτρώνη 15. Βιβλιαγορά Μπέτσης. Σας μένουν και λεφτά με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
0: Ακούτε Radio Rumeli News.

0: Hepsi yaradı şey yaradı. Τρία πέντε λεπτά μετά τις 2 συντονισμένοι στον Αθήνα 84. Και στην εκκίνηση της Σαββατιάτικης Sport City. Πότε φτάσαμε 20 Ιούνιου, ένας θεός ξέρει. Σε αυτή την ωραία αντίστροφη μέτρηση που λες, άντε να περάσει και αυτό, να περάσει και εκείνο, να περάσει και τ' άλλο, να πάμε να συναντηθούμε με τους λαγόκεφαλους. Με παγκόσμιο κύπελο να απλώνει έτσι σιγά σιγά τον ιστό του, χωρίς να τα καταφέρνει ιδιαιτέρως μεταξύ μας. Είτε μεγαλώσαμε, είτε είναι το πιο, πώς θα το πω, ανάλατο παγκόσμιο κύπελο που τουλάχιστον θυμάμαι εγώ. Με μεταγραφικές ιστορίες και μεγάλα παρεδώσεις σε κεντρικά πρόσωπα της ελληνικής αθλητικής σκηνής. Κοντά στην εκπλήρωση εκείνης προφητείας που θέλει τον Ζέλιμιρο Μπράντοβιτς να επιστρέφει στα παλιά του τη μέρια για τον Παναθηναϊκό. Αμέσως μετά το δεύτερο αντίο του Ρασβάν Λουτσέσκου από τον ΠΑΟΚ. Με μπόλικες μεταγραφικές ιστορίες. Το Παναθηναϊκό να κυριαρχήσει αυτό το πρώτο κομμάτι και νομίζω ότι να καταθέτει και διαπιστευτήρια εν ώψη της επόμενης σεζόν. Και τέλος πάντων παράπονο δεν έχουμε. Στη ρύθμιση του ήχου.
1: Είσαι μαράγδα στα μουλακά του.
0: Είσαι καταπληκτικός. Στην αρχισταξία της εκπομπής.
1: Ο Ανδρέας Χανιάς.
0: Τα μικρόφωνα του Αθήνα 84 έως τις 4.
1: Αν το βρω και αυτό, θα μου
0: άμα το βρει, σηκώνω τα χέρια ψηλά. Για λέγε.
1: Δύο νήσει δελεί, δεν λέγεσαι.
0: Κατάφερε να κάνει λάθο εμά, ε.
1: Εγώ
0: τον έχω το κάνω σμαράγδα. Λοιπόν, Στέφανο Ζεμονίδη, Διονύση Δελή, ω τι 4 με Sport City.

0: Καλησπέρα, καλώ τα παιδιά, καλώ τα.
1: Καλώ τα, καλώ τα.
0: Ξέχασα τώρα, δεν πάμε κανένα γήπεδο, αυτά έχει εξαφανιστεί.
1: Πήγα κολύμπησα δύο μέρε, δεν είδα ούτε λαγοκέφαλο. Ούτε ένα λαγοκέφαλο.
0: Μήπω κρύβονται. Μήπω επειδή ξέρουν ότι ψαρεύει.
1: Λαγοκέφαλο. Του είχα δει πριν από 4 χρόνια του λαγοκέφαλου μαζί με τα λεοντόψαρα.
0: Ξεκίνησα. Και κάνανε παρέα.
1: Όχι, εντάξει, κολυμπούσαν εκεί και αυτοί μαζί με μένα.
0: Φαντάζεσαι, με συγχωρείτε, θα θέλω λοιπόν την πλακία μου, θα σκάσω από τον τρόπο. Φαντάζεσαι, δελτίο ειδήσεων λαγοκέφαλο να λένε ότι μακριά από τον Στέφανο Λεμονίδη τα κάνει μπάνιο κλπ. και να μην πλησιάζουν εσένα κλπ.
1: Πολύ φαντασία είχε, μου άρεσε αυτό.
0: Χρόνια, ναι.
1: Εγώ λέω το αντίθετο. Αν τα ψάρια είχαν αίσθηση των ικανοτήτων του, αν μα κάνουν επίθεση, θα μα καταβροχτίζαν.
0: Εσύ τώρα, ρε παιδί μου, που είσαι άνθρωπος που τα.
1: Λοιπόν, πριν από 4-5 χρόνια είδα λαγοκέφαλο και λεοντόψαρο στη νότια Κρήτη, Λιβικό πέλαγος.
0: Εκεί
1: από εκεί
0: νομίζαμε ότι είναι.
1: Ναι, γιατί εντάξει, πέρασαν από το Σουέζ και επειδή δεν υπάρχουν πολλοί θηρευτές, γιατί ξέρεις, τα ψάρια αλληλοτρώγονται μεταξύ τους. Το χταπόδι είναι βασικά, αλλά δεν έχει και πολλά χταπόδια πλέον. Γιατί λόγω της.
0: Δεν έχει αφήσει κανένα που πα εσύ βουτά και τα σκοτώνει.
1: Τη υπεραλίευση. Οι λαγοκέφαλοι έχουν εξαπλωθεί παντού. Υπάρχει ένας πανικός, ως συνήθως αυτή την εποχή που δεν έχουμε θέματα να παίξουμε. Ο λαγοκέφαλος και η επικινδυνότητά του. Διευκρίνησαν επιστήμονες ότι το πρόβλημα με το λαγοκέφαλο είναι αμφάς τα εντόστια του. Ποιος θα φάει τα εντόσια του λαγοκέφαλου.
0: Ναι.
1: Τα τάτρωγες εσύ, τα εντόσια του λαγοκέφαλου.
0: Δηλαδή, θες να μας πεις τώρα ότι δεν πρέπει να ανησυχεί κανείς.
1: Όχι,
0: να
1: μην είναι. Φίλε, λέει, είναι υπερβολική.
0: Έχασε ένα δάχτυλο να
1: διαψεύστηκε. Διαψεύστηκε. Fake news ήταν. Έλα, τώρα.
0: Ναι. Δεν ξέρω, και ακούω.
1: Και τα λεοντόψαρα τα οποία είναι καταπληκτικά.
0: Ο Σταυρός δεν έβγαλε ένα βιντεάκι, δεν έχει κάνει ο Σταυρός που λέει ότι σε περίπτωση που σε τσιμπήσει.
1: Λέει σε περίπτωση που σε τσιμπήσει τι να κάνει. Ναι, το ίδιο. Χειρότερο είναι να σε τσιμπήσει δράκαινα παρά λογοκέφαλο.
0: Αν σε τσιμπήσει
1: την πατάς, πρίζεσαι, κάνεις
0: ράτσι. Ξέρω, έχω εικόνα, ναι.
1: Τι έχω πατήσει κι εγώ. Και το λεοντόψαρο, το οποίο και αυτό είναι τοξικό, τρώγεται. Απλά βγάζεις τα φοβερά καρφιά που έχει και τρώγονται. Και τώρα λένε θα τα επικηρύξουν όπως στην Κύπρο. Δηλαδή όποιος πηγαίνει ένα λαγοκέφαλο στο λιμεναρχείο θα παίρνει 5-10 ευρώ, κάτι τέτοιο.
0: Σιγά να παίρνει εκατομμύρια, ρε Στεφανέ. Ένα από τα αφήσουμε όλα να κυνηγάμε λαγοκέφαλο.
1: Πόσους λαγοκέφαλους να πιάσεις, ρε φίλε.
0: Υποθέτω ότι σε επαγγελματίες ψαράδες θα αναθέσουν κάτι, ξέρω εγώ.
1: Αυτοί τώρα, αν βρουν στα δίκτυα τους λαγοκέφαλους, θα τους πηγαίνουν στο λιμεναρχείο.
0: Ναι. Τι να πω, δεν ξέρω, μου έχει κάνει φοβερή εντύπωση. Βεβαίως.
1: Έχεις κολλήσει με το λαγοκέφαλο.
0: Όχι, δεν έχω κολλήσει.
1: Το χειρότερο όλων είναι.
0: Με σοκάρει το γεγονός αυτό.
1: Το χειρότερο όλων είναι που θα το δεις σε κάνα δύο χρόνια στα δελτία ειδήσεων. Ότι μαζί με το λαγοκέφαλο και το λεοντόψαρο έχει έρθει ένας σαχινός πες το, οι κεραίες του, τα αγκάθια του είναι ένα μέτρο.
0: Ένα μέτρο αγκάθι.
1: Είναι τρομακτικός, ένα μέτρο αγκάθι.
0: Τι είναι, κεραία?
1: Ναι, σαν κεραία είναι, τρομερός. Ο οποίος εξολοθρεύει τους εδόδημους, τους ντόπιους αχινούς, οι οποίοι είναι και βρόσιμοι.
0: Να.
1: Και αν σε τσιμπήσει και αυτό ο αχινό, και αυτό είναι επικίνδυνο. Αλλά είναι βαθιά μέσα.
0: Στην περίπτωση του ισχύει, ο μεγάλο αχινό τρώει το μικρό. Δηλαδή, κατά το μεγάλο ψάρι τρώει το μικρό, μάλιστα.
1: Λοιπόν, σημείωσε το. Αυτό σε ένα χρόνο θα μα λέει.
0: Δεν ξέρω τι να σημειώσω. Έχω χάσει τη διάθεσή μου για τη θάλασσα πάντω σε όλα αυτά που ακούω.
1: Κακό, ρε φίλε, μη μα σα.
0: Σίγουρα.
1: Να φορά παπουτσάκι.
0: Να του πω ότι σε ξέρω. Σε περίπτωση
1: μου είπε ο φίλο μου ότι δεν είστε επικίνδυνο.
0: Αυτό. Υπάρχει ένα φοβερό βιντεάκι, δεν ξέρω αν το έχετε δει στη Χαλκιδική πριν κάνα δύο χρόνια. Που ένας έχει πάει να το χαϊδέψει κιόλας. Το έχετε δει, ένα βιντεάκι που είναι ένας τύπος.
1: Εντάξει.
0: Ναι, το την έχωσε.
1: Να σου πω εγώ τώρα, άστα να μην τα πούμε στον αέρα.
0: Όχι, να μην μας πεις. Άμα είναι κάτι κακό, μας πεις.
1: Εγώ δεν ήξερα στην αρχή όταν ψάρευα τις τέτοιες, τις δράκαινες. Και τις έπιανα και τις έβαζα στο σάγο και μετά πρίσεκα ολόκληρο.
0: Έβαλες δράκαινα στο σάγο σου.
1: Με το χέρι τις έπιανα, ναι.
0: Α, και με το χεράκι την
1: έπιανα. Ναι,
0: ναι. Όχι, γιατί ήθελα να καταλάβω και ποιος μας δίνει συμβουλές τώρα. Δηλαδή για να μπορούμε να συνεννοηθούμε.
1: Έμαθα.
0: Ναι, όχι. Θα μα χαλάσουν τι διακοπέ τώρα.
1: Όχι, ρε φίλε. Ναι. Όχι.
0: Αυτή την ιστορία, δηλαδή, συγγνώμη, με κοιτάζει και σμαράγδα. Αυτή την ιστορία με του καρχαρίε, πώ την καταλαβαίνει.
1: Καρχαρίε είναι εδώ. Μα είπαν τώρα, μου είπε η Βιβιάνα,
0: ναι.
1: Το λιμεναρχείο Λευκάδα.
2: Ραδιορούμε. Φόρησαν πριν.
1: Εμφανίστηκαν και εκεί κάτι περίεργα. Ήταν μικρέ. Δελφινοειδή είναι όλα αυτά που βλέπουμε, λέει. Δεν είναι καρχαρό.
0: Τι δελφινοειδή, ρε. Έναν στην ανάβησο 3 μέτρα.
1: Τι ήταν.
0: Μόκος, Μάκος, πώς τον είπε. Το Γρηγόρη Μάκο τη που είπε στην Άκη και τον Πανιόνιο, ξέρω εγώ. Τι δελφινοειδή ακριβώς.
1: Καλά, βγαίνουν τα ψάρια.
0: Εγώ λέω κάτι άλλο. Ναι. Λέω ότι προφανώς πάντα υπάρχουν.
1: Ναι.
0: Απλά είναι διαφορετικές οι δυνατότητες καταγραφής πια. Δηλαδή, και να δε κάποιο κάτι κάποτε, πρώτον μπορεί να μην πίστευε στα μάτια του.
1: Ναι.
0: Δεύτερον, δεν είχε πάνω του ανά πάσα στιγμή μια κάμερα σε ένα κινητό,
1: κινητό
0: να το τραβήξει και να πει: ορίστε
1: ακριβώς,
0: η απόδειξη, ας πούμε. Άρα, ίσως αυτό να έχει αλλάξει.
1: Μπορεί. Αλλά το ότι έχουν έρθει από το Σουέζ στη Μεσόγειο, από τον Ινδικό ωκεανό, διάφορα περίεργα ψάρια, αυτό είναι γεγονός.
0: Θυμάσαι τη δεκαετία του 80 και λίγο νωρίτερα, το συζητούσα και με τον Γιώργο Βαρταξή την προηγούμενη εβδομάδα. Που όταν τα παιδί μου βρίσκανε ένα τέτοιο μεγάλο ψάρι στα νερά τα ελληνικά, κάποιοι πήγαιναν, το έπιαναν, το βγάζανε σε μια
1: φωτογραφία.
0: Το
1: πουλούσαν 5 ευρώ το κιλό.
0: Τον ύπνο μου, καλά, το θυμάμαι και εγώ.
1: Το πουλούσαν 5 ευρώ το κιλό, σκυλόψαρα.
0: Αυτά τα σκυλόψαρα, ας πούμε, που ήταν.
1: Και αυτά σκυλοψαράκια θα είναι, μωρέ, τι θα είναι.
0: Σκυλοψαράκια.
1: Ναι, ναι, μικρά είναι τα σκυλόψαρα.
0: Έχει τη διάθεση στον καρχαρία να βάλει καρχαριάκι. Να βάλει το υποκορίστικο.
1: Δεν υπάρχουν μικρά καρχαριάκια.
0: Τέλο πάντων,
1: με το Μουντιάλ τι σχέση έχει αυτό?
0: Καμία σχέση δεν έχει. Είναι πόσο ενδιαφέρον έχει το Μουντιάλ. Ξεκινήσαμε να συζητάμε για λαγόψαρα.
1: Λοιπόν, ερώτηση κρίση. Έχει δει ολόκληρο αγώνα Μουντιάλ? Εγώ
0: έχω τον καημό μου, δεν τα ξέρω.
1: Μόνο αυτό,
0: δεν
1: έτσι.
0: Ναι, δεν μου αρέσει.
1: Εγώ προσπάθησα να δω Βραζιλία, αλλά το παράτησα.
0: Δεν μου αρέσει. Δεν περνάω καλά.
1: Ναι.
0: Αυτή η ιστορία των συν 16 ομάδων έχει δημιουργήσει μια κατάσταση
1: ανισορροπίας.
0: Έχει ένα συμβιβασμό προς τα κάτω. Νομίζω ότι και τα φαβορί δεν έχουν μπει με τη δέουσα προσοχή. Γιατί όλοι περνάνε.
1: Θα έπαιζε ποτέ, ας πούμε, με το Κουρασάο ή με το διάφορες άλλες χώρες από την Ασία ή από την Κεντρική Αμερική, από τον Παναμά? Θα έπαιζαν ποτέ?
0: Έχει μια φοβερή ιδιαιτερότητα. Αυτά τα μάτς που γίνονται νωρίς, που τα βλέπουμε εμείς νωρίς, τα 7 το απόγευμα, 8 το απόγευμα, ας πούμε, παίζονται μέρα.
1: Εκεί είναι ξημερώματα.
0: Παίζονται μέρα, μεσημέρι. Παίζονται μεσημέρι με τη ζέστη. Τα καλά μάτς τα οποία γίνονται 5 ώρα το πρωί για μας.
1: Δεν τα βλέπουμε εμείς.
0: Δεν μπορούμε να τα δούμε εμείς. Yeah. Αυτό. Έχει επίσης αυτές τις Αμερικανιές ένα να κάνουμε ένα μεγαλύτερο cooling break. Ένα να χώσουμε εδώ και καμιά διαφήμιση. Ένα να βάλουμε και κανένα τραγουδιστή στη μέση. Το έχουν κάνει λίγο Hollywood.
1: Λίσα.
0: Όλο αυτό το πράγμα. Και μέχρι εδώ δεν έχει κανένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον.
1: Τίποτα.
0: Υποθέτω ότι θα είναι ωραία τα νοκάουτ γιατί θα είναι πολλά.
1: Ναι. Όντως.
0: Παρά τα αυτά.
1: Δηλαδή τώρα, συγγνώμη, για να πούμε και να καταλάβει και ο κόσμος. Προκρίνονται οι δύο πρώτοι και οι οκτώ καλύτεροι τρίτοι από τους 12 ομίλους. Και ξεκινάμε τα νοκάουτ από τότε.
0: Έφυγε το Μουντιάλ από τις 24 ομάδες, πήγε 32 και τώρα 48.
1: Ναι.
0: Έχουμε 12 ομίλους των 4.
1: Μόνο εμείς δεν πήγαμε, έτσι.
0: Και οι Ιταλοί.
1: Ναι.
0: Περνούν οι δύο καλύτεροι πρώτοι, ναι. Δηλαδή οι 2-12-24, ναι. Και για να γίνουν 32 οι ομάδες να ξεκινήσουν 8, τα νοκάουτ, ψάχνουμε τους 8 καλύτερους τρίτους.
1: Και μετά γίνεται χαμός με τα νοκάουτ.
0: Έχουν θεσπίσει ανά 4 γκρουπ, έχουν φτιάξει μια ειδική βαθμολογία τρίτων ανά 4 γκρουπ.
1: Και δεν είναι και στα 12.
0: Όχι. Και, είναι, και θα περάσουν έτσι, ας πούμε. Έτσι θα προκύψει η διαδικασία. Με αυτό...
1: Άρα μόνο η τέταρτη αποκλείονται.
0: Ναι, με αυτά και με αυτά, ας πούμε, είναι πολύ μεγάλη η έκπληξη ότι πρόλαβαν οι Τούρκοι και αποκλείστηκαν.
1: Οι Τούρκοι, οι οποίοι και στα δύο μάτς είχαν σαφή υπεροχή απέναντι στους αντιπάλους
0: τους. Δεν τους βγήκε.
1: Με την Παραγουάη είχε 12-0 κόρνερ, φίλε.
0: Και, λοιπόν,
1: και 44 τελικές στην εστία στα δύο πρώτα μάτς Μουντιάλ. Και δεν τα κατάφερα.
0: Είδες, λοιπόν, τώρα δεν μπορούν να συμβούν. Η Αμερική έχει παίξει καλό ποδόσφαιρο. Ναι. Βεβαίως το περιμέναμε από το 22. Είχε δείξει ότι το πάει σωστά. Έχει και ένα καταπληκτικό προπονητή, το Μαωρίσιο Ποσετίνο. Έχει πάρα πολύ καλό υλικό. Αυτό το Μουντιάλ δεν θα είναι σαν το 94 για τους Αμερικανούς. Παίζουν καλό ποδόσφαιρο.
1: Ναι,
0: έχουν ταχύτητα. Επίσης θέλω να σου πω κάτι για να το ξεκαθαρίσουμε. Δεν υπάρχει πλέον εθνικό ποδόσφαιρο. Δεν υπάρχει εθνική ταυτότητα. Δεν έχει οι Βραζιλιάνοι που παίζουν έτσι, οι Αργεντίνοι που παίζουν έτσι, οι Αμερικάνοι που παίζουν έτσι. Όλοι παίζουν το ίδιο πράγμα. Οι ίδιες τακτικές, η ίδια ιδέα, τα ίδια σενάρια. Κάποιος είναι με κατοχή μπάλας, κάποιος με λιγότερη, κάποιος εκτιμάει ότι είναι ισχυρότερος, κάποιος λιγότερο ισχυρός. Το αγωνιστικό σενάριο στείνεται πάνω σε αυτό που βλέπουμε κάθε Σαββατοκύριακο στην Ευρώπη.
1: Και δεν υπάρχει και ομάδα μόνο με λευκούς. Οι περισσότερες ομάδες, Γερμανία, Ιταλία, Ελλάδα.
0: Άλλαξε ο κόσμος.
1: Οι μετανάστες, δηλαδή τα παιδιά των μεταναστών από την Αφρική και από την Ασία και από παντού. Παίζουν σε ευρωπαϊκές ομάδες.
0: Εγώ θυμάμαι το 86 τη Γαλλία, το Ζαν Τιγκανά, ο ναι. οποίος ήταν ο μοναδικός, ας πούμε, που ήταν μαύρος στην ναι. εντεκάδα της Γαλλίας.
1: Ναι.
0: Πλέον η εντεκάδα της Γαλλίας δεν ξέρω πώς λευκός.
1: Έχει λευκό, το έχει.
0: Από
1: ναι.
0: την άλλη, αυτή ναι. η μίξη έχει, κατά τη γνώμη μου, αναδείξει τη Γαλλία ως τη μεγαλύτερη αθλητική δύναμη του κόσμου. Ο Γουεμπανιάμα είναι ο μονόκερος του NBA.
1: Στο στίβο,
0: στην κολύμβηση.
1: Στο μπάσκετ.
0: Η κυριαρχία τους είναι απίθανη. Γιατί ναι. έρχεται μια φοβερή δυτική σχολή όπως η Γάλλη
1: ναι.
0: να μεγαλώσει και φοβερά αθλητικά. οι ικανότητες, ναι, αυτές οι φυσικές ικανότητες που έχουν, σε συνδυασμό με την πολύ πολύ καλή δουλειά, δημιουργούν πλέον, είναι καμιά εικοσαριά χρόνια, δημιουργούν μια φοβερή μίξη.
1: Το μόνο που δεν έχουμε δει είναι λευκούς σε αφρικανικές χώρες, καθαρά αφρικανικές, όχι τη Νότια Αφρική. Στην Γκάνα, ας πούμε, δεν υπάρχουν λευκοί.
0: Εντάξει, ρε παιδί μου,
1: ούτε στις ασιατικές έχει.
0: Νομίζω ότι από το παγκόσμιο κύπελλο διαπιστώνεις πράγματα τα οποία τα βλέπεις γύρω σου. Είναι ένας κόσμος που αλλάζει, που αλλάζει, που αλλάζει, που αλλάζει, που άλλαξε.
1: Αποτυπώνεται και
0: θυμάσαι όταν στην εθνική μας ομάδα έπαιξε ο Ντανιέλ Μπατίστα.
1: Ναι, μα είναι δυνατόν και τα λοιπά. Όταν έπαιξε ο πρώτος μαύρος σε μεγάλη εθνική ομάδα ήταν το μπακ της εθνικής Αγγλίας. Πώς το λέγανε, το θυμάσαι?
0: Όχι, ένα αριστερό μπακ. Το μπακ θυμάμαι εγώ, της Λίβερπουλ, το δεκάρι.
1: Όχι,
0: το φάσανο, το φάσανο λες.
1: Όχι, ένα μπακ ήταν που έπαιζε.
0: Ναι, τέλος πάντων, η ουσία είναι ότι ο κόσμος αλλάζει και το ποδόσφαιρο αλλάζει μαζί του. Με εκνευρίζει πάρα πολύ το ότι οι Αμερικανοί, πώς να σου πω, δεν το σέβονται σε κάποια πράγματα. Ταλαιπωρούν το Ιράν, ας πούμε. Φίλε, μπάλα,
1: μόνο το Ιράκ, τους πάντες.
0: Ταλαιπωρούνε κόσμο ο οποίος προσπαθεί να μπει σαν φιλαθλός. Εάν δεν το θέλεις, μην το πάρεις. Εάν οι κανόνες σου σαν χώρα είναι πολύ αυστηροί, ας πούμε, για να μπει κάποιος να περάσει τα σύνορά σου, εγώ το σέβομαι αυτό. Μην πάρεις μια τέτοια οργάνωση. Δεν μπορεί να φτάνει ο κόσμος στην πόρτα της χώρας σου για να τους γυρνάς πίσω. Έχουν κόψει διαιτητή, φίλε, ότι είναι τρομοκράτης. Πώς να σου πω, πιθανός τρομοκράτης, λέει. Διαιτητής, έτσι. Διαιτητής. Ναι, αυτά τέλος πάντων σε ό,τι αφορά στο παγκόσμιο κύπελο. Δεν ξέρω αν. Α, κέρδισες κιόλας. Βραζιλία ή τι ήταν. Το πιστεύεις ότι βλέπουμε Βραζιλία ή
1: τι.
0: Σαν το Γιουγκοσλαβία Ζαΐρ του Μπάγκεβιτς. Ναι, του
1: 1974. 9-0. Ναι. Με 3 γκολ του Μπάγκεβιτς.
0: Με 3 γκολ του Μπάγκεβιτς. Και είμαστε μια προετοιμασία κάποτε στο Ζέφελντ. Και εμφανίζεται.
1: Ο Βιβ Άντερσον, ρε. Το μπακ.
0: Δεν το θυμάμαι. Και εμφανίζεται ένας τύπος ξεχασμένος, λες και έχει βγει από μηχανή του χρόνου. Αυτοί οι Γερμανοί που φοράνε τα καλοκαίρια τα γυλαίκα με τα πουκάμισα, ξέρεις, αυτοί οι τύποι που θα μπορούσαν να δουλεύουν σε μπειραρία. Ο τύπος έχει πάνω του, ξέρω εγώ, 100 κονκάρδες παντού. Φαίνεται ότι έχει ένα θεματάκι με το ποδόσφαιρο, είναι λίγο χτυπημένος. Και έχει έρθει από τη Γερμανία στην Αυστρία για να συναντήσει τον Μπάγκεβιτς, να του υπογράψει μια κάρτα τύπου Πανίνη που είχε από το Μουντιάλ του 1974. Είχε μείνει ο Μπάγκεβιτς, μιλάω τώρα από το 2004, είναι αυτή η προετοιμασία, 30 χρόνια μετά. Είχε μείνει και τον κοίταζε ο Μπάγκεβιτς και μια και σου λέω και αυτό.
1: Το υπέγραψε.
0: Εντάξει, αυτό έπρεπε να μην το υπογράψει. Να έρθει ο άλλος από τη Γερμανία να μην το υπογράψει ένα χαρτάκι. Αντίστοιχη ιστορία με τα Πανίνη. Λειτουργούν μια τρόπον την νέα, πώς να το πω, να μην ακουστεί λάθος, παραοικονομία στην Αργεντινή. Στην Αργεντινή τα πανίνι σε κάθε παγκόσμιο κύπελο παίρνουν διαφορετική αξία και οι κάρτες αυτές κοστίζουν πολύ περισσότερα χρήματα από ό,τι φαντάζεσαι και ο κόσμος, επειδή όπως ξέρεις με την υποτίμηση του νομίσματος στην Αργεντινή το πρόβλημα είναι μεγάλο, ο κόσμος αγοράζει αυτές τις κάρτες. Διάβασα κάπου ότι η κάρτα, γιατί βγαίνουν ρε παιδί μου κάποιες που λέει.
1: Κυκλοφορούν και πλαστές, το ξέρεις.
0: Α, δεν ξέρω για πλαστές. Ξέρω ότι αυτές οι χρυσές κάρτες, ας πούμε, που είναι οι μεγάλοι στάρ, ξέρεις και αυτά. Του Μέση, λέει, η φετινή ξεκίνησε να πωλείται $140.
1: Ναι.
0: Ένα χαρτάκι. Δεν ξέρω πού θα φτάσει. Αυτή τη στιγμή, στο ξεκίνημα του Μουντιάλ, η χρυσή κάρτα του Μέση στην Αργεντινή κοστίζει $140. Αυτά.

0: Τη σιγουριά, αριστερό μπακ μπήκε να παίξει.
1: Όπα!
0: Ο γιο τη Κωνσταντίνα Πλαστήρα έχει δει Μουντιάλ φουλ. Φοράει και μια φοβερή μπλούζα με υπογραφή Γιάννη Αντετοκούμπο. Ναι. Κάπου τον πέτυχε ο Γιάννη Δεκαλάκη.
1: Πορτογαλία, γιατί λόγω Ρονάλντο.
0: Εννοείται ότι είσαι με το δεύτερο καλύτερο παίκτη του κόσμου.
1: Ναι.
0: Ποιο είναι ο πρώτο. Δεν νομίζω ότι είναι ο πρώτο τώρα. Και εσύ, μη μα τα αναχωρεί έτσι. Μη μα τα λε αυτά τώρα και είναι
1: γελάει
0: και
1: γελάει οικουμένη με την Πορτογαλία του Ρονάλντο.
0: Όχι γελάει οικουμένη. Γιατί πρέπει να είμαστε σε τέτοιε μεγάλε αντιθέσει. Για ψυχραιμία.
1: Είναι αστεία περίπτωση όλο αυτό που γίνεται στην Πορτογαλία.
0: Ναι.
1: Με το ζόρι να παίξει ο Ρονάλντο για να κάνει τα ρεκόρ του.
0: Σχηματίζεται μια εντύπωση. Ο Ρονάλντο είναι 41. Παίζει εκ το παγκόσμιο κύπελο. Ο Μέση είναι 39. Γίνεται τώρα στις 24. Εδώ είναι η κυρία Πλαστήρα. Εδώ είναι ο γιο σα.
1: Α, κι άλλο.
0: Ναι, Κωνσταντίνο Πλαστήρα. Οικογένεια χωραφά. Πόσα, τρία παιδιά, τέσσερα πόσα έχει Κωνσταντίνα. Λοιπόν, ήθελα να πω το εξή, ότι σχηματίζεται μια κουβέντα γύρω από το παγκόσμιο κύπελο. Αυτό το έκτο παγκόσμιο κύπελο και για του δύο. Ναι. Ότι ο Μέση, ρε παιδί μου, ενώνει αυτή την Αργεντινή. Και γύρω του συσπηρώνονται και γίνεται μια ωραία κατάσταση. Και ότι ο άλλο, α πούμε, τη χαλάει. Γιατί το ταλέντο που έχουν οι Πορτογάλοι αυτή την εποχή πιθανότατα είναι στι δύο-τρει καλύτερε εθνικέ ομάδε. Να σκεφτεί ποιοι παίχτε είναι από το ένα μέχρι το Ρονάλντο.
1: Ναι, αλλά δεν παίζει μπάλα.
0: Γιατί okay, θα το βρει.
1: Όλοι, θα το βρει. Εκτό και αν βρει ο προπονητή το τσαγανό και τον βγάλει, α πούμε. Ναι,
0: από την άλλη, είναι τέτοια η προσφορά του Ρονάλντο σε αυτό που λέμε ποδόσφαιρο.
1: Ναι, θα τον κάνουμε μούμια. Που θα του άξιζε.
0: Θα του άξιζε να πάρει ένα παγκόσμιο τίποτα.
1: Δεν μπορεί.
0: Δεν είναι κακό να πάρει κι αυτό.
1: Μεγάλωσε, ρε φίλε. Να το έπαιρνε στα 28, το καταλαβαίνω. Τώρα παίζει με βίσμα. Πώ το κάνει.
0: Με βίσμα παίζει. Αν δεν βγάλει τον αφού παίζει με βίσμα.
1: Δεν μπορώ.
0: Δεν μπορεί γιατί δεν βγαίνει, φίλε, αυτό ο παίχτη. Είναι αυτό που είναι τώρα. Μην είσαι άδικο. Εντάξει,
1: ναι, αλλά όλοι οι Πορτογάλοι.
0: Με ο Μπράντοβιτς είσαι που έρχεται στον Παναθηναϊκό πίσω. Δείχνει εδώ με το δάχτυλο ο Αρφέας ότι είναι οκ. Okay. Ο αδερφός είναι εκτζής, έτσι δεν είναι. Πώς το συνυπάρχεται στο ίδιο δωμάτιο, είστε.
1: Η αδερφή σου.
0: Ορίστε, είναι 2-1. Δεν πειράζει, μικρή, δεν πειράζει. Εσύ πήρες το πρωτάθλημα. Όπως λένε κάτι φίλοι μου τη ΑΕΚ. Α, είναι για μάλλον μικρό. Όπως μου είπαν κάτι φίλοι μου, φίλοι τη ΑΕΚ. Λέει, τα πήραμε εμείς όλα στο ποδόσφαιρο φέτος και σας αφήσαμε όλους τους υπόλοιπους να βλέπετε μπάσκετ. Ναι. Έτσι θα τους λες εσύ. Μπείτε μπάσκετ εσείς.
1: Τώρα την Πλαστήρα να
0: μην ασχοληθείτε.
1: Το δελτίο
0: μαμά Κωνσταντίνα Πλαστήρα, δελτίο ειδήσεων, επιστρέφουμε σε 5 λεπτά.

0: Αθήνα 984 στους 98.3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Κωνσταντίνα Πλαστήρα. Οι Ισραηλινές επιχειρήσεις στον Λίβανο απειλούν να εκτροχιάσουν τη διπλωματική προσπάθεια για την αποκλιμάκωση στη Μέση Ανατολή, με την Τεχεράνη να διαμηνύει ότι η Ουάσιγκτον οφείλει να διασφαλίσει τον τερματισμό των επιθέσεων προκειμένου να συνεχιστούν οι συνομιλίες με το Ιράν. Την ώρα
2: ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
3: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
4: Η ώρα είναι 3. Radio Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Χοντο Center. Ο καλύτερος προορισμός για καλλιντικά και είδη καθημερινής περιποίησης. Στα Χοντο Center, τα ελληνικά καταστήματα, θα βρείτε όλα τα καλλιντικά, αυθεντικά, επώνυμα και πολλά, πολλά μοναδικά προϊόντα. Αφρόλουτρα, σαμπουάν, κρέμες σώματος, σαπούνια, βαφές, μακιγιάζ. Τεράστια ποικιλία σε προϊόντα καθημερινής περιποίησης για όλη την οικογένεια. Μοναδικές προσφορές, πάντα στις καλύτερες τιμές. Προϊόντα 1-1 και 1-δώρο. Κάθε μέρα προσφορές. Κάθε εβδομάδα νέες προσφορές.
1: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
2: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς.
3: Καθαρισμός και συντήρηση καμινάδων και τσακιών. Με ειδική επαγγελματική βούρτσα για τον πλήρη καθαρισμό του εσωτερικού της καμινάδας από τα υπολείμματα της καπνιάς.
2: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς και για καυσόξυλα, πέλετ, μπρικέτες και κάρβουνα.
3: Με δωρεάν μεταφορά στο χώρο σας.
2: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς.
3: Τηλέφωνο WhatsApp 698 7191 453.
2: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς. Γρήγορα, αποτελεσματικά, εγγυημένα και καθαρά. Ακούτε Ράδιο Ρούμελι Νιούς.
4: Από 22 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Αυτή την ώρα η θερμοκρασία στην Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζι, είναι 29 βαθμοί. Κυρίες και κύριοι, αυτά για την ώρα. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 4, μικρόφωνο και πάλι στου Στέφανο Λεμονίδη και Διονύση Δελή.

0: Αθήνα 984 στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Δροσερό καλοκαίρι με live μουσική κάθε βράδυ στην πιο ωραία ταράτσα της Αθήνας με φώτο τον Παρθενώνα. Θερινή μπουάτ στο Roof Garden του Ολυμπιάς. Κάτω από το φως των αστεριών με θέα την Ακρόπολη, jazz, Latin, έντεχνη, κλασική μουσική ζωντανά κάθε βράδυ. Roof Garden Ολυμπιάς, Αθηνάς 57, στο Νέκτο Όρο. Καλλιτεχνική διεύθυνση Παντελής Αμπαζής. more.com, artinfo.gr.
2: Τώρα η σχέση σου με το ίντερνετ αναβαθμίζεται. Γιατί όταν είσαι πελάτης Vodafone, μπορείς να αποκτήσεις οπτική ίνα στο σπίτι ή την επιχείρησή σου. Δεν είναι γρίφος, είναι παιχνιδάκι. Επισκέψου ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone.gr και απόκτησε το Full Fiber 100 χωρίς αλλαγή στην τιμή που πληρώνεις. Vodafone. Together we can. Ισχύει για υφιστάμενους πελάτες Vodafone σταθερή σε ADSL ή VDSL με διαθεσιμότητα FTTH και τρέχουσα τιμή προγράμματος άνω των 18 ευρώ τελική τιμή. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
3: Φεστιβάλ Καλοκαίρι στην Αθήνα 2026. Η πόλη ζει το καλοκαίρι. Από τις 20 Ιουνίου στις 21 Ιουλίου, ο Δήμος Αθηναίων φέρνει τον πολιτισμό παντού. Μουσική, χορός, δράσεις για παιδιά, stand-up comedy και performances σε πάρκα, πλατείες και ανοιχτούς χώρους. 31 ημέρες, 50 σημεία, 63 εκδηλώσεις στις 7 δημοτικές κοινότητες. Με ελεύθερη είσοδο για όλους. Διοργάνωση ΟΠΑΝΔΑ. Πληροφορίες ο panda.gr.
4: Χορηγός επικοινωνίας ο

0: σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
1: Όπου θέλω.
0: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Αθήνα 984.

0: Επιστρέψαμε 10 λεπτά μετά τις 3 συντονισμένοι στην Αθήνα 94 και σε Sport City πράξη δεύτερη.
1: Πού θα με πας, πού θα με πας.
0: Θα σε πω όπου θες, απλά θέλω να ευχηθώ σε όλους τους φίλους μας γονείς που περιμένουν αποτελέσματα τώρα μαζί με τα παιδιά τους και αυτά. Να τους ευχηθώ καλή επιτυχία, ψυχραιμία και όλα αυτά τα ωραία. Τελειώσαν οι πανελλαδικές. Δεν ξέρω αν έχει μείνει κανένα ειδικό μάθημα, νομίζω τελείωσαν και αυτά.
1: Ναι.
0: Είναι τώρα σιγά σιγά οι μέρες αποτελεσμάτων. Και επειδή είναι η γενιά μας και σε ακούω συνέχεια το παιδί μου, που αυτό, που εκείνο, να πάνε όλα καλά, να πετύχουν όλα τα παιδιά τους στόχους και να θυμούνται ότι δεν είμαστε εξετάσεις. Δεν είναι η ζωή εξετάσεις.
1: Δεν το πάνε να μπει στο πανεπιστήμιο.
0: Ακριβώς, ακριβώς.
1: Και εμείς που μπήκαμε, τι καταλάβαμε.
0: Τι κατάλαβες.
1: Τίποτα. Δεν χρησιμεύει πουθενά το πτυχίο.
0: Έγινε ένας φοβερός αθλητικός συντάκτης, γιατί το λες αυτό.
1: Ναι, αλλά το πτυχίο δεν χρησιμεύει.

0: ένας φοβερός αθλητικός. Εντάξει, με πτυχίο. Δεν κατάλαβα.
1: Εντάξει, εντάξει.
0: Με τα πολλά που θες να πάμε, θα πάμε αργότερα στον Αντρέα Χανιά να κουβεντιάσουμε λιγάκι για την.
1: Η Ομπράντοβιτς ιστορία.
0: Έχω την εντύπωση ότι είναι εδώ από χθες μωρέ και δεν
1: είναι
0: το λένε.
1: Εδώ.
0: Και
1: όχι, το λένε, το λένε ξεκάθαρα.
0: Δεν το λέει ο Παναθηναϊκός, οι ρεπόρτερ το λένε. Και το κουβεντιάζουν, είναι ένα πρώτο βήμα το ότι είναι εδώ. Φαντάζομαι το καταλαβαίνει ο καθένας. Τώρα το πόσο πιθανό είναι να επιστρέψει, αν δεν ήταν να επιστρέψει, δεν θα ερχόταν ο Μπράντοβιτς. Mm. Δεν νομίζω ότι ο Μπράντοβιτς είναι κάποιος ο οποίος θα έρθει, θα έπαιρνε το αεροπλάνο να μπει στην Αθήνα.
1: Ρε φίλε, αφού εδώ ζει. Εδώ ζει, έχει σπίτι εδώ. Τι να, εντάξει, ήρθε για καλοκαίρι.
0: Είναι πολύ ιδιαίτερη η ιστορία αυτή. Mm. Και είναι μια επιστροφή με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Νομίζω ότι θα το κοπεί άμα δεν ήθελε. Mm. Άρα θεωρώ ότι είναι πολύ πιθανό τέλος πάντων.
1: Πριν από λίγο. Έχει ανακοινώσει από. Την Παρτιζάν, ότι μη πας εκεί, γύρνα σε εμάς, είσαι δικός μας κτλ.
0: Εντάξει, δείχνει την αξία του με έναν τρόπο όλο αυτό. Από την άλλη.
1: Πήρε την ομάδα από το Euro Cup, από πού την πήρε και την έφτασε.
0: Το 92 πήρε ευρωπαϊκό Μπράντοβιτς με την Παρτιζάν. Ναι. Το ευρωπαϊκό της Παρτιζάν του 92 είναι ο Μπράντοβιτς. Είναι η πρώτη του μεγάλη προπονητική επιτυχία. Ο Γκριγκόνης ανακοινώθηκε πριν από λίγο από την Ζαλγκίρις. Mm. Εδώ γράφουν ότι οι Σέρβοι λένε τώρα ότι έκλεισε ο Μπράντοβιτς. Κάτσε, βάλουμε τραγούδι, πάμε τον Ανδρέα να ξεκινήσουμε από αυτό.

0: Αντρέα Χανιά, ζητήσαμε Αντρέα Χανιά. Έχουμε έτοιμο, πλεισμένο. Ο Αντρέας ξέρει τον μπάσκετ Παναθηναϊκού όσο λυγεί. Ναι, πολλές δεκαετίες. Ξέρει προσωπικά και τον Ζέντικο Μπράντοβιτς. Τα έχει ζήσει όλα αυτά. Τον ρωτώ λοιπόν ευθαρσός. Αν προετοιμάζεται ψυχολογικά για τη δεύτερη φορά του Ζότς. Γεια σου Αντρέα, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι.
0: Θέλω να σου πω ότι πριν από λίγο το Telespor στην Σερβία ουσιαστικά είπε ότι υπάρχει συμφωνία. Έχω καταλάβει ότι είναι εδώ και ότι μιλάει, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, πράγματι φαίνεται ότι έχουμε μια συμφωνία. Οι Σέρβοι έχουν και αυτοί τις δικές τους πηγές. Δεν επιβεβαιώνεται αυτή τη στιγμή από τον Παναθηναϊκό, διότι ο Παναθηναϊκός προσπαθεί να διατηρήσει μια άκρως επιφυλακτική στάση όσον αφορά την υπέρμετρη αισιοδοξία που έχει λογικά καλλιεργηθεί και από τους φίλους του Παναθηναϊκού και από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης.
2: Radio Rumeli News.
1: Υπάρχει καταρχήν συμφωνία του
0: Αντρέα, το Telespor, επειδή το διαβάζω τώρα, λέει ότι πρώτα απ' όλα επικαλείται exclusive source, δηλαδή αποκλειστικές πληροφορίες του. 3-year deal με 10,5 εκατομμύρια ευρώ. Δηλαδή λέει ότι έχει υπογράψει τριετές συμβόλαιο με 10,5.
1: Είναι 2-1. Ναι. Είναι 2-1 για την ακρίβεια το συμβόλαιο. 10 εκατομμύρια, 10,5 εκατομμύρια.
0: 10,5 το πιάσανε δηλαδή αυτό.
1: Ναι, 10,5. Δεν θα τα χαλάσουν για 500.
0: Φαντάζομαι ότι είναι. Ναι, εντάξει.
3: Το 0,5 με τρελαίνει.
0: Το 0,5 σημαίνει 3,5 εκατομμύρια το χρόνο. Αυτό σημαίνει. 3,5 και 3,5 και 3,5 και 10,5.
1: Δεν ήταν ποτέ το οικονομικό αντικείμενο συζήτησης για τις δύο πλευρές. Κυρίως τον Ζέντικο Μπράντοβιτς τον ενδιαφέρει και τον ενδιαφέρει η λειτουργική οργάνωση της ομάδας, να στηθεί και το office board, δηλαδή η διοίκηση, το διοικητικό κομμάτι και το τεχνικό κομμάτι, αλλά σε κατ' επέκταση το ρόστερ σε υγιείς βάσεις, σε σωστές βάσεις, με προσεκτικά βήματα. Να υπάρχουν ξεκάθαροι ρόλοι, αυτό τον ενδιαφέρει, να ξεκαθαριστούν τα πράγματα από την αρχή, όχι όσον αφορά τη διοίκηση, όσον αφορά τους ρόλους και το τι κάνει ο καθένας μέσα στην ομάδα. Δίνει πάρα πολύ μεγάλη σημασία, πάντα έδινε σημασία σε αυτά, έτσι ώστε να υπάρχει αρμονική λειτουργία της ομάδας και οι παίκτες και το προπονητικό team να σκέφτονται μόνο τον μπάσκετ και τον αντίπαλο και τίποτα άλλο. Αυτά ήταν τα αντικείμενα συζήτησης. Στις επαφές που είχε κάνει όχι ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος αλλά άνθρωποι του Παναθηναϊκού με τον Πολυνίκη Σερβοτεχνικό. Έχουν πάει αρκετά καλά τα πράγματα. Οι Σέρβοι φαίνεται ότι δείχνουν ότι υπάρχει μια συμφωνία. Σύμφωνα με τους πιο αισιόδοξους δεν αποκλείεται και τη Δευτέρα να έχουμε την επίσημη παρουσίαση του Ζέλικο Μπράντοβιτς για δεύτερη φορά στον πάγκο του Παναθηναϊκού. Θα δούμε πώς θα βαδίσει σήμερα η μέρα και ποια θα είναι καταρχήν η αντίδραση της ΚΑΕ Παναθηναϊκός.
0: Ο Παναθηναϊκός λέει ότι είναι εδώ με τον Μπράντοβιτς και μιλάει ή και αυτό το αποφεύγει?
1: Ο Παναθηναϊκός δεν λέει τίποτε. Επιβεβαιώνει ότι ο Ζέλικο Μπράντοβιτς είναι εδώ. Δεν είναι και δύσκολο να...
0: καλά τώρα, για τον Μπράντοβιτς μιλάμε.
1: Από την Αθήνα. Σχεδόν ποτέ δεν έφυγε ο Ζέλικο Μπράντοβιτς από την Αθήνα. Τον τελευταίο καιρό, πρέπει να το πούμε αυτό, μετά την αποχώρησή του από την Παρτιζάν, περισσότερες ημέρες μετά την άνοιξη βασικά είναι στην Αθήνα, στο σπίτι του εδώ που έχει αγοράσει σπίτι, το ξέρουμε, και με τους φίλους του. Και πηγαίνει στο Βελιγράδι, πήγαινε στην Ευρώπη σε διάφορα σεμινάρια που τον καλούσαν και ούτω καθεξής, να δει φίλους του στην Ευρώπη. Αποτοξινώθηκε από τον μπάσκετ και φαίνεται τώρα ότι είναι έτοιμος για μια δεύτερη πρόκληση.
0: Είναι 66 ο Μπράντοβιτς, παιδιά.
1: Ναι. 66.
0: Ναι. Άρα δηλαδή θέλω να πω ότι αν όντως επιβεβαιωθεί όλο αυτό το πράγμα, θα φτάσει μέχρι την πόρτα των 70 στον Παναθηναϊκό. Προφανώς θα κλείσει και την καριέρα του
3: Αντρέα,
0: στα πράσινα.
3: Έχουμε ενδείξεις για το αν θα ανακατέψει το ρόστερ, θα σπάσουν συμβόλαια?
0: Έλα, νωρίς τώρα αυτά.
3: Καλά, σίγουρα κάτι θα έχει εκφράσει.
1: Για την ώρα δεν έχει ζητήσει να γίνουν προκαταρκτικές επαφές με πάρα πολλούς παίκτες για να σπάσουν τα συμβόλαιά τους. Θυμίζουμε ότι με εξαίρεση τον Φαρίδ, όλοι οι άλλοι παίκτες
0: έχουν συμβόλαιο.
1: Με συμβόλαιο.
3: Ναι, αλλά
1: πρέπει
3: φεύγει,
1: να αποζημιωθούν για να φύγουν.
0: Αυτό που λέει, Αντρέα, ο Στέφανος για το Σόρτς, δηλαδή λένε ότι έχει πάρει το οκ του Παναθηναϊκού και έκλεισε στη Βαλένθια, ας πούμε. Είναι αλήθεια?
1: Ναι, ο Σόρτς, για παράδειγμα, ζήτησε να φύγει να αποποιηθεί του δεύτερου χρόνου του συμβολαίου του, να πάρει μια πολύ μικρή αποζημίωση και πήγε και με λιγότερα χρήματα στη Βαλένθια. Δεν ήθελε να ξαναζήσει αυτό που έζησε με τον Εργίνα Ταμάν στον Παναθηναϊκό. Δεν ήθελε να ρισκάρει ότι την παραμικρή πιθανότητα να παίξει ξανά με τον Αταμάν. Δεν ήθελε να, ήθελε να αλλάξει χώρα και πρωτάθλημα και χώρο στον οποίο θα έπαιζε μπάσκετ. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος επίσης δεν ήταν και τόσο πολύ ευχαριστημένος από τον παίκτη, δέχτηκε αυτή την προσφορά του παίκτη και οι δύο πλευρές χώρισαν σχεδόν αμήμαστε.
3: Α, είναι οριστικό, λες, οριστικό.
0: Αυτά έχει βρει λίγο. Όχι τελικούς τώρα, ρε παιδί μου, Βαλένθια.
3: Α, αν δεν υπάρχει περίπτωση, δηλαδή, να πει ο Μπράντοβιτς, εγώ τον θέλω και θα μείνει εδώ.
1: Όχι, όχι, δεν θέλει ο ίδιος ο παίκτης. Από την στιγμή που δεν θέλει ο ίδιος ο παίκτης, κάτι άλλο περισσεύει. Η Βαλένθια δεν μπορεί να ανακοινώσει κάτι, γιατί ακόμα παίζει.
3: Παίζει ακόμα, ναι, ναι.
0: Και... έχει δύο πλέον όψεις το ίδιο νόμισμα. Ρε παιδί μου, Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός, νομίζω ότι πλέον μπαίνουν και επίσημα στην εποχή της μεγαλύτερης, της πιο ισχυρής αντιπαράθεσης. Αυτά τα 30 χρόνια έχουν περάσει πολλές καταστάσεις.
3: Ναι, αλλά τώρα έχουν.
0: Τώρα πλέον έχουν. Ναι, και έχουν, εάν και εφόσον, δύο προπονητές που όλοι οι παίκτες θέλουν να παίξουν για αυτούς. Δηλαδή τώρα λες, ο Σότς έφυγε.
3: Ναι.
0: Okay. Μεγαλώσαμε εδώ ακούγοντας παίκτες και παίκτες να λένε θέλω να παίξω για τον Ομπράντοβιτς. Ναι. Τώρα λένε θέλω να παίξω για τον Μπαρτζόκα.
3: Ναι.
0: Άκουσα, ας πούμε, για τον Μοντέρο ότι ζητάει. Ναι. Συμφώνησε με λιγότερα χρήματα γιατί θέλει να παίξει αυτό τον Μπαρτζόκα μπολ. Ναι. Έχουμε και αυτό το πλεονέκτημα σαν ελληνικό
3: μπάσκετ. Και το σημαντικό είναι, Αντρέα, δεν ξέρω αν κάνω λάθος, ότι τον Αταμάν τον χαιρέτησε μόνο ο Σλούκας και ο Λεσόρτ.
0: Και ο Γιαννακόπουλος, γιατί το λες.
3: Όχι, από τους παίκτες.
1: Πρέπει να το υπογραμμίσουμε αυτό. Έχει περάσει στα χαμηλά. Η διοίκηση του Παναθηναϊκού αποχαιρέτησε με δόξες και τιμές.
3: Ναι, βέβαια.
1: Τον Εργίνα Ταμάν, όπως έπρεπε. Δεν είχε μάλλον την ίδια άποψη και η ομάδα.
3: Ακριβώς.
1: Με εξαίρεση τον Κώστα Σλούκα, τον Ματίας Λεσόρ και τις συζύγους του Τζέριαν Γκραντ και του Κέντρικ Ναν, οι οποίες με μια ανάρτηση στο Instagram αποχαιρέτησαν τον Τούρκο τεχνικό. Κανένας άλλος παίκτης του Παναθηναϊκού δεν τον αποχαιρέτησε. Ούτε ο ίδιος ο προπονητής δεν έκανε τραπέζι, αυτό που συνηθίζεται,
3: ναι, ναι, ναι,
1: στην ομάδα το αποχαιρετιστήριο. Αμέσως μετά την ανακοίνωση της λύσης της συνεργασίας έφυγε την άλλη μέρα το πρωί, πήγε στην Τουρκία και δεν είχε καμία άλλη επαφή με τον... τουλάχιστον που να γνωρίζουμε εμείς ή που να έχει δει το φως της δημοσιότητας. Ο Χουάντσο Ερνάν Γκόμεθ, για παράδειγμα, πριν από την Τετάρτη, από μερικές μέρες, έκανε το τραπέζι στο τεχνικό team και το staff.
3: Χωρίς τον Αταμάν.
1: Μόνος του.
3: Τι μόνος
1: σαν
3: του.
1: Σαν μια δική του κίνηση στους ανθρώπους που υπηρετούσαν τον ίδιο και τους συμπαίκτες του όλη τη χρονιά.
3: Χωρίς τον Αταμάν.
1: Ο Αταμάν είχε φύγει.
3: και να ήταν εδώ, δεν θα πήγαινε. Τέλος πάντων, ναι.
1: Είναι κάτι το οποίο δείχνει και πάρα πολλά πράγματα για το πού είχε φτάσει η κατάσταση με τον Εργίνα Ταμάν, στις ιστοριακές σχέσεις στις οποίες βρισκόταν
0: Θέλω να ακούσω μια φορά
1: Αταμάν με τους παίκτες.
0: Ένα παίχτη να τα λέει αυτά όταν υπάρχει κάτι. Τα μετά
3: τα είπε ο
0: Χόλμς.
3: Τα είπε ο Χόλμς, τα είπε ο Αντετοκούμπο, τα είπαν.
0: Όχι, ο Χόλμς το είπε φεύγοντας.
3: Ναι, ο Αντετοκούμπο τα είπε
0: μένοντας. Μία φορά σε μία ομάδα, οποιοδήποτε σπορ,
3: δεν γίνεται
0: να εμφανιστεί κάποιος που παίρνει εκατομμύρια και να λέει ότι έχει να πει για τον προπονητή του τότε και όχι μετά. Γιατί
3: τότε
0: είναι πάρα
3: το
0: πολύ βολικό.
3: Ρε φίλε, εντάξει.
0: Πω κάτι.
3: Μα δεν μπορεί. Εσύ μπορείς να μιλήσεις για τον διευθυντή σου.
0: Δεν είμαι θαυμαστής του Αταμάν. Ούτε του μπάσκετ του Αταμάν. Και θεωρώ ότι ο Παναθηναϊκός, okay, έπαιξε μια ζαριά με πάρα πολλά εκατομμύρια ευρώ πάνω σε έναν προπονητή που έχει συγκεκριμένες ικανότητες. Παρά τα αυτά, δεν μπορείς να παραβλέψεις ότι ο Αταμάν είναι σούπερ πετυχημένος. Ο Παναθηναϊκός είχε να παίξει Final Four από το 12. Ο άνθρωπος πήγε σε δύο συνεχόμενα Final Four, έφερε ευρωπαϊκό τρόπαιο, κέρδισε όλα τα τρόπαια κλπ. Και όλοι αυτοί οι παίκτες οι οποίοι έπαιξαν για τον Αταμάν στον Παναθηναϊκό κέρδισαν σε αυτό το διάστημα. Ναι. Πήραν μεγαλύτερα συμβόλαια. Ναι, δεν γίνεται λοιπόν όταν κερδίζουν όλοι να κερδίζουν εκεί πέρα.
3: Δεν είπαν τίποτα, απλά τον χαιρέτησαν. τον χαιρέτησαν.
0: Αντρέα, συμφωνείς αυτό που λέω. Γιατί ας πούμε το σκέφτομαι τώρα και για τον Λουτσέσκου. Είναι δυνατόν να υπάρχει κόσμος που να λέει για τον Λουτσέσκου ότι καλά που έφυγε. Ο Λουτσέσκου 10 χρόνια είναι το μεγαλύτερο κομμάτι της ιστορίας του ΠΑΟΚ.
3: Συμφωνούμε σε όλα. Αλλά κάποτε ο κύκλος ενός προπονητή, ενός δημοσιογράφου, ενός παίκτη κλείνει.
0: Δεν αμφιβάλλω.
3: Και είναι απαραίτητο να ανανεωθεί.
1: Να εξηγήσουμε κάτι. ο τρόπος με τον οποίο, το έχουμε πει πολλές φορές μέσα στα 3-7 χρόνια, ο τρόπος με τον οποίο δουλεύει ο Εργκίν Αταμάν και το έχει εξηγήσει ο ίδιος σε συνεντεύξεις του και με τους παίκτες, είναι ο εξής. Είστε επαγγελματίες, οφείλετε να είστε έτοιμοι όταν σας το ζητάω. Εάν δεν είστε έτοιμοι, θα παίζει ο επόμενος. Δεν δουλεύει καθόλου το κομμάτι της επικοινωνίας με τους παίκτες. Θεωρεί ότι είναι υποχρεωμένοι να είναι έτοιμοι, ανεξαρτήτως του αν έχουν το οποιοδήποτε πρόβλημα. Έτσι δουλεύει. Έτσι δούλεψε και το 24, έτσι δούλεψε και το 25 και το 26. Δεν παρεξέκλεινε
3: τις τακτικές δουλειάς του.
1: Αυτό βέβαια έγινε και στην ΕΦΕΣ αυτό. Στην ΕΦΕΣ που κατέκτησε πάρα πολλούς τίτλους.
3: Ναι, γύρισε και τον αποδοκιμάζαν, το ξέχασες.
1: Προκαλεί φθορά, τεράστια φθορά, ακόμα και με αγαπημένους του παίκτες. Ακόμα και με παίκτες οι οποίοι την πρώτη ή τη δεύτερη χρονιά απέθαιναν για αυτόν. Προκαλεί μια φθορά όταν πηγαίνουν στη σέντρα για ψήλου πίδημα παίκτες και δεν προστατεύονται. Άλλο τι θα γίνει στην προπόνηση, άλλο τι θα γίνει στο meeting εντός των κυβερνητικών. Όλο αυτό και επειδή είμαστε και στην εποχή των social media που
3: διωγγώνονται όλα.
1: Τεράστιο και οι παίκτες τα διαβάζουν. Δεν έχουν τι θα κάνουν να κάνουν. Διαβάζουν συνέχεια τα social media. Το 95% των παίκτων, το ξέρουμε. Όλο αυτό περνάει στους παίκτες, περνάει στα αποδυτήρια. Δεν μπορεί να λέγεται, να ειρωνεύεται τον Χέις Ντέιβις για τα ταξίδια του μπροστά σε όλη την ομάδα.
3: Ούτε να λέει για το Σόρτς ότι παίζαμε με 4 το ημίχρονο.
0: Ναι, πάντως παιδιά, και το ότι ο Χέις Ντέιβις, πώς το λένε, είναι ένα παιδί το οποίο έχει βρεθεί σε ένα καινούργιο περιβάλλον 2-3 μήνες και παρά τα αυτά έχει προλάβει να γνωρίσει τον κόσμο, ας πούμε. Δεν το λες και συνηθισμένο. Για να είμαστε δίκοι.
3: Από την άλλη,
0: δεν θα κάνω εγώ το δικηγόρο του
3: Αταμάν. Δεν φταίει ο Αταμάν για αυτό. Η διοίκηση φταίει που το επιτρέπει να κάνει ταξίδια.
0: Όλο τον χρόνο πρέπει να έκανε 650 φάουλ σε όλες τις διοργανώσεις και να αποβλήθηκε 20 φορές, να πήρε 30 τεχνικές ποινές, να έκανε ένα σωρό πράγματα τα οποία δεν δικαιολογούν. Ο Νάν ήταν η βάση της ομάδας αυτής.
3: Συναγωνιζόταν ποιος θα πάρει πιο πολλές τεχνικές ποινές. Ο Αταμάν ή ο Νάν.
0: Ο Αταμάν ήταν το πρόβλημα με τον Νάν.
3: Όχι.
0: Αν ο Μπράντοβιτς του χρόνου καταφέρει αυτούς τους ανθρώπους και τους βάλουν και δουλεύει καλά, θα πεις κοίτα, ένας προπονητής καταφέρει.
3: Τότε, ναι. Αν ο Νάν συνεχίσει τα ίδια, θα πούμε ότι.
0: Θα φταίει και ο Μπράντοβιτς.
3: Όχι, ο Νάν.
0: Μήπως φταίει ο Μπράντοβιτς.
1: Εδώ να πούμε κάτι, Διονύση, είπες κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ σωστό.
3: Πάντα, τώρα, αυτά είναι περιτά που λες.
1: Να δούμε αν του χρόνου ο Ζέλικο Μπράντοβιτς θα καταφέρει να, πώς λέμε, να κουλαντρήσει τον Νάν. Να τον φέρει σε μια κατάσταση να παίζει.
3: Όπως έπαιζε την πρώτη χρονιά.
1: Με την έλευση του Ζέλικο Μπράντοβιτς, θέλω να το υπογραμμίσουμε αυτό από τώρα. Δεν υπογράφει κανείς συμβόλαιο με την επιτυχία. Ούτε ότι θα πάρει ο Παναθηναϊκός κάθε χρόνο το πρωτάθλημα, κάθε δεύτερο χρόνο την Ευρωλίγκα και ούτω καθεξής. Έχει αλλάξει το μπάσκετ, έχουν αλλάξει οι συνθήκες, έχει αλλάξει ο ίδιος ο οργανισμός ο Παναθηναϊκός.
3: Και ο Μπράντοβιτς έχει αλλάξει. Και ο Μπράντοβιτς έχει αλλάξει.
0: Δεν
1: υπογράφει κανένα
0: συμβόλαιο
1: με την επιτυχία άμα τη επιστροφή του Ζέλικο
3: Μπράντοβιτς.
1: Θα υπάρχει μια. Ένας τελείως διαφορετικός τρόπος λειτουργίας και φιλοσοφίας που σε οδηγεί σε ένα μονοπάτι προς την επιτυχία που να διεκδικήσεις με μεγαλύτερες πιθανότητες τους τίτλους. Αυτό είναι αλήθεια. Γι' αυτό και παίρνεις τον κορυφαίο των κορυφαίων. Εκεί επενδύει ο Παναθηναϊκός και του δίνει λευκή επιταγή. Κάθε άλλο. Άρα λοιπόν, ούτε να αρχίσει κάποιος και να λέει τώρα θα τα σαρώσει όλα ο Παναθηναϊκός.
3: Αν ήταν έτσι, ρε παιδί μου,
1: θα δεν σάρωσε τίποτε.
0: Τα προγράμματα.
3: Εντάξει, δεν είχε και το μπάτζετ του Παναθηναϊκού η Παρτιζάν όμως.
0: Η επιτυχία ενός προγράμματος δεν αφορά σε τίτλους.
3: Ναι.
0: Ο Ολυμπιακός, δηλαδή, αν δεν είχε πάρει φέτος την Ευρωλίγκα, θα ήταν μια αποτυχημένη ομάδα. Από 5 χρόνια καταφέρνει να είναι
3: αποτυχημένη. Θα ήταν, Διονύση, αποτυχημένη θα ήταν.
0: Μα αυτό είναι το κακό. Το κακό είναι ότι εμείς οι ίδιοι.
3: Θέλουμε να τα κερδίζουμε όλα.
0: Εμείς οι ίδιοι δημιουργούμε τέτοιου τύπου κουβέντες. Αν θεωρούμε εύκολο, είδες, σου είπα πριν, από το 12 είχε να πάει ο Παναθηναϊκός στο Final Four. Πήγε σε 2 στη σειρά. Δεν είναι επιτυχία αυτό το πράγμα. Είναι αποτυχία. Δεν είχε άλλες χρονιές με λεφτά, δηλαδή. Πρώτη φορά πήγαν λεφτά στον Παναθηναϊκό.
1: Έχοντας μείνει με μοναδικό κύριο Διαμαντίδη και με τον Κώστα Τσαρτσαρή να έχει σταματήσει.
2: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
4: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία. Στην υγεία σου. Καβαποτών το κελάρι. Οθόνος 16, Λαμία. Γεμίζει τις μέρες και τις νύχτες σου.
5: Μια συνηθισμένη μέρα μέσα στο οβελιστήριο το πέρασμα.
6: Εγώ θέλω 5 σουβλάκια.
7: Εγώ 7.
8: Εγώ μια ντουζίνα.
9: Μη σπρώχνετε ρε παιδιά, μη σπρώχνετε. Όλοι θα πάρετε. Τι θα πάρετε? Τηλέφωνο. Γιατί τώρα το οβελιστήριο το πέρασμα έχει και διανομή κατοίκων. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2231-042-459 ή αν έχετε WhatsApp στο 698-342-0021 εκτός Κυριακής. Και το μεγαλύτερο και καλύτερο σουβλάκι της πόλης, αλλά και πίτα σουβλάκι, καλαμάκι σκέτο, μπιφτέκι, λουκάνικο, έρχονται πεντανόστιμα, όπως πάντα, στην πόρτα σας.
2: Οβελιστήριο το πέρασμα. Υπεύθυνος Ηλίας Κατσομήτρος, Σατοβριάνδου 22, Λαμία. Τηλέφωνο 2231-042-459, WhatsApp 698-342-0021.
9: Όλοι θα πάρετε!
10: Η ώρα είναι 3:30.
11: Microland Computers.
12: Πλήρης κάλυψη στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 22 310 53 000.
11: 30 χρόνια παρέχουμε τεχνικές υπηρεσίες και υποστήριξη.
12: Ό,τι εσείς χρειάζεστε.
11: Τεχνικό στο σπίτι.
12: Τεχνικό στην επιχείρηση.
11: Επίγουσα επίσκεψη εντός 2 ώρων.
12: Microland στη Λαμία. 22 310 53 000.
11: Χάλασε?
12: Φέρτε το στους ειδικούς.
11: Δεν μπορείτε να βρείτε κάποιο ανταλλακτικό?
12: Τα πάντα για τα πάντα.
11: Microland Computers.
12: Υψηλάντη 33 στη Λαμία. Τηλέφωνο 22 310 53 000.
11: Επειδή τα λάθη πληρώνονται ακριβά.
1: Την άλλη μέρα πήγε στο ξενοδοχείο της ομάδας στο μάτς το κρίσιμο με τη Μακάμπη και μίλησε με τον Κώστα Σλούκα. Τι είπε κανείς δεν ξέρει, δεν έχει πει κανείς τι ακριβώς είπαν. Πήγε στο ξενοδοχείο της ομάδας. Ενώ δεν ως νιώφιλε. Θα μπορούσε να πάει μια άλλη μέρα. 5 μέρες έμεινε ο Παναθηναϊκός εκεί στο Βελιγράδι, στα μάτς τον play-off με τη Μακάμπη, όταν πήγε στο Βερολίνο, Πιαταμάν. Δεν έφυγε ποτέ, δεν πήγαινε στο γήπεδο, αλλά ήταν πάντα με κάποιο τρόπο εκεί. Με διακριτικότητα, χωρίς να παρεμβαίνει φυσικά, εννοείται, ούτε να δείχνει ότι θέλει να μπει στο δρόμο της ομάδας. Ήταν εκεί, ακολουθώντας το δικό του δρόμο, ένα διακριτικό δρόμο, αλλά πάντα εκεί.
0: Η αλήθεια πάντως είναι ότι και μεταξύ μας πουθενά δεν είχε την επιτυχία του Παναθηναϊκού, έτσι. Δηλαδή και στη Φενέρ είχε πολύ μεγάλα μπάτζετ και αυτά και έφτασε και δύο φορές. Δεν έφτασε στο τελικό. Κατέκτησε ένα τρόπο με τη Φενέρ.
1: Ναι.
0: Δεν είχε το δέσιμο που είχε με τους πράσινους. Υπάρχει πάντα εκείνη η ιστορία.
3: Με την οικογένεια
0: υπάρχει πάντα εκείνη η ιστορία του 99, την οποία την ξέρετε όλοι, φαντάζομαι, για το πόσο ο Ντούσαν Ίβκοβιτς τον πήρε από το χέρι και τον πήγε στον Σοκρατικό Καλή για να συμφωνήσει με τον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός εκείνο το καλοκαίρι επέλεξε να πάρει πίσω το Γιάννη Ιωαννίδη, ο οποίος είχε συμφωνήσει με τον Παναθηναϊκό.
3: Ναι.
0: Είναι μια τέτοιου, το θυμάσαι Ανδρέα, είναι μια τέτοιου τύπου τρίλιζα που ξεκινά αυτή την ιστορία.
1: Όπου αείμνης του Θανάσης Γιαννακόπουλος μαζί με τον Τάκη Μπαλτάκο είχαν προγραμματίσει συνάντηση με τον Γιάννη Ιωαννίδη στα Καμένα Βούρλα για να μην τους δει κανένα μάτι.
0: Στα μισά του δρόμου Θεσσαλονίκη ή τέτοιο.
1: Μαθεύτηκε και έστωσαν οι οπαδοί και έρχεσαν τον Θανάση Γιαννακόπουλο και του είπαν ότι δεν θα φέρεις τον Ιωαννίδη στον Παναθηναϊκό. Και τότε άλλαξε η ιστορία, πραγματικά έγινε...
3: Για καλό του Ολυμπιακού. Για καλό του Ολυμπιακού.
0: Αποχώρησε και σαν... έφυγε άσχημα ο Ιωαννίδης τη δεύτερη φορά.
3: Άλλο, ένα χρόνο. Εντάξει, ναι.
0: Όχι, έγινε η δεύτερη θητεία του Ιωαννίδη. Τη θυμάσαι, 99-2000.
3: Ναι.
0: Πολύ γρήγορα, δεν πήγε καλά. Επίσης, από τον Παναθηναϊκό τότε έφυγε σαν πρωταθλητής ο Σούμποντιτς. Ναι. Ο Παναθηναϊκός έχει πάρει το πρωτάθλημα στο ΣΕΦ εκείνη τη χρονιά. Είναι εκείνο το περίφημο μάτς με τον Τζεντήλ που σου τώρα από τη Σέντρα, εκείνο το αυτό. Και αλλάζει η ιστορία. Δηλαδή, πραγματικά αλλάζει η ιστορία. Γιατί ο ανταγωνισμός και εκεί είναι πάρα πολύ υψηλός. Τα χρήματα είναι πάρα πολλά για τις δύο ομάδες. Και οι δύο ομάδες είναι elite.
3: Τώρα είναι περισσότερο.
0: Τότε, ναι, γι' αυτό σου λέω ότι κατά την άποψή μου τώρα θα είναι ακόμα πιο ενδιαφέρον. Γιατί ο Ολυμπιακός έχει μια σταθερά τεράστια. Κατά την άποψή μου, ο Ολυμπιακός είναι ο κορυφαίος μπασκετικός οργανισμός της Ευρώπης. Για όλο αυτό που πρεσβεύει αυτά τα πολλά χρόνια με τον Γιώργο Μπαρτζόκα. Ας το τι θέση καταλήγει.
3: Ναι.
0: Αυτή τη στιγμή λες ότι η πιο ισχυρή ομάδα μπάσκετ στην Ευρώπη είναι ο Ολυμπιακός. Άρα λοιπόν ο Μπράντοβιτς θα αναλάβει τον Παναθηναϊκό έχοντας να ανταγωνιστεί τον καλύτερο δυνατό Ολυμπιακό. Δεν ξέρω αν διαφωνείς, Ανδρέα. Δεν ήταν ίδιο.
1: Διότι. Και εξηγούμε γιατί. Διότι να ρίξουμε μια ματιά. Την ώρα που ο Παναθηναϊκός αλλάζει τον προπονητή του, θα χρειαστεί να αλλάξει λίγα, περισσότερα, πολύ περισσότερα μέλη από το ρόστερ του. Αυτό θα το δούμε. Αλλάζει όμως ο προπονητή. Ξεκινά ουσιαστικά από την αρχή μια άλλη φιλοσοφία. Mm-hmm. Ξεκινά από την αρχή. Ο Ολυμπιακός συνεχίζει από εκεί που βρισκόταν. Με τον ίδιο προπονητή. Τον ίδιο κορμό. Δεν φαίνεται ότι θα υπάρξουν δραματικές αλλαγές στο ρόστερ. Από ό,τι φαίνεται, έτσι δεν είναι.
0: Ναι,
1: από
0: ό,τι
1: λέει και το ρεπορτάζ. Ενισχυτικές κινήσεις θα γίνουν, όχι ριζικές αλλαγές. Άρα λοιπόν ο Ολυμπιακός είναι αρκετά μέτρα πιο μπροστά από τον ανταγωνιστή του, στην Ελλάδα τουλάχιστον, τον άμεσο.
0: Αν είχε μείνει και ο Πίτερς, μπορεί να μην έκανε μεταγραφή ο Ολυμπιακός το καλοκαίρι.
1: Το τι θα γίνει στο τέλος δεν το γνωρίζει κανένα. Δεν το συζητάμε.
0: Βέβαια, αλήθεια είναι αυτό. Αλήθεια είναι αυτό. Λοιπόν, δεν θα σου μιλήσω για ποδόσφαιρο, αύριο θα συζητήσουμε για τα ποδοσφαιρικά που επίσης είναι πολύ ενδιαφέροντα. Βλέπω μια μεγάλη. Πώς να το πω, μεταστροφή του Γιάννη Αλαφούζου σε όλη αυτή τη διαδικασία και μου κάνει εντύπωση. Ο Παναθηναϊκός, θυμίζω ότι πέρσι εξόδεψε καμιά 42 εκατομμύρια μεταγραφές στο ποδόσφαιρο και ότι κουβαλάει μια πρίκα παιδιών δεύτερη σεζόν που έχουν πολύ μεγάλη σημασία στο ποδόσφαιρο. Έχει αρχίσει και σχηματίζει ένα κορμό, ποντάρει πολύ και στους Έλληνες. Έχει δημιουργήσει μια κατάσταση με πολύ ενδιαφέρον λίγο πριν μπει και αυτό στην ευθεία για να παίξει στο δικό του γήπεδο. Όλα καλά σου, Παναντρέα. Να σε καλά, καλό απόγευμα.
1: Καλή συνέχεια.

0: Λοιπόν, περνάμε στο πεντάλεπτο του Διονύση Δελή που θα μας πει εντάχει τις μεταγραφές που έγιναν μέχρι τώρα στην Ελλάδα.
1: Εντάχει και γρήγορα.
0: Ναι, εντάχει και γρήγορα.
1: Θα σου πω πριν από αυτό βραδέως. Ότι υπάρχει ένα βίντεο το οποίο είναι σχεδόν τρομακτικό,
0: ναι,
1: για τον Φερνάντο Γκάγκο.
0: Ναι.
1: Θυμάσαι τον Αργεντινό, τον Αμερικό Χαφ. Έπαιξε πολλά χρόνια στη Ρεάλ Μαδρίτης. Είναι προπονητής πια. Είναι στην Universidad de Chile. Έπαθε έμφραγμα συνέντευξη τύπου. Και τον δείχνει, υπάρχει δηλαδή αποτυπωμένο, είδες αυτό που λέγαμε πριν. Παντού υπάρχει πια μια κάμερα με αυτό. Τον δείχνει τη στιγμή που του συμβαίνει, πώς κάνει αυτό το μορφασμό του πόνου, πίνει λίγο νερό και ζητάει να σταματήσει, ας πούμε, η συνέντευξη τύπου και να. Πώς το λένε, να σταματήσει τη διαδικασία και τέλος πάντων να αποχωρήσει από την αίθουσα. Κάνει ένα μορφασμό στο πρόσωπο, έχει σοκάρει όλο τον κόσμο. Όπως καταλαβαίνεις αυτή η ιστορία. Καλά είναι στην υγεία του, δεν είναι και πολύ μεγάλος να ξέρει ο Γκάγκο. Δεν πρέπει να είναι ούτε 45 χρονών. Συμβαίνουν και αυτά. Θες να δεις το βίντεο τώρα, εσύ έχεις τον καημό σου. Ναι, ορίστε, κοίτα.
0: Ωραία, πάμε τώρα στην Ελλάδα.
1: Ωραία, πάμε στην Ελλάδα να πούμε
0: την πρωταθλήτρια ΑΕΚ, η οποία.
1: Όχι, δεν θα πούμε την πρωταθλήτρια ΑΕΚ. Θα πούμε ότι το πιο ενδιαφέρον ρεπορτάζ αυτές τις μέρες είναι του ΠΑΟΚ.
0: Ναι.
1: Γιατί ο ΠΑΟΚ βρήκε το θάρρος να πει στον Λουτσέσκου να διακόψει. Ενώ είχε συμβόλαιο. Και λέω βρήκε το θάρρος γιατί πολύ καιρό το σκέφτεται. Αλλά δεν έμοιαζε να το
0: σχολιάστηκε αποφασίζει. Και επικοινωτρόπως βέβαια. Είναι αυτό που είπες εσύ. Δηλαδή δεν υπήρχε δήλωση του Σαββίδη. Δεν ξέρω αν έκανε την επόμενη μέρα.
1: Τελείωσε άσχημα.
0: Ένα thank you υπήρχε μόνο. Ούτε αναφέραν τους τίτλους που πήρε. Δεν γράψαν κάτι έτσι ωραίο για τον Λουτσέσκου.
1: Λουτσέσκου είναι ο πιο πετυχημένος προπονητής στην ιστορία του ΠΑΟΚ.
0: Είναι.
1: Και είναι σήμερα κατευθείαν αυτή τη εποχή του Ιβάν Σαββίδη που είναι εποχή ευημερία για το
0: Λουτσέσκου. Ναι, αλλά δεν έφυγε καλά.
1: Δεν έφυγε καλά, είχε συμβόλαιο. Δεν έφυγε καλά γιατί σου επαναλαμβάνω, κανείς δεν μπήκε στη διαδικασία
0: να, του πει ότι
1: να το κάνει normal. Θα μπορούσε το τελευταίο μάτς του ΠΑΟΚ στην Τούμπα να δεχτεί το πιο χρήμα του κόσμου.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Δεν είναι κακό. Προφανώς υπάρχουν δύο είδη προπονητών. Αυτοί που απολύθηκαν και αυτοί που θα απολυθούν.
0: Ναι.
1: Το ξέρουν, προπονητές είναι. Θα του άξιζε κάτι καλύτερο. Το σίγουρο είναι ότι ο ΠΑΟΚ μαζί με τον Παναθηναϊκό μπαίνουν πρώτοι στα προκριματικά. Παίζουν Ιούλιο. Έχει αργήσει χαρακτηριστικά. Ακόμα δεν έχει προπονητή.
0: Ναι.
1: Τι Δευτέρα πρέπει να ξεκινήσει προετοιμασία. Όλο αυτό το πράγμα το πάει αργά. Δημιουργεί θέματα.
0: Και πέρσι το πήγε αργά.
1: Εντάξει.
0: Του βγήκε σε
1: μωρέ, καλό. Πάντα υπήρχε ο Λουτσέσκου. Ήξερε ότι εκεί υπάρχει ένα προπονητή που
0: δουλεύει
1: θα τα φέρει,
0: α
1: πούμε.
0: Το
1: ναι.
0: σύστημα.
1: Αυτό.
0: Τώρα ακόμη δεν έχουν ανακοινώσει προπονητή.
1: Από χθες παίζει έντονα το όνομα του Αλέσιο Λύση.
0: Ναι, ναι,
1: είναι
0: μέχρι
1: Ιταλός.
0: Χθες ήταν ο Πούσιτς, τώρα μπήκε ο Λύση.
1: Σωστά. Ο Λύση είναι ένα τύπο ο οποίο δούλεψε στην Ισπανία όλα τα χρόνια. Και τώρα ήταν προπονητής στην Οσασούνα.
0: Και τον πρότεινε ο Βιερίνια με το Μάτος, νομίζω.
1: Αυτοί είναι πριν που αναλαμβάνουν την ευθύνη. Γενικώς στον ΠΑΟΚ έχει γίνει ένα φορμάτ. Έχουν αλλάξει όλες οι ρυθμίσεις. Από τον Παπαδημίκο. Ναι, φορμάτ λέγεται στους υπολογιστές.
0: Ναι.
1: Δεν είναι το αυτό.
0: Ναι.
1: Από τον Παπαδημίκο που ουσιαστικά έχει πάρει τη θέση Γκοντζάρεβα και διοικεί. Μέχρι όλες τις θέσεις και αυτές που δεν υπήρχαν στο οργανόγραμμα και που έχουν βάλει άλλα πρόσωπα, ας πούμε, στο τραπέζι. Νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ θα προσπαθήσει μέσω του Γιαννούλη να αλλάξει λίγο τις εντυπώσεις. Έχω την εντύπωση ότι κάτι θα προσπαθήσει να κάνει στο επόμενο διάστημα. Μπας και πάρει τον Γιαννούλη πίσω και ξέρεις,
0: και
1: αναθαρίσει και ο κόσμος, ας πούμε. Ναι, κατά τα λοιπά έχει μείνει πάρα πολύ πίσω, έχει πάρα πολλά θέματα. Έχασε και τον Κεντζιόρα. Είναι αυτή τη στιγμή που μιλάμε το πιο προβληματικό story από τους τέσσερις.
0: Πάμε στον Παναθηναϊκό που έχει ταράξει τα νερά.
1: Ο Παναθηναϊκός φαίνεται ότι είναι κοντά στο να τον Ντεφρέι. Όχι, δεν αναφέρομαι αυτό. Λέω ότι φαίνεται ότι είναι. Φαίνεται ότι είναι κοντά στο να υλοποιήσει το πρώτο του πλάνο. Το να κλείσεις πολλές μεταγραφές Ιούνι σημαίνει ότι αυτή η αρχική ιδέα που είχες προχωράει.
0: Mm-hmm.
1: Δηλαδή, παίρνει ο Παναθηναϊκός τον Καμαρά. Τον Καμαρά τον κυνηγάει από το Γενάρη.
0: Ναι.
1: Φαίνεται ότι είναι μια συνέχεια. Παίρνει τον Τζάπρα.
0: Ναι,
1: λογικά θα τον πάρει, πιστεύω. Ναι. Δευτέρα, Τρίτη θα τον ανακοινώσει. Και αυτό είναι ένα παιδί που το παρακολουθεί καιρό. Ασχολείται με τον αφρό της αγοράς σε σχέση με τα δεδομένα τα δικά μας τα ελληνικά, ρε παιδί μου. Δηλαδή ο Ντεφράι είναι στα τελειώματά του.
0: Ναι.
1: Είναι ένας από τους καλούς ελεύθερους της αγοράς.
0: Mm-hmm.
1: Δεν είναι ένας παίκτης που λες
0: θα
1: τον πάρει στο πικ του,
0: ναι.
1: Αλλά ένα παιδί που έπαιξε πέρσι 25 μάτς στην Ίντερ. Έστω στην Ίντερ με τρία στόπερ. Γενικώς μοιάζει να το δουλεύει καλά. Έχει προχωρήσει αρκετά. Χθες ανακοινώθηκε ο νέος δανεισμός του Τσάβες. Φέρνει και τον Πένια από την Μπαρτσελώνα για τερματοφύλακα. Γενικώς έχει προχωρήσει γρήγορα. Ναι. Δείχνει ότι είναι στην καλύτερη. Στο ποσοστό επιτυχίας του πρώτου σχεδίου, ότι είναι στην καλύτερη κατάσταση.
0: Γιατί συνήθως έχεις ένα στόχο, αν το χάσεις, πας στο δεύτερο, πας στο τρίτο. Παναθηναϊκός φάνηκε ότι με τη μία τους πιάνει.
1: Αν θα έπρεπε δηλαδή την τετράδα αυτή να τη βάλεις 1-4, στο 4 σίγουρα είναι ο ΠΑΟΚ, στο 1 αυτή την εποχή είναι ο Παναθηναϊκός. Γιατί είναι ο Παναθηναϊκός? Γιατί η ΑΕΚ δεν έχει πολλά πράγματα.
0: Η ΑΕΚ τι να κάνει, τώρα θέλει να ανανεώσει τον.
1: Νομίζω πάντως ότι μέχρι να τελειώσει ο Ιούνιος θα μας απασχολήσει η ΑΕΚ με μια μεγάλη μεταγραφή. Οι ατζέντιδες συζητάνε ότι η ΑΕΚ κυκλοφορεί με πάρα πολλά χρήματα στην αγορά.
0: Ναι,
1: ότι πάει να φτιάξει κάτι, δεν ξέρω όνομα, δεν θέλω να σου πω.
0: Και
1: πράγμα,
0: τι θα πάρει δηλαδή, σέντερφορ έχει, επιθετικούς έχει.
1: Ίσως χαφ. Κυκλοφορεί πάντως μια αίσθηση ότι η ΑΕΚ, χωρίς να κάνει πολύ φασαρία, που κοστίζουν πολλά χρήματα.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό. Ωραία. Θα δούμε αν ισχύει.
0: Πάμε τώρα
1: πολλά χρήματα για την Ελλάδα. Έτσι δεν λέμε να δώσει 200 εκατομμύρια.
0: Στο νούμερο 3.
1: Ναι, πάμε στον Ολυμπιακό, ο οποίος φαίνεται ότι. Πώς να το πω. Αν
0: μέχρι στιγμής, αν δεν κάνω λάθος, έχει πάρει Φορτούνι. Έχει πάρει τον Μαφαίο.
1: Πήρε το Φορτούνι, ανακοίνωσε το Μαφαίο. Θα ανακοινώσει μέσα στο Σαββατοκύριακο, φαντάζομαι, την ανανέωση του Ντάνι Γκαρθία. Θα ανακοινώσει το Δημήτρη Στουρνάρα. Είναι ο τρίτος τερματοφύλακας πέρα τη θέση του Μπότη.
0: Ναι.
1: Είναι ρε παιδί μου, βάζω έναν.
0: Στάνιτς, Μαΐλοβιτς, πού βρίσκονται?
1: Του Μαΐλοβιτς πιστεύω ότι μέσα στο Σαββατοκύριακο θα έχει εξέλιξη.
0: Στόπερ.
1: Ναι, είναι ο δεξιοπόδαρο στόπερ που θα πάρει θέση του Μπιανκόν, ο οποίο από χθες ανήκει στην Άντερλεχτ. Ο Ολυμπιακός επεδίωξε να πάρει το Μαρμόλ, δεν του προέκυψε και φαίνεται ότι ενεργοποιεί την ιστορία του Κάρμο.
0: Άρα κλείσαν τα center back, έτσι.
1: Και όχι μόνο κλείσανε, αν συμβεί αυτό, είναι πραγματικά αναβάθμιση και είναι και παιδιά τα οποία θα παίξουν αύριο. Δηλαδή ο Κάρμο ξέρει τον Ολυμπιακό, ξέρει.
0: Τον προπονητή, ξέρει τους συμπαίκτες.
1: Αυτό. Άρα λοιπόν τον έχει ο Ολυμπιακός, τον Πιρόλα και τον Ρέτσο που είναι βασική του. Να γυρίζει ο Κάρμο που ήταν ο τρίτος βασικός του. Και να γίνεται και μια επένδυση, αν του προκύψει τέλος πάντων, με τον Σμάιλοβιτς. Καλό ακούγεται.
0: Ο Ισμαήλοβιτς δεν έρχεται για βασικός.
1: Σε πρώτη φάση, εγώ δεν μπορώ να σκεφτώ κάποιον που θα βγάλει το Ρέτσο από τον Ολυμπιακό. Μακάρι να είναι τόσο καλός και να τον βγάλει. Δεν θεωρώ απλό το να φύγει.
0: Ναι, ρε φίλε, αλλά αυτούς τους δύο τους παίρνει για να παίξουν και βασικοί.
1: Δεν αμφιβάλλω. Μα γιατί σου είπε κανένας εσύ ότι θα γίνει ένα μάτσα.
0: Όχι, εντάξει.
1: 50 μάτσα το χρόνο έχει. Έχει κάρτες, έχει τιμωρίες, έχει τραυματισμούς.
0: Και από εκεί και
1: έχει
0: πέρα,
1: φόρμα.
0: Μετά το Μουντιάλ τα υπόλοιπα.
1: Όχι, έχει πράγματα. Έχει κάνει προτάσεις σε πολλούς παίκτες Ολυμπιακούς. Έχει κάνει μια πρόταση αρκετά καλή στη Λοριάν για τον Νοά Καντιού, ένα κεντρικό χαφ. Έχει κάνει πρόταση για τον Τζοέλ Ρόκα, ένα εξτρέμ της Χιρόνα. Και μιλάει σε πολλά λεφτά με τη Λουντογκόρετς για τον Πέταρ Στάνιτς.
0: Ναι, τι παίζει Στάνιτς.
1: Είναι ένα old school δεκάρι. Αυτοί οι Σέρβοι που δεν έχουν θέση στο ποδόσφαιρο, που είναι λίγο επιθετικοί, λίγο χαφ, λίγο τα κάνουν όλα. Δεν ξέρω πόσο ταιριάζει με τη Λίμπαρ. Ξέρω ότι
0: μαρκάρι το παιδί, μαρκάρι, πιέζει.
1: Έφτασε να δίνει 6 εκατομμύρια.
0: Όπα.
1: Ναι, υπάρχει κόμμετρη σε αυτή την ιστορία. Αυτός ο τύπος έβαλε πέρσι, είναι 24-25, έβαλε πέρσι 7 γκολ στο Europa.
0: Ναι.
1: Είναι ένας Γιώβετιτς, παιδί μου. Είναι ένας Φορτούνης. Εκεί φαντάζομαι. Λίγο 10, λίγο 4, λίγο αυτό.
0: Ναι, αλλά
1: όλα μαζί.
0: Σε όλα αυτά που μου λες δεν υπάρχει Έλληνας μέσα. Εντάξει, ο Φορτούνης θα μου πεις.
1: Προσπάθησε να πάρει το Τζάμπρα, δεν του προέκυψε.
0: Το Γιαννούλη.
1: Ο Γιαννούλης όσο είναι στην αγορά. Εμένα δεν μου κάνει εντύπωση ο Ολυμπιακός αν προσπαθήσει εκ νέου. Υπάρχει μια ιστορία.
0: Το Τζάμπρα πάντως δεν τον παίρνει.
1: Όχι, πάει στον Παναθηναϊκό. Υπάρχει μια ιστορία με τον Χριστό Γιώργο. Τον τερματοφύλακα του Όφη, και αυτό είναι ανοιχτό.
0: Αφού πήρε τον. Δεν μου είπες ότι
1: το πήρε
0: τον Στουρνάρα.
1: Για τη θέση του Μπότη. Για τη θέση του Πασχαλάκη.
0: Δεν παίρνει τον Πόποβιτς, πώς το λέμε.
1: Αυτή τη στιγμή είναι είτε θα πάρει τον Πόποβιτς είτε τον Χριστό Γιώργο. Επειδή χρειάζονται 4-4 Έλληνες, φαντάζομαι ότι παίζει ρόλο και αυτό. Εξετάζεται ο Χριστό Γιώργος. Είναι στο τραπέζι, είναι από τους παίκτες που εξετάζεται για αυτή τη διαδικασία. Λογικά, ο στόχος του Ολυμπιακού ποιος είναι? 3 Ιουλίου. Σε δύο Παρασκευές μπαίνει στο αεροπλάνο να πάει για προετοιμασία, να έχει ένα ρόστερ έτοιμο να παίξει προκριματικά.
0: Ωραία, για πες μου τώρα.
1: Τότε θα κρυθεί.
0: Ο LKB δεν αγωνίζεται γιατί δεν είναι καλά ή άλλαξε
1: το σύστημα.
0: Γιατί
1: το Μαρόκο έχει μια.
0: Παίζει χωρίς σεντερφόρ το Μαρόκο.
1: Αυτό θα σου πω. Δεν το καταλαβαίνω γιατί το κάνει. Παίζει ο Σαϊμπάρη, ο οποίος είναι παιχτάρα βέβαια. Είναι αυτό ο Σαϊντχόμερ που πήγε στην Μπάγκερ. Ναι. Δεν είναι σεντερφόρ. Δεν ξέρω γιατί έχει αποφασίσει να παίζει. Με τόσο προσπαθεί, ξέρεις, να εξαφανίσει το ρίσκο. Οκ, είναι δύο παιχνίδια που τα έχει δει από τον πάγκο. Θα περάσει το Μαρόκο, θα προχωρήσει.
0: Και θα δούμε αν θα αλλάξει πλάνο.
1: ξέρεις, αυτά ξέρεις καμιά φορά ναι. Το βρίσκεις και μέσα στο τουρνουά. Θυμάσαι το σκυλάτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Η πιο χαρακτηριστική ιστορία επιθετικού σε παγκόσμιο κύπελλο.

0: Και να κλείσουμε το Sport City του Σαββάτου με βόλεϊ, και όχι βόλεϊ τρέχουσας εποχής, καθώς στο Λουτράκι γίνεται ένα τρίμερο του ΝΟΑ Παλεμάχων. Παίζουν οι παλιοί διεθνείς κατά κάποιο τρόπο, Μουστακίδης, Ανδρεόπουλος, Αμαριανάκης, Ντράγκοβιτς, Φάκας, γενικά οι πριν από 20 χρόνια παίκτες στο Λουτράκι, και υπάρχει σύνδεσμος Παλεμάχων διεθνών βολεϊμπολιστών και βολεϊμπολιστριών, όπου εκπροσωπεί το σύνδεσμο η Ευγενία Γκορτζίλα, χρόνια προπονήτρια, στέλεχος στην ανάπτυξη του ελληνικού βόλεϊ και με προσφορά στο Υπουργείο Παιδείας, η οποία θα μας πει τι ακριβώς γίνεται στο Λουτράκι. Ευγενία, καλό απόγευμα.
1: Καλό απόγευμα. Στο Λουτράκι γίνεται μια γιορτή του βόλεϊ. Μια γιορτή όπου συναντιόμαστε όλοι, διεθνείς και μη αθλητές, να παίξουμε, να χαρούμε, να θυμηθούμε παλιές στιγμές, πραγματικά μεγάλα ονόματα του βόλεϊ από όλη την Ελλάδα, ο Θανάσης ο Μουσακίδης, ο Κουτσονίκας, ο Δημήτρης ο Ανδρεόπουλος προπονητής με τον Σωτήρη τον Αμαριανάκη, ο Ντράκοβιτς, όλοι αυτοί λοιπόν θα παίξουν με άλλους αθλητές, έτσι για να συναντηθούμε και να γίνει μια γιορτή του αθλήματος. Και μέσα από αυτό βέβαια θέλουμε να περάσουμε και ένα κοινωνικό μήνυμα, πάσα στο σεβασμό για όλες μας. Γιατί σήμερα αντιμετωπίζουμε πρόβλημα με τις γυναικοκτονίες και για μας ο αθλητισμός είναι σεβασμός, είναι παιδεία, άρα περνάμε και αυτό το κοινωνικό μήνυμα.
0: Να πούμε ότι αγωνίζονται και βολεϊμπολίστρες, έτσι, είναι ομάδες παλεμάχων βολεϊμπολιστριών.
1: Έχουμε τρεις κατηγορίες, έχουμε μικτό, έχουμε άντρες και έχουμε και γυναίκες. Έχουμε τρεις κατηγορίες αυτή τη στιγμή και πολλές ομάδες από όλη την Ελλάδα πραγματικά που μας θυμούνται στην παρουσία του και χαιρόμαστε που είναι μαζί όλοι εδώ.
0: Στόχος του Συνδέσμου Παλεμάχων Διεθνών ποιος είναι, Ευγενία? Γενικά, όχι τώρα για αυτό το τουρνουά.
1: Ο στόχος είναι οι διεθνείς μπορούν να βγουν μπροστά και να περνάνε κοινωνικά μηνύματα σε προβλήματα της εποχής. Αυτό το τουρνουά γίνεται σαν μια γιορτή για να περάσει αυτό το κοινωνικό μήνυμα. Εμείς ερχόμαστε λοιπόν να λειτουργήσουμε σαν μια φωνή μπροστά, γιατί έχουμε μια αναγνωρισιμότητα, οπότε να μπορέσουμε και εμείς να συμβάλλουμε σε θέματα που απασχολούν την κοινωνία γενικότερα. Σαν θετικό πρόσημο δηλαδή, σαν θετικό, ναι, αντίκτυπο.
0: Ναι. Πιστεύω ότι θα οργανωθεί καλύτερα ο σύνδεσμος, ώστε να έχουμε συγκεκριμένες ημερομηνίες που θα γίνονται τα τουρνουά, γιατί κάποιος για να παίξει σε ένα τουρνουά, αν εγώ ας πούμε ήμουν διεθνής παλέμαχος και μου έλεγες έλα να παίξεις, θα ήθελα και ένα μήνα να κάνω μια προετοιμασία, να μην φανώ στα μάτια των άλλων ότι δεν είμαι πια αυτός που ήμουνα. Που είναι σίγουρο βέβαια, αλλά τουλάχιστον να έχω μια αξιοπρεπή παρουσία.
1: Σωστά, σωστά. Για να πω την αλήθεια, έχεις απόλυτο δίκιο. Αργήσαμε φέτος λίγο να το βγάλουμε, γιατί κάποια προβλήματα κάποιων ανθρώπων μας καθυστέρησαν. Έχεις απόλυτο δίκιο. Κάποιοι διεθνείς προπονούνται όλο το χρόνο, κάποιοι όχι. Αλλά παρόλα αυτά, από το χρόνο θα το κάνουμε πιο νωρίς και θα δίνουμε αυτή τη δυνατότητα, και έχεις απόλυτο δίκιο.
0: Το ποιος στηρίζει τη διοργάνωση, είναι υπό την αιγίδα της ΕΟΠΕ, ο Δήμος του Λουτρακίου, τι ακριβώς,
1: ναι,
0: συμβαίνει?
1: Να πούμε επίσης σωστά, να πούμε επίσης ότι το τουρνουά γίνεται σε συνεργασία με το Δήμο Λουτρακίου Περαχώρας και Αγίων Θεοδόρων, υπό την αιγίδα της ΕΟΠΕ. Υπάρχουν διαιτητές επίσημοι με υπεύθυνο τον Σταύρο τον Μαυρικίδη, και θα πρέπει να πω και να μην το ξεχάσω τις θερμές μας ευχαριστώ στο δήμαρχο τον Γιώργο τον Γιόνι, παλιό αθλητή του βόλεϊ.
0: Πού έπαιζε ο Ολυμπιακό Λουτρακίου ή Νηρέα, δεν θυμάμαι.
1: Νομίζω στον Νηρέα έπαιζε,
0: ναι,
1: και
0: ναι,
1: μετά
0: ναι,
1: μπορεί να πήγε και στον Ολυμπιακό,
0: ναι,
1: ο οποίος μας έχει στηρίξει απίστευτα.
0: Και θα παίξει, και έμαθα, έτσι, παίζει.
1: Ο κύριος Παπαθανασίου βέβαια είπε θα παίξει, σήμερα είπε θα κατέβει να παίξει μαζί μας, το κάναμε και στολή τιμητική και θα χαρούμε πάρα πολύ, γιατί πραγματικά οι παλιές αγάπες δεν ξεχνιούνται.
0: Ακριβώς. Οι παλιές αγάπες πάνε στο Λουτράκι, η Ευγενία. Έχουμε τελικούς αύριο. Τι ακριβώς ισχύει? Είναι τουρνουά ή...
1: Ακριβώς είναι μεν τουρνουά, αλλά έχει κανονική βαθμολογία. Έχουμε αύριο τους τελικούς μέχρι το μεσημέρι, όπου θα βγάλουμε και τους νικητές, τους τρεις πρώτους στο μεικτό, στο γυναικείο και στο αντρικό. Και επίσης θα βραβεύσουμε τον πιο μεγάλο αθλητή σε κάθε κατηγορία ηλικιακά, ο οποίος είναι ακόμα στα γήπεδα και παίζει και αγωνίζεται, γιατί αυτό είναι και το μήνυμα της διοργάνωσης των παλεμάχων. Έτσι προάγουμε την υγεία, την ποιότητα ζωής μέσα από τον βόλεϊ, μέσα από τον αθλητισμό.
0: Ξέρουμε ποιοι είναι αυτοί ή τους ψάχνουμε ακόμη? Ποιοι είναι αυτοί που θα βραβευτούν ως μεγάλη σε ηλικία?
1: Τώρα δεν τους ξέρουμε, όχι. Τώρα τους ψάχνουμε και θα τους ανακοινώσουμε αύριο.
0: Ωραία, εντάξει. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλό απόγευμα.
1: Εγώ ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια.
0: Και περνάμε σε δελτίο ειδήσεων με τη Διάνα Βαρδί, αλλά πριν να σας πούμε ότι στις 8 έχουμε Ολλανδία-Σουηδία, στις 11 έχουμε Γερμανία-Ακτή Ελεφαντεστού, στις 3 τα ξημερώματα η σημερινός Κουρασάο, όπως είπαμε το Κουρασάο είναι το γνωστό λικέρ, αλλά προέρχεται από τη χώρα Κουρασάο. Ήταν κάτι πορτοκάλια που είχαν πάει οι Ισπανοί όταν απικήσαν το Κουρασάο. Το έδαφος δεν μπορούσαν να ευδοκιμήσουν τα πορτοκάλια. Βγήκαν κάτι ξινούτσικα, κάτι πικρά πορτοκάλια, αλλά η φλούδα του Κουρασάο κάνει του φρούτου κάνει το λικέρ Κουρασάο. Έχουμε ακόμη στις 7 το πρωί την νησία Ιαπωνία και στις αυτά. Τα άλλα είναι απογευματινά, θα τα πούμε αύριο. Από τον Στέφανο Δαμονίδη, τον Διονύση Δελή, την Σμαράγδα Σταμουλακάτου και τον Ανδρέα Χανιά, καλό απόγευμα.

0: Ραδιορούμελι News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Ο Μίκη είναι ανόρυκτος τελευταία. Η Μπέλα πρέπει να κάνει το εμβόλιο της. Και του Ρόκι, μάλλον του πονάει το δοντάκι. Θα τους δείτε όλους υγιείς και χαρούμενους στο κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Για ό,τι απαιτεί η υγεία, η φροντίδα και η περιποίηση των κατοικιδίων σας. Εμβόλια, υπερηχογραφικός έλεγχος, πλήρεις εργαστηριακές και βιοχημικές εξετάσεις, οδοντιατρική φροντίδα, τοποθέτηση μικροτσίπ. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Αξεσουάρ και τροφές για τα αγαπημένα σας τετράποδα. Τινού 6, Λαμία. Τηλέφωνα 22 310 67 174 69 73 38 52 34 και WhatsApp 69 78 020 596. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Υγιή και χαρούμενα ζωάκια.
3: Η ώρα είναι 4.
4: Ράδιο Ρούμελι Νιούς από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος.
1: Για το νηπιαγωγείο, το δημοτικό, το γυμνάσιο και το λύκειο, η νέα σχολική χρονιά ξεκινάει από το βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος. Τσάντες Eastpak,
2: Toy Story,
1: Benetton,
2: Bakugan,
1: Ben 10,
2: Polo,
1: No Fear και όλα τα επώνυμα σχολικά είδη που χρειάζεται ο μαθητής. Βοηθήματα για όλες τις τάξεις δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου, καθώς και όλα τα ξενόγλωσσα βιβλία όλων των φροντιστηρίων. Ειδικές τιμές για πολυτέκνους και εκπαιδευτικούς και πολλά δώρα με τις αγορές σας. Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος, στη Λαμία, Αγίου Νικολάου 3. Τηλέφωνο 2231-031-488.
3: Αγάπη μου, έρχομαι. Θέλεις να φέρω κάτι?
4: Ναι, θέλω γλυκό.
3: Τι γλυκό?
4: Θέλω προφιτερόλ. Ή μάλλον, όχι, όχι, σοκολατόπιτα. Α, μην ξεχάσεις και καμία πάστα μπισκότο για τα παιδιά.
3: Και πού θα τα βρω όλα αυτά?
4: Στα Ζαχαροπλαστεία Λούκας, φυσικά.
5: Ζαχαροπλαστεία Λούκας, Βασιλικών 22, στη Λαμία.
6: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Δεχόμαστε ειδικές παραγγελίες για γάμους και βαπτίσεις.
5: Τηλέφωνα 22310-38714 και 22310-50922.
6: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Γλυκαίνουν τη ζωή μας.
7: Η κλιματική αλλαγή προκαλεί συχνότερα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα. Για να αντιμετωπίσουμε ενδεχόμενη πλημμύρα, βεβαιωνόμαστε ότι οι υδρορροές λειτουργούν κανονικά. Σε περίπτωση καταιγίδας, αποφεύγουμε τα υπόγεια και μεταφερόμαστε σε ψηλά σημεία. Βοηθάμε ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία. Αν μπει νερό, κλείνουμε αμέσως το γενικό του ηλεκτρικού. Αν βρισκόμαστε έξω, σταματάμε την πορεία μας και αναζητούμε άμεσα ασφαλές σημείο. Ποτέ δεν διασχίζουμε ορμητικά νερά, πεζή ή με όχημα. Θυμόμαστε, μια καταιγίδα μπορεί να προκαλέσει πλημμύρα αρκετή ώρα αργότερα. Σε έκτακτη ανάγκη, καλούμε το 112, ενώ ακολουθούμε πάντα τις οδηγίες των αρχών.
8: Ακούτε, Radio Rumeli News.

0: Rock Time κάθε Σάββατο και Κυριακή στους 98 μεγάκυκλους των FM, οι μεγαλύτερες επιτυχίες της rock όλων των εποχών. Rock Time, Radio Rumeli News, 98 FM, Λαμία.
1: Βραζιλία ET 3-0 και Τουρκία Παραγουάη 0-1. Και ο καιρός, γενικά έθριος αύριο στην Αττική, θερμοκρασία από 22 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Αυτή την ώρα η θερμοκρασία στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι είναι 29 βαθμοί. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 5.
2: Αθήνα 984 στους 98 και 3.
3: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε πάντα κάτι διαφορετικό.
4: Να, εγώ θέλω να βλέπω τα προϊόντα από κοντά, στο κατάστημα.
5: Σε νιώθω, αλλά εγώ ψωνίζω online, μόνο.
6: Εγώ έχω πάθος για ό,τι νέο βγαίνει.
4: Ναι, αλλά αν αυτό που έχεις ήδη φτιάχνεται, γιατί να το αλλάξεις.
5: Φτιάχνεται, δεν φτιάχνεται, το σημαντικότερο είναι να πληρώνεις όπως θέλεις. Με δόσεις, χωρίς κάρτα, χωρίς άγχος.
6: Ωραία ευελιξία, ναι, αλλά και η εξυπηρέτηση μετράει. Να νιώθεις ότι κάποιος είναι εκεί για ό,τι χρειαστείς.
3: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε τα πάντα. Εσύ δεν θες. Θες. Τα ανανεωμένα καταστήματα Vodafone φέρνουν μια νέα εμπειρία τεχνολογίας. Με ένα δίκτυο καταστημάτων που εξελίσσεται, κορυφαία προϊόντα, την ευελιξία του Vodafone Flex, αλλά και προσωπική εξυπηρέτηση με ολοκληρωμένες λύσεις για τη συσκευή σου. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Together we can.
7: Ρωμαίος,
8: Ιουλιέτα,
7: από του Μπόστ την Μπένα.
8: Έργο παλιό,
7: ασύγχρονο,
8: που αφορά και σένα.
7: Ιουλιέτα, η Ρώμανε.
8: Ρωμαίος Σακελαρίου.
7: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
8: Σε ρόλο παραμάνας,
7: χωρίς καμιά ντροπή.
8: Ο Γιάννης Βενέλης θα κάνει ανατροπή.
7: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
8: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
9: 24 Ιουνίου, Κηποθέατρο Ζαπίου. 28 Ιουνίου, Κατράκιο Θέατρο. 30 Ιουνίου, Θέατρο Βράχο.
10: Τώρα εγώ πάντα πίστευα ότι αυτό που τελικά κάνουμε είναι μία μίξη δύο πραγμάτων. Αυτό που είμαστε και αυτό που ερωτευόμαστε. Τώρα εγώ σαν παιδί μεγαλωμένη τη δεκαετία του 70, μην έχοντας και καν pick-up ας πούμε στο σπίτι, είχα μόνο ράδιο και τα μουσικά μου ακούσματα ήταν ό,τι έπαιζε το ράδιο. Πιστεύω βαθιά ότι είμαι τα λαϊκά τραγούδια, αλλά ερωτεύτηκα κάποια στιγμή την τζαζ. Αλλά είμαι τα λαϊκά τραγούδια. Αυτά είναι χαραγμένα μέσα στην ψυχή μου. Γι' αυτό ίσως και ένας λόγος που ασχολήθηκα πολύ με τη μετάφραση ελληνικής μουσικής σε τζαζ ιδίωμα. Γεια σας, είμαι ο Δημήτρης Καλατζής, μουσικός της τζαζ, και αυτήν την Κυριακή στις 7 το απόγευμα στην εκπομπή Solo.

0: Radio Rumeli News.
1: Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.
0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
2: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
3: Radio Rumeli News.
1: Η ώρα είναι 4:30.
4: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το πρωί αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το πρωί αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
5: Τσιάρακι, μα το έκοψα.
6: Εσύ το έκοψες, αλλά το αυτοκίνητό σου όχι ακόμη. Είδες τι ντουμάνι βγάζει η εξάτμιση σου.
7: Δεν είναι μόνο η εξάτμιση, θέλει σέρβις. Αλλά ποιο να εμπιστευθείς.
6: Το πιο αξιόπιστο. Θωμά Σύρος. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Επισκευές κάθε τύπου αυτοκινήτων. Ολοκληρωμένο σέρβις σε ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης αυτοκίνητα. Θωμά Σύρος για κάθε είδους βελτιώσεις και μετατροπές. Με ανταλλακτικά παντός τύπου. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Στυλίδος 5, Λαμία. Τηλέφωνα 2231 044377 και 6978 808612. Θωμά Σύρος. Οικονομικά. Γρήγορα, αξιόπιστα. Θωμάς Σύρος. Δίνει λύσεις.
8: Πρακτορείο ΠΑΠ Λούκας. Παπασιοπούλου 38. Δίπλα στον Άγιο Αθανάσιο. Τηλέφωνο 2231 47 114. Σας περιμένουμε για πολλά κέρδη στο νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα.
0: Ακούτε Radio Rumeli News.

0: Rock Time. Κάθε Σάββατο και Κυριακή το Radio Rumor News διαλέγει τα καλύτερα όλων των εποχών της rock μουσικής.
1: Ακούστε Radio Rumor News.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Χοντο Center, ο καλύτερος προορισμός για καλλιντικά και είδη καθημερινής περιποίησης. Στα Χοντο Center, τα ελληνικά καταστήματα, θα βρείτε όλα τα καλλιντικά, αυθεντικά, επώνυμα και πολλά, πολλά μοναδικά προϊόντα. Αφρόλουτρα, σαμπουάν, κρέμες σώματος, σαπούνια, βαφές, μακιγιάζ. Τεράστια ποικιλία σε προϊόντα καθημερινής περιποίησης για όλη την οικογένεια. Μοναδικές προσφορές, πάντα στις καλύτερες τιμές. Προϊόντα 1-1 και 1-δώρο. Κάθε μέρα προσφορές. Κάθε εβδομάδα νέες προσφορές.
3: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
4: Η ώρα είναι 5.
5: Radio Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Τα μάτια σας αξίζουν πολλά.
1: Εμπιστευτείτε τα στον οπτικό οίκο Παπαδημητρόπουλος.
0: Από το 1932 φροντίζει την υγεία και την ομορφιά των ματιών σας.
1: Παπαδημητρόπουλος.
0: Πάντα στο ρυθμό της εποχής, με τα ωραιότερα μοντέλα όλων των γνωστών σχεδιαστών μόδας σε γυαλιά οράσεως και ηλίου.
1: Παπαδημητρόπουλος. Στο ειδικό τμήμα εφαρμογής φακών επαφής μπορείτε ακόμη να αλλάξετε και το χρώμα των ματιών σας.
0: Οπτικά φακή επαφής Παπαδημητρόπουλος. Καποδιστρίου 4, Λαμία.
1: Όνομα και παράδοση στα οπτικά.
2: Ανδρικό ντύσιμο Μπρούνο. Επώνυμες υπογραφές σε κάθε επιλογή. Μάκης Τσέλιος, Βερσάτσε, Γκυλαρός, Ασλάνης, Φρεντ Πέρι, Τζιμς Τζίος, Λί και Ράγκλερ. Μπρούνο και για ντύσιμο γαμπρού. Μπρούνο στον πεζόδρομο της Ρίγα Φεραίου στη Λαμία. Για άντρες με απαιτήσεις και στυλ. Μπρούνο.
3: Ανακοίνωσε το κλείσιμο των στενών του Ορμούζ λόγω παραβιάσεων από τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ της κατάπαυσης του πυρός που προβλέπει το μνημόνιο κατανόησης. Όπως μετέδωσε το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων Μέχρι, το Ιρανικό Επιτελείο διευκρίνησε ότι το κλείσιμο του Ορμούζ είναι το πρώτο βήμα και προειδοποίησε για τη λήψη περαιτέρω μέτρων αν συνεχιστεί η επίθεση. Οι Ισραηλινές επιχειρήσεις στο Λίβανο επίσης επιλούν να εκτροχιάσουν τη διπλωματική προσπάθεια για την αποκλιμάκωση στη Μέση Ανατολή, με την Τεχεράνη να διαμενεί ότι η Ουάσιγκτον οφείλει να διασφαλίσει τον τερματισμό των επιθέσεων προκειμένου να συνεχιστούν οι συνομιλίες με το Ιράν. Ωστόσο, το Υπουργείο Εξωτερικών της Ελβετίας ανακοίνωσε ότι η χώρα συνεχίζει να παρέχει ένα διακριτικό και αξιόπιστο πλαίσιο στο Μπούργκερστοκ για να διευκολύνει τις συνομιλίες για την εφαρμογή του μνημονίου κατανόησης ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν. Οι διαπραγματεύσεις, σύμφωνα με το Υπουργείο, συνεχίζονται με διπλωμάτες από διάφορες χώρες να είναι παρόντες και να συνεχίζουν τις προσπάθειες για τη διατήρηση του διαλόγου. Την ίδια ώρα, η Υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας του Λιβάνου ανακοίνωσε ότι οι Ισραηλινές επιθέσεις στην περιοχή της Ναμπατίγια στο νότιο Λίβανο προκάλεσαν το θάνατο 16 ανθρώπων την επομένη της ανακοίνωσης της εφαρμογής εκεχηρίας ανάμεσα σε Ισραήλ και Χεσμπολάχ. Εξελίξεις αναμένονται στην υπόθεση της εξαφάνισης της Σταυρούλας Λεβεντάκη στα Χανιά. Σύμφωνα με πληροφορίες, έχουν προκύψει ενοχοποιητικά στοιχεία σε βάρος του 44χρονου λοδαπού ενοικιαστή της, ο οποίος κρατείται από χθες για υπόθεση ναρκωτικών. Δεν έχουν αναφερθεί ζημιές ή τραυματισμοί από τις δύο σεισμικές δονήσεις μεγέθους 4,7 και 5,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που σημειώθηκαν νωρίς το μεσημέρι ανοιχτά της Κρήτης με διαφορά ολίγων λεπτών, προκαλώντας ανησυχία στους κατοίκους. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, έχει εκενωθεί το φαράγγι της αμαριάς, καθώς στη στιγμή των δονήσεων 566 άτομα βρίσκονταν σε αυτό. Συνελήφθη σήμερα 39χρονος οδηγός αυτοκινήτου, ο οποίος κινούνταν με 203 χιλιόμετρα την ώρα, υπερβαίνοντας το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο ταχύτητας κατά 73 χιλιόμετρα στη Νέα Αθηνών Κορίνθου. Μάλιστα, για να αποφύγει τη σύλληψη, επιχείρησε να δωροδοκίσει τους αστυνομικούς που τον ακινητοποίησαν. Σε βάρος 39χρονου, σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση και απόπειρα δωροδοκίας υπαλλήλου. Στην αθλητική επικαιρότητα και στους αγώνες του Μουντιάλ. Στις 8 το βράδυ Ολλανδία-Σουηδία και στις 11 Γερμανία-Κτή Ελεφαντοστούν. Νωρίτερα, Σκωτία-Μαρόκο 0-1, Βραζιλία-Αιτή 3-0 και Τουρκία-Παραγουάη 0-1. Και ο καιρός, γενικά έθριος αύριο στην Αττική, θερμοκρασία από 22 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Αυτή την ώρα η θερμοκρασία στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι είναι 28 βαθμοί. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 6.

0: Αθήνα 984 στους 98.3.
1: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Κι αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, ανεμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης, τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες Cyber Security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρηση σου στο Vodafone.gr κάθετος business. Vodafone Business. Together we can.
2: Ρωμαίος.
3: Ιουλιέτα.
2: Από του Μπόστ την Μπένα.
3: Έργο παλιό.
2: Ασύγχρονο.
3: Που αφορά και σένα.
2: Ιουλιέτα η Ρωμανέ.
3: Ρωμαίος Σακελαρίου.
2: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
3: Σε ρόλο παραμάνας.
2: Χωρίς καμιά ντροπή.
3: Ο Γιάννης Βανέλης θα κάνει ανατροπή.
2: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
3: Ζάχαρη θα περάσετε. Θα γίνει του Ρωμαίου.
4: 24 Ιουνίου Κυποθέα. Θέατρο Ζαπίου. 28 Ιουνίου Κατράκιο Θέατρο. 30 Ιουνίου Θέατρο Βράχο.
5: Είναι μια περίεργη ιστορία η σχέση του Μη Καραγάτση με την 7η τέχνη. Ξεκινάει αρκετά νωρίς, όταν ο Καραγάτσης είναι νέος. Αποδεικνύεται πάρα πολύ ανοιχτόμυαλος. Διαβλέπει δηλαδή ότι ο κινηματογράφος είναι η τέχνη του μέλλοντος. Βλέπει πάρα πολύ μακριά. Βλέπει ότι δεν είναι μόνο μια λαϊκή τέχνη, δεν είναι μόνο ψυχαγωγία, δεν είναι μόνο εμπόριο. Είναι υψηλή τέχνη. Και πάντοτε τον διέκρινε το πάθος του λόγου. Ήταν ένας εραστή.
6: Rock Time. Κάθε Σάββατο και Κυριακή το Radio Rumor News διαλέγει τα καλύτερα όλων των εποχών της rock μουσικής.
7: Οι μεγαλύτερες επιτυχίες παίζουν εδώ, στους 98.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Radio Rumeli News.
3: Η ώρα είναι 5:30.
4: Μειώστε στο μισό το κόστος κίνησης του αυτοκινήτου σας με το πλέον σύγχρονο και αξιόπιστο σύστημα υγραεριοκίνησης.
5: Ηλίας Κλαβούνης. Μετατροπές υγραεριοκίνησης.
4: Μετατροπή οχήματος σε υγραεριοκίνητο μέσα σε λίγες ώρες με σύγχρονα συστήματα σε συνεργασία με την BLC, τη νούμερο 1 εταιρεία.
5: Εγκατάσταση, έλεγχος και σέρβις για απόλυτη ασφάλεια και οικονομία.
4: Ηλίας Κλαβούνης. Πρώτο χιλιόμετρο Νέας Εθνικής Οδού Λαμίας Αθηνών. Τηλέφωνο 22310-35840 και κινητό 6972-116-806.
5: Όνομα εγγύηση στην υγραεριοκίνηση.
2: Ακούτε Radio Rumeli News.

Rock Time κάθε Σάββατο και Κυριακή στους 98 μεγάκυκλους των FM, οι μεγαλύτερες επιτυχίες της rock όλων των εποχών. Rock Time, Radio Rumeli News 98 FM, Λαμία.

0: Ράδιο Ρούμελι Νιούς.
1: Ακούτε Λαμία 98 στα FM.
2: Η ώρα είναι 6.
3: Ράδιο Ρούμελι Νιούς από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Για μένα που θέλω μια πάστα Kiss.
1: Για μένα που θέλω μια πάστα Snickers.
0: Για μας που θέλουμε ιδιαίτερα γλυκά, Le Premier Αναστασίου.
1: Το καλύτερο ζαχαροπλαστείο της πόλης για γλυκά. Μοντέρνα και παραδοσιακά, με νεράκι και φαντασία.
0: Παστάκια ημέρας σε ιδιαίτερες γεύσεις, τάρτες, σιροπιαστά.
1: Κέικ με γέμιση και επικάλυψη σοκολάτας, κουλουράκια γλυκά και αλμυρά.
0: Και η αποθέωση της γεύσης. Μπανόφι, σοκολατόπιτα και γαλακτομπούρεκο.
1: Le Premier Αναστασίου. Για κάθε στιγμή της ημέρας και για κάθε σημαντικό γεγονός.
0: Παπασιοπούλου 65. Τηλέφωνο 22 310 45 497. Και στα social media Le Premier.
1: Le Premier Αναστασίου. Τι γλυκός που είναι ο κόσμος.
2: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
3: Ακούτε Radio Rumeli News.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η φαντασία σε στιγμές δημιουργίας. Η τέχνη του κοσμήματος στην πιο πολυτελή της μορφή. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Μικρά έργα τέχνης αγκαλιάζουν μοναδικά την εμφάνιση και ξεχωριστές συλλογές ορολογιών κάνουν τον χρόνο ακόμη πιο πολύτιμο. Μπριάνης. Guest Collection. Κάζιο και Guest by Marciano σε αποκλειστικότητα. Επίσημες συλλογές Festina, Titan, Seiko, Buller και η μεγαλύτερη οίκη Cartier και Breitling. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Καποδιστρίου 2. Η τέχνη του κοσμήματος στην Λαμία.
3: Rock Time, κάθε Σάββατο και Κυριακή στους 98 μεγάκυκλους των FM, οι μεγαλύτερες επιτυχίες της rock όλων των εποχών. Rock Time, Radio Rumeli News, 98 FM, Λαμία.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Βιομάζ Ευθύμιος Κοσμάς.
3: Καθαρισμός και συντήρηση καμινάδων και τσακιών. Με ειδική επαγγελματική βούρτσα για τον πλήρη καθαρισμό του εσωτερικού της καμινάδας από τα υπολείμματα της καπνιάς.
2: Βιομάζ Ευθύμιος Κοσμάς και για καυσόξυλα, πέλετ, μπρικέτες και κάρβουνα.
3: Με δωρεάν μεταφορά στο χώρο σας.
2: Βιομάζ Ευθύμιος Κοσμάς.
3: Τηλέφωνο WhatsApp 698 7191 453.
2: Βιομάζ Ευθύμιος Κοσμάς. Γρήγορα, αποτελεσματικά, εγγυημένα και καθαρά.
4: Γιάννη,
5: έλα!
4: Είσαι για ένα σουφλάκι χειροποίητο. Πίτα με μπιφτέκι λουκάνικο. Κοντοσούβλι, κοκορέτσι, πλινάντερο, παϊδάκια.
5: Ναι, ναι.
4: Θες και μια ωραία περιποιημένη σαλάτα.
5: Τα πάντα.
4: Ωραία. Πάρε τηλέφωνο το Βασίλη. 36-856. Όλα ψημένα στα κάρβουνα.
6: Το ταβερνάκι του Βασίλη, Κυθύρων 5, στα Γαλανέη Καλαμίας. Για διανομή κατοίκων, τηλέφωνο 2231-036-856.
0: Ακούτε Radio Rumeli News.
7: Διαφημίσεις. Rock Time κάθε Σάββατο και Κυριακή στους 98 μεγάκυκλους των FM, οι μεγαλύτερες επιτυχίες της rock όλων των εποχών. Rock Time, Radio Rumeli News, 98 FM, Λαμία.
0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.

0: τσάντες, βιβλία, χαρτικά. Δώστε χρώμα στη νέα χρονιά. Και σας μένουν και λεφτά. Καταστήματα Πλάνους, ανάγνωση, γραφή και όλα τα συναφή.
1: Στη Λαμία, Κολοκοτρώνη 15. Βιβλιαγορά Μπέτσης. Σας μένουν και λεφτά με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
2: Η ώρα είναι 7.
3: Ράδιο Ρούμελι Νιούζ από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Τα μάτια σας αξίζουν πολλά.
1: Εμπιστευτείτε τα στον οπτικό οίκο Παπαδημητρόπουλος.
0: Από το 1932 φροντίζει την υγεία και την ομορφιά των ματιών σας.
1: Παπαδημητρόπουλος.
0: Πάντα στο ρυθμό της εποχής, με τα ωραιότερα μοντέλα όλων των γνωστών σχεδιαστών μόδας σε γυαλιά οράσεως και ηλίου.
1: Παπαδημητρόπουλος. Στο ειδικό τμήμα εφαρμογής φακών επαφής μπορείτε ακόμη να αλλάξετε και το χρώμα των ματιών σας.
0: Οπτικά φακή επαφής Παπαδημητρόπουλος. Καποδιστρίου 4, Λαμία.
1: Όνομα και παράδοση στα οπτικά.
2: Στην υγεία σου. Καβαποτών το κελάρι. Οθόνος 16, Λαμία. Γεμίζει τις μέρες και τις νύχτες σου.

Πες μου ρε Θέμη τελικά, μαντρικιά λόγια λαϊκά. Τι έχεις και δακρύζεις την ώρα αυτή του δειλινού, τι σου χαράκωσε το νου.

0: Δεν ξέρω πια τι να σου πω, με πνίγμα τον αγαπώ αυτό τον Άγιο Τόπο. Με βαρεμένες μουσικές, κάτι βραδιές ερωτικές, να αντέχω βρίσκω τρόπο.
1: Χάρηκα φίλε που είσαι εδώ, ελπίζω μέσα μου κι εγώ πως κάτι θα αλλάξει. Έχε το νου σου στα παιδιά.

0: Ακούτε Radio Rumeli News. Χοντο Center, ο καλύτερος προορισμός για καλλιντικά και είδη καθημερινής περιποίησης. Στα Χοντο Center, τα ελληνικά καταστήματα, θα βρείτε όλα τα καλλιντικά, αυθεντικά, επώνυμα και πολλά, πολλά μοναδικά προϊόντα. Αφρόλουτρα, σαμπουάν, κρέμες σώματος, σαπούνια, βαφές, μακιγιάζ. Τεράστια ποικιλία σε προϊόντα καθημερινής περιποίησης για όλη την οικογένεια. Μοναδικές προσφορές, πάντα στις καλύτερες τιμές. Προϊόντα 1-1 και 1-δώρο. Κάθε μέρα προσφορές. Κάθε εβδομάδα νέες προσφορές.
1: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
2: Η ώρα είναι 7:30.
3: Τσιγαράκι, μπα, το έκοψα.
4: Εσύ το έκοψες, αλλά το αυτοκίνητό σου όχι ακόμη. Είδες τι ντουμάνι βγάζει η εξάτμιση σου.
3: Δεν είναι μόνο η εξάτμιση, θέλει σέρβις. Αλλά ποιο να εμπιστευθείς?
4: Το πιο αξιόπιστο, Θωμά Σύρος. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Επισκευές κάθε τύπου αυτοκινήτων. Ολοκληρωμένο σέρβις σε ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης αυτοκίνητα. Θωμά Σύρος για κάθε είδους βελτιώσεις και μετατροπές. Με ανταλλακτικά παντός τύπου. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Στυλίδος 5, Λαμία. Τηλέφωνα 22310-44377 και 6978-808612. Θωμά Σύρος. Οικονομικά, γρήγορα, αξιόπιστα. Θωμάς Σύρος. Δίνει λύσεις.
5: Πάμε Auto Extra Savas. Μπάρες και μπαγκαζιέρες για όλους τους τύπους αυτοκινήτων, καλύματα καθισμάτων, δερμάτινα και πλατοκαθίσματα σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων, κουκούλες αυτοκινήτων, τιμόνια και λευγεδάκια Ιζότα, καθαριστικά όλων των γνωστών εταιριών, ηχοσυστήματα και φώτα ξένων. Πάμε Auto Extra Savas. Φουλ εξοπλισμός για όλα τα 4x4.
6: Auto Extra Savas. Παπαποστόλου 61 Λαμία. Τηλέφωνο 22310-51061.
0: Δελτίο καιρού.
7: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το πρωί αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το πρωί αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.
8: Ο καιρός στη Χαλκίδα.
7: Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για την Άμφισσα. Για σήμερα Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 3 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 3 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
8: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού και το Καρπενήσι.
7: Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις με ένταση από 3 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Λιβαδιά. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του
9: k24.gr. Ακούμε ράδιο, Rumeli News, ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.
10: Τις μουσικές διαλέγει ο Νίκος Αμούρκας.

πως να αγαπήσεις το νερό. Όλα τα κάστρα σου στη θέση τους για χρόνια, ψηλά ψηλά όπως τα ήλια.

Νίκος Κακοσέος, παρακαλώ, ένα καλό χειροκρότημα. Δώστε μου λίγο ρυθμό, δώστε μου λίγο ρυθμό.

0: Ράδιο Ρούμελι Νιούς.
1: Ακούτε Λαμία 98 στα FM.
2: Η ώρα είναι 8.
3: Ράδιο Ρούμελι Νιούς από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

την συνδρομή 10 εθελοντών και μηχανημάτων του Δήμου. Μήνυμα να απομακρυνθούν προστήρα έλαβαν μέσω του 112 οι κάτοικοι των Μεσοχωρίων και των Ραπταίων. Ενεργά παραμένουν τα δύο πύρινα μέτωπα στις περιοχές Αγγελόκαστρο και Άνω Αλμυρί στην Κορινθία. Η Τεχεράνη κλείνει εκ νέου τα στενά του Ορμούς, καταγγέλλοντας παραβιάσεις της εκεχηρίας από τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ, διαψεύδει ο Αμερικανός αντιπρόεδρος J.D. Vance. Η διακίνηση πετρελαίου μέσω του Ορμούς έχει επιστρέψει στα πρώτου πολέμου επίπεδα, υποστήριξε μιλώντας στο Fox News. Σε αυτό το κλίμα, στην Ελβετία αναμένεται να φτάσει αύριο η Ιρανική διαπραγματευτική ομάδα που θα συμμετάσχει στις συζητήσεις για την εφαρμογή του Μνημονίου Κατανόησης για την Επίτευξη Ειρήνης. Στη σύλληψη 2 17-χρονων για πορνογραφία ανηλίκων προχώρησαν οι αρχές στην Βόρειο Ελλάδα. Τα στοιχεία που έχει συγκεντρώσει η Ελλάς σοκάρουν, καθώς οι δύο νεαροί φέρεται να συνδέονται με εξτρεμιστικό σαδιστικό δίκτυο ανηλίκων με διεθνή δράση μέσω διαδικτύου. Τα μέλη της εν λόγω ομάδας, μέσω απειλών εκβιασμών και έντονης ψυχολογικής πίεσης, επιδίωκαν τον εξαναγκασμό ανήλικων θυμάτων τους στην παραγωγή και αποστολή υλικού σεξουαλικής κακοποίησης, καθώς και στην υποκίνηση παρότρινση ή εξαναγκασμό τους σε πράξεις αυτοτραυματισμού, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις καταγράφεται και προσπάθεια όθησης ανηλίκων σε αυτοκαταστροφικές ή και αυτοκτονικές ενέργειες. Σε εξέλιξη οι έρευνες των αρχών για την εξαφάνιση της Σταυρούλας Λεντάκη στην Κρήτη, στο κάδρο ο 43χρονος ενοικιαστής κατοικίας της αγνοούμενης, ο οποίος συνελήφθη χθες για υπόθεση ναρκωτικών. Σύμφωνα με πληροφορίες, εντοπίστηκαν κοιλίδες αίματος στο σπίτι του που ταυτοποιούνται με το DNA της Σταυρούλας Λεντάκη. Ενώπιον του δικαστηρίου για διαφθορά αναμένεται να βρεθεί η σύζυγος του Ισπανού Πρωθυπουργού. Μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης, η Μπεγκόνια Γκόμεθ παρέδωσε το διαβατήριό της, καθώς της απαγορεύτηκε η έξοδος από τη χώρα, ενώ πρέπει να παρουσιάζεται στις αρχές 2 φορές το μήνα. Στους σημερινούς αγώνες του Μουντιάλ ξεκινά αυτή την ώρα ο αγώνας Ολλανδία-Σουηδία. Στις 11 η Γερμανία παίζει με την ακτή του Ελεφαντοστού. Νωρίτερα Σκωτία-Μαρόκο 0-1.

τις μουσικές δεν λέγει ο Νίκος Αμούρκας. Λες πριν

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 8:30.
3: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Λιβαδιά. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
4: Αντρικό ντύσιμο Bruno. Επώνυμες υπογραφές σε κάθε επιλογή. Μάκης Τσέλιος, Versace, Γκυλαρός, Ασλάνης, Fred Perry, Jeans Gios, Lee και Wrangler. Bruno και για ντύσιμο γαμπρού. Bruno στον πεζόδρομο της Ρήγα Φεραίου στη Λαμία. Για άντρες με απαιτήσεις και στυλ, Bruno.
5: Ο Μίκη είναι ανόρυκτος τελευταία. Η Μπέλα πρέπει να κάνει το εμβόλιο της. Και του Ρόκη, μάλλον του πονάει το δοντάκι. Θα τους δείτε όλους υγιείς και χαρούμενους στο κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Για ό,τι απαιτεί η υγεία, η φροντίδα και η περιποίηση των κατοικιδίων σας. Εμβόλια, υπερηχογραφικός έλεγχος, πλήρης εργαστηριακές και βιοχημικές εξετάσεις, οδοντιατρική φροντίδα, τοποθέτηση μικροτσίπ. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Αξεσουάρ και τροφές για τα αγαπημένα σας τετράποδα. Τινού 6, Λαμία. Τηλέφωνα 22 310 67 174, 69 73 38 52 34 και WhatsApp 69 78 020 596. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Υγιή και χαρούμενα ζωάκια.
2: Ακούτε την εκπομπή «Θα τα ακούσεις όλα». Μια εκπομπή που επιμελείται για σας ο Μάνος Ουρής.
6: Τις μουσικές διαλέγει ο Νίκος Αμούρκας.

καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες τα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μια στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Και κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο που δεν αντέχει.

Με στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φουλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Όσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί να τους λέει καλημέρα. Σώσε ό,τι μπορείς πριν βουλιάξεις και εσύ.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Αγάπη μου, έρχομαι. Θέλεις να φέρω κάτι?
3: Ναι, θέλω γλυκό.
2: Τι γλυκό?
3: Θέλω προφιτερόλ. Ή μάλλον, όχι, σοκολατόπιτα. Α, μην ξεχάσεις και καμιά πάστα μπισκότο για τα παιδιά.
2: Και πού θα τα βρω όλα αυτά?
3: Στα ζαχαροπλαστεία Λούκας, φυσικά.
1: Ζαχαροπλαστεία Λούκας, Βασιλικών 22, στη Λαμία.
3: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Δεχόμαστε ειδικές παραγγελίες για γάμους και βαπτίσεις.
1: Τηλέφωνα 22310-38714 και 22310-50922.
3: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Γλυκαίνουν τη ζωή μας.
4: Η φαντασία σε στιγμές δημιουργίας. Η τέχνη του κοσμήματος στην πιο πολυτελή της μορφή. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Μικρά έργα τέχνης αγκαλιάζουν μοναδικά την εμφάνιση και ξεχωριστές συλλογές ορολογιών κάνουν τον χρόνο ακόμη πιο πολύτιμο. Μπριάνης. Guess Collection. Κάζιο και Guess by Marciano σε αποκλειστικότητα. Επίσημες συλλογές Festina, Titan, Seiko, Buller και η μεγαλύτερη οίκη Cartier και Breitling. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Καποδιστρίου 2. Η τέχνη του κοσμήματος στην Λαμία.
5: Radio Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Πρακτορείο ΠΑΠ Λούκας, Παπασιοπούλου 38, δίπλα στον Άγιο Αθανάσιο. Τηλέφωνο 22 310 47 114. Σας περιμένουμε για πολλά κέρδη στο νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα.
1: Ράδιο Ρούμελι.
2: Μια μεταξύ Αλμυροποτάμου και Μεσοχωρίων μετά την τιτάνια προσπάθεια 120 πυροσβεστών με 35 οχήματα, 5 ομάδων πεζοπόρων και 14 πτυτικών μέσων με τη συνδρομή δεκάδων εθελοντών και μηχανημάτων της τοπικής αυτοδιοίκησης. Μήνυμα να απομακρυνθούν προς τήρα έλαβαν μετά τις 5 το απόγευμα μέσω του 112 οι κάτοικοι των Μεσοχωρίων και Ραπταίων. Ενεργά παραμένουν τα δύο πυρηνα μέτωπα στις περιοχές Αγγελόκαστρο και Άνω Αλμυρή στην Κορινθία. Θολώνει ξανά το τοπίο στη Μέση Ανατολή λίγες ώρες πριν την έναρξη των συνομιλιών στην Ελβετία για την εφαρμογή του μνημονίου κατανόησης για τον τερματισμό του πολέμου ΗΠΑ-Ιράν και την επίτευξη ειρήνης. Η Τεχεράνη κλείνει εκ νέου τα στενά του Ορμούζ, καταγγέλλοντας παραβιάσεις της εκεχηρίας από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ. Νωρίτερα, οι φρουροί της Επανάστασης με ηχητικό μήνυμα κάλεσαν τα πλοία που βρίσκονται στην περιοχή να μην επιχειρήσουν διέλευση όσο συνεχίζονται οι επιθέσεις του Ισραήλ εναντίον της Χεζμπολάχ στο Λίβανο. Σύμφωνα με τα Ισραηλινά μέσα, ο Μπένζαμιν Νετανιάχου φαίνεται να έδωσε εντολή για κατάπαυση του πυρός στο Νότιο Λίβανο. Η Αμερικανική Στρατιωτική Διοίκηση για τη Μέση Ανατολή, με ανακοίνωσή της, ανέφερε ότι παραμένει σε εγρήγορση προκειμένου να διασφαλίσουν ότι όλοι οι όροι της συμφωνίας με το Ιράν γίνονται σεβαστοί, εφαρμόζονται και είναι σε ισχύ. Στη σύλληψη 2 17χρονών για πορνογραφία ανηλίκων προχώρησαν οι αρχές στη Βόρεια Ελλάδα. Τα στοιχεία που έχει συγκεντρώσει η ελληνική αστυνομία σοκάρουν, καθώς οι δύο νεαροί φέρεται να συνδέονται με εξτρεμιστικό σαδιστικό δίκτυο ανηλίκων με διεθνή δράση μέσω διαδικτύου. Τα μέλη της ομάδας, χρησιμοποιώντας απειλές, εκβιασμούς και ψυχολογική πίεση, εξανάγκασαν τα ανήλικα θύματά τους στη δημιουργία κακοποιητικού πορνογραφικού υλικού. Σε πολλές περιπτώσεις εξανάγκαζαν τα παιδιά θύματα να αυτοτραυματίζονται ενώ τα οθούσαν ακόμη και σε αυτοκαταστροφικές ή αυτοκτονικές ενέργειες. Σε εξέλιξη έρευνες των αρχών για την εξαφάνιση της Σταυρούλας Λεντάκη στην Κρήτη. Στο κάδρο, ο 43χρονος ενοικιαστής κατοικίας της Αγνοούμενης, ο οποίος συνελήφθη χθες για υπόθεση ναρκωτικών. Σύμφωνα με πληροφορίες, εντοπίστηκαν κυλίδες αίματος στο σπίτι του, ταυτοποιούνται με το DNA της Σταυρούλας Λεντάκη. Ενώπιον του δικαστηρίου για διαφθορά αναμένεται να βρεθεί η σύζυγος του Ισπανού Πρωθυπουργού. Μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης, η Μπεγκόνια Γκόμεθ παρέδωσε το διαβατήριό της, καθώς της απαγορεύτηκε η έξοδος από τη χώρα, ενώ πρέπει να παρουσιάζεται στις αρχές 2 φορές το μήνα. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, τουλάχιστον 12 άτομα τραυματίστηκαν, 2 εκ των οποίων πολύ σοβαρά, όταν επιβαίνοντες ενό αυτοκίνητο τύπου SUV, άνοιξαν πύρ εναντίον πεζών στη συνοικία Southside του Σικάγο. Μέσα σε μία μόνο νύχτα, στην ίδια πόλη καταγράφηκαν 21 περιστατικά πυροβολισμών με τραγικό απολογισμό 4 νεκρούς. Στη Ρωσία, μία νεκρή και τουλάχιστον 4 τραυματίες είναι ο απολογισμός της επίθεσης με μαχαίρι που εξαπέλυσε 19χρονο σε εμπορικό κέντρο στη Μόσχα. Στους σημερινούς αγώνες του Μουντιάλ, Ολλανδία. Σουηδία 2-0 στο ημίχρονο. Στις 11 η Γερμανία παίζει με την ακτή Ελεφαντοστού. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, θερμοκρασία από 22 στους 33 βαθμούς Κελσίου. Αυτή την ώρα η θερμοκρασία στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι είναι 28 βαθμοί. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 10 για τη συνέχεια αυτοσχεδιασμού με τη Μαρίνα Χαρίτου.
1: Στους 98 και 3.
3: Είναι μια περίεργη ιστορία η σχέση του Μη Καραγάτση με την 7η τέχνη. Ξεκινάει αρκετά νωρίς, όταν ο Καραγάτσης είναι νέος. Αποδεικνύεται πάρα πολύ ανοιχτόμυαλος. Διαβλέπει δηλαδή ότι ο κινηματογράφος είναι η τέχνη του μέλλοντος. Βλέπει πάρα πολύ μακριά. Βλέπει ότι δεν είναι μόνο μια λαϊκή τέχνη, δεν είναι μόνο ψυχαγωγία, δεν είναι μόνο εμπόριο. Είναι υψηλή τέχνη. Και πάντοτε τον διέκρινε το πάθος του λόγου. Ήταν ένας εραστής του λόγου, ο οποίος διαμόρφωσε ένα τελείως προσωπικό ύφος. Μπορούμε να μιλάμε δηλαδή για καραγατσικό ύφος.
4: Είναι η αγάπη χειμερά που κυβερνά τα νιάτα.
1: Η κινηματογραφική και τηλεοπτική μεταφορά έργων του Μη Καραγάτση βρίσκεται στο επίκεντρο της συζήτησής μας με τον Θανάση Αγάθο, καθηγητή νεοελληνικής φιλολογίας στο Τμήμα Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών. Την Κυριακή στις 11 το πρωί στην εκπομπή Δημόσια και Ιδιωτικά.
4: Με όνειρα εφημερά, χρύσους καπνούς γεμάτα.
1: Ραδιόφωνο χωρίς playlist.
5: Τώρα εγώ πάντα πίστευα ότι αυτό που τελικά κάνουμε είναι μία μίξη δύο πραγμάτων. Αυτού που είμαστε και αυτό που ερωτευόμαστε. Τώρα εγώ σαν παιδί μεγαλωμένη τη δεκαετία του 70, μην έχοντας και καν pick-up ας πούμε στο σπίτι, είχα μόνο ράδιο και τα μουσικά μου ακούσαμε ήταν ό,τι έπαιζε το ράδιο. Πιστεύω βαθιά ότι είμαι τα λαϊκά τραγούδια, αλλά ερωτεύτηκα κάποια στιγμή τη jazz. Αλλά είμαι τα λαϊκά τραγούδια. Αυτά είναι χαραγμένα μέσα στην ψυχή μου. Γι' αυτό ίσως και ένας λόγος που ασχολήθηκα πολύ με τη μετάφραση ελληνικής μουσικής σε jazz ιδίωμα. Γεια σας, είμαι ο Δημήτρης Καλατζής, μουσικός της jazz και αυτή την Κυριακή στις 7 το απόγευμα στην εκπομπή solo της Αριστέας Γιάννη θα μιλάω για διάφορα πράγματα όπως η μουσική, η δική μου πορεία και πολλά άλλα. Εδώ στον Αθήνα 984.
6: Ραδιόφωνο χωρίς playlist.
7: Ανοχήρωτη δημοκρατία, κράτος δικαίου σε κρίση. Την 5η, 25 Ιουνίου, στο χώρο του πρώην ΕΑΤΕΣΑ, στο Πάρκο Ελευθερίας, η ΛΕΦΤ ανοίγει το διάλογο για το κράτος δικαίου, τη δημοκρατία και τη θεσμική λογοδοσία στην Ελλάδα και την Ευρώπη. Συμμετέχουν Χριστός Ράμος, Χάρης Δούκας, Ιφηγένεια Καμτσίδου, Κατερίνα Παπανικολάου, Θανάσης Κουκάκης, Κώστας Αρβανίτης. Με αφορμή την έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το κράτος δικαίου, έρχεται από τις Βρυξέλλες στην Αθήνα η συζήτηση για τις προκλήσεις και τα προβλήματα.
8: News.
9: Χοντο Center, ο καλύτερος προορισμός για καλλιντικά και είδη καθημερινής περιποίησης. Στα Χοντο Center, τα ελληνικά καταστήματα, θα βρείτε όλα τα καλλιντικά, αυθεντικά, επώνυμα και πολλά, πολλά μοναδικά προϊόντα. Αφρόλουτρα, σαμπουάν, κρέμες σώματος, σαπούνια, βαφές, μακιγιάζ. Τεράστια ποικιλία σε προϊόντα καθημερινής περιποίησης για όλη την οικογένεια. Μοναδικές προσφορές, πάντα στις καλύτερες τιμές. Προϊόντα 1+1 και 1+δώρο. Κάθε μέρα προσφορές. Κάθε εβδομάδα νέες προσφορές.
10: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
11: Η κλιματική αλλαγή προκαλεί συχνότερα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα. Για να αντιμετωπίσουμε ενδεχόμενη πλημμύρα, βεβαιωνόμαστε ότι οι υδρορροές λειτουργούν κανονικά. Σε περίπτωση καταιγίδας, αποφεύγουμε τα υπόγεια και μεταφερόμαστε σε ψηλά σημεία. Βοηθάμε ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία. Αν μπει νερό, κλείνουμε αμέσως το γενικό του ηλεκτρικού. Αν βρισκόμαστε έξω, σταματάμε την πορεία μας και αναζητούμε άμεσα ασφαλές σημείο. Ποτέ δεν διασχίζουμε ορμητικά νερά, πεζή ή με όχημα. Θυμόμαστε, μια καταιγίδα μπορεί να προκαλέσει πλημμύρα αρκετή ώρα αργότερα. Σε έκτακτη ανάγκη, καλούμε το 112, ενώ ακολουθούμε πάντα τις οδηγίες των αρχών.
12: Και διαλέγει ο Νίκος Αμμούδης.
13: 25 λεπτά χωρίς διαφημίσεις.

0: Muito obrigado.
1: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
2: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
3: Η ώρα είναι 9:30.
4: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για την Άμφισσα. Για σήμερα Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 3 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 3 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
5: Γιάννη, είσαι για ένα σουφλάκι χειροποίητο. Πίτα με μπιφτέκι λουκάνικο. Κοντοσούβλι, κοκορέτσι, σπλινάντερο, παϊδάκια.
6: Ναι, ναι.
5: Θες και μια ωραία περιποιημένη σαλάτα.
6: Τα πάντα.
5: Ωραία. Πάρε τηλέφωνο το Βασίλη. 36-856. Όλα ψημένα στα κάρβουνα.
7: Το ταβερνάκι του Βασίλη, Κυθύρων 5, στα Γαλανέη Καλαμίας. Για διανομή κατοίκων, τηλέφωνο 2231-036-856.
8: DSA Courier Express. Για αποστολές χωρίς απρόοπτα.
9: Φοιτητικά δέματα, είδη πρώτης ανάγκης, τρόφιμα. Παραλαβή και παράδοση και αυθημερών. Με παραλαβή από το χώρο σας, εντός πόλεως, δωρεάν. Αποστολή δεμάτων για Αθήνα κάθε Κυριακή μόνο με 10 ευρώ.
8: Αποστολή δεμάτων για Βόλο, Λάρισα, Θεσσαλονίκη και Κομοτηνή και επιστροφές δεμάτων δωρεάν.
9: Διαθέτουμε αυτοκίνητο ψυγείο για μεταφορά τροφίμων. Αναλαμβάνουμε τη μετακόμιση φοιτητικών σπιτιών σε πολύ χαμηλή τιμή. Συνεργασία και με επαγγελματίες.
8: DSA Courier Express. Με ταχύτητα, συνέπεια και την εγγύηση του Σπύρου Αστρακά.
9: Θα μας βρείτε Υψηλάνη και Βλαχογιάννη 2, Λαμία.
8: Τηλέφωνο fax 22310-44916. Κινητό 698-100-6608. WhatsApp 698-4210-811.
9: Υπεύθυνος μεταφορών Σπύρος Αστρακάς.
8: DSA Courier Express. Και αφήστε τους άλλους να τρέχουν.
10: Biomass Ευθύμιος Κοσμάς.
11: Καθαρισμός και συντήρηση καμινάδων και τσακιών. Με ειδική επαγγελματική βούρτσα για τον πλήρη καθαρισμό του εσωτερικού της καμινάδας από τα υπολείμματα της καπνιάς.
10: Biomass Ευθύμιος Κοσμάς και για καυσόξυλα, πέλετ, μπρικέτες και κάρβουνα.
11: Με δωρεάν μεταφορά στο χώρο σας.
10: Biomass Ευθύμιος Κοσμάς.
11: Τηλέφωνο WhatsApp 698-7191-453.
10: Biomass Ευθύμιος Κοσμάς. Γρήγορα, αποτελεσματικά, εγγυημένα. Και καθαρά.
12: Τις μουσικές διαλέγει ο Νίκος Αμούρκα.
1: Δελτίο καιρού.
4: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το πρωί αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το πρωί αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για την Άμφισσα. Για σήμερα Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 3 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 3 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.
0: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού και το Καρπενήσι.
4: Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις με ένταση από 3 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Λιβαδιά. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του
6: k24.gr.
13: Τις
6: μουσικές
13: διαλέγει ο Νίκος Αμούρκας.

Radio Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Μειώστε στο μισό το κόστος κίνησης του αυτοκινήτου σας με το πλέον σύγχρονο και αξιόπιστο σύστημα υγραεριοκίνησης.
1: Ηλίας Κλαβούνης. Μετατροπές υγραεριοκίνησης.
0: Μετατροπή οχήματος σε υγραεριοκίνητο μέσα σε λίγες ώρες με σύγχρονα συστήματα σε συνεργασία με την BLC, τη νούμερο 1 εταιρεία.
1: Εγκατάσταση, έλεγχος και σέρβις για απόλυτη ασφάλεια και οικονομία.
0: Ηλίας Κλαβούνης. Πρώτο χιλιόμετρο Νέας Εθνικής Οδού Λαμίας Αθηνών. Τηλέφωνο 22310-35840 και κινητό 6972-116-806.
1: Όνομα εγγύηση στην υγραεριοκίνηση.
2: Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς. Μεταξύ άλλων και με δεδομένο ότι τη Δευτέρα λήγει προθεσμία για τον καθαρισμό των οικοπαίδων από τα ξερά χόρτα, ο κ. Τουρνάς έδωσε εντολή να ξεκινήσουν από την Τρίτη στοχευμένοι έλεγχοι σε όλη την επικράτεια. Στην παρακαταθήκη του Ανδρέα Παπανδρέου για μια κοινωνία με λιγότερες ανισότητες, ισχυρό εθνικό σύστημα υγείας και παιδείας, για ένα κράτος δικαίου που βάζει τέλος στην αυθαιρεσία της εξουσίας και αδιαπραγμάτευτη εθνική αξιοπρέπεια, αναφέρει το πρόεδρος του Πασόκ Νίκος Ανδρουλάκης σε άρθρο του στην εφημερίδα Το Καρφί, με αφορμή τη συμπλήρωση 30 χρόνων από το θάνατο του ιδρυτή του κόμματος. Το Κομμουνιστικό Κόμμα αποτελεί το πραγματικό αντίπαλο δέος στην πολιτική που υπηρετεί τα συμφέροντα του κεφαλαίου, είπε μεταξύ άλλων ο Γενικός Γραμματέας του Κόμματος Δημήτρης Κουτσούμπας κατά την ομιλία του στο 52ο Φεστιβάλ ΚΝΕΟ Διηγητή. Στη σύλληψη 2-17 χρονών για πορνογραφία ανηλίκων προχώρησαν οι αρχές στη Βόρεια Ελλάδα. Τα στοιχεία που έχει συγκεντρώσει η αστυνομία σοκάρουν, καθώς οι δύο νεαροί φέρεται να συνδέονται με εξτρεμιστικό σαδιστικό δίκτυο ανηλίκων με διεθνή δράση μέσω διαδικτύου. Προφυλακιστές εκρήθηκαν μετά από μαραθώνια απολογία 10 και πλέον ωρών, δύο από τους 4 κατηγορούμενους, για την υπόθεση της πειρατικής συνδρομητικής τηλεόρασης. Συγκεκριμένα, στη φυλακή οδηγούνται ο συνταξιούχος από το Αγρίνιο και ένας ιδιωτικός υπάλληλος από το Ηράκλειο. Η σύζυγός του, επίσης κατηγορούμενη, και ο 36χρονος αδερφός της αφέθηκαν ελεύθεροι με χρηματική εγγύηση και περιοριστικούς όρους. Για επικείμενη μαζική ρωσική πυραυλική επίθεση, προειδοποίησε τους Ουκρανούς πολίτες ο πρόεδρος της χώρας Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Στην αθλητική επικαιρότητα και τους σημερινούς αγώνες του Μουντιάλ, Ολλανδία-Σουηδία 5-1, σε μία ώρα η Γερμανία παίζει με την ακτή Λεβαντοστούν. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, θερμοκρασία από 22 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Αυτή την ώρα η θερμοκρασία στην Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζ, είναι 26 βαθμοί. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 11 για τις επόμενες δύο ώρες, soundtrack με τον Νίκο Λιμπερόπουλο.
3: Αθήνα 984.
4: Soundtrack. Γιατί η μουσική βρίσκεται σε κάθε σημείο, σε κάθε γωνιά, παντού και περιμένει. Ελάτε να την ανακαλύψουμε μαζί. Σάββατο και Κυριακή στις 10 το βράδυ, στον Αθήνα 984.

0: Ραδιορούμελι News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
0: Ακούτε Ραδιορούμελι News.
2: Με Ότο Έξτρα Σάββας. Μπάρες και μπαγκαζιέρες για όλους τους τύπους αυτοκινήτων, καλύματα καθισμάτων, δερμάτινα και πλατοκαθίσματα σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων, κουκούλες αυτοκινήτων, τιμόνια και λευγεδάκια Ιζότα, καθαριστικά όλων των γνωστών εταιριών, ηχοσυστήματα και φώτα ξένων. Πάμε Ότο Έξτρα Σάββας. Φουλ εξοπλισμός για όλα τα 4x4.
0: Ότο Έξτρα Σάββας. Παπαποστόλου 61 Λαμία. Τηλέφωνο 22310-51061.
3: Για μένα που θέλω μια πάστα Kiss.
4: Για μένα που θέλω μια πάστα Snickers.
3: Για μας που θέλουμε ιδιαίτερα γλυκά, Le Premier Αναστασίου.
4: Το καλύτερο ζαχαροπλαστείο της πόλης για γλυκά. Μοντέρνα και παραδοσιακά, με μεράκι και φαντασία.
3: Παστάκια ημέρας σε ιδιαίτερες γεύσεις, τάρτες, σιροπιαστά.
4: Κέικ με γέμιση και επικάλυψη σοκολάτας, κουλουράκια γλυκά και αλμυρά.
3: Και η αποθέωση της γεύσης. Μπανόφι, σοκολατόπιτα και γαλακτομπούρεκο.
4: Le Premier Αναστασίου. Για κάθε στιγμή της ημέρας και για κάθε σημαντικό γεγονός.
3: Παπασιωπούλου 65. Τηλέφωνο 22 310 45 497. Και στα social media Le Premier.
4: Le Premier Αναστασίου. Τι γλυκός που είναι ο κόσμος.

0: Ούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Ο Μίκη είναι ανόρυκτος τελευταία. Η Μπέλα πρέπει να κάνει το εμβόλιο της. Και του Ρόκη, μάλλον του πονάει το δοντάκι. Θα τους δείτε όλους υγιείς και χαρούμενους στο κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Για ό,τι απαιτεί η υγεία, η φροντίδα και η περιποίηση των κατοικιδίων σας. Εμβόλια, υπερηχογραφικός έλεγχος, πλήρεις εργαστηριακές και βιοχημικές εξετάσεις, οδοντιατρική φροντίδα, τοποθέτηση μικροτσίπ. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Αξεσουάρ και τροφές για τα αγαπημένα σας τετράποδα. Τινού 6, Λαμία. Τηλέφωνα 22 310 67 174, 69 73 38 52 34 και WhatsApp 69 78 020 596. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Υγιή και χαρούμενα ζωάκια.
3: Η ώρα είναι 10:30.
4: Microland Computers. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε για τους υπολογιστές, τα προγράμματα και τα περιφερειακά τους. Εγκατάσταση, συντήρηση ασυρμάτων και καλωδιακών δικτύων. Microland Computers. Σέρβις και πωλήσεις υπολογιστών, τάμπλετ και περιφερειακών συσκευών. Λύνουμε το πρόβλημα στο χώρο σας. Microland Computers. Υψηλάντου 33, Λαμία. Τηλέφωνο 22 310 53.000. Επειδή τα λάθη πληρώνονται ακριβά.

Pitbull ξεκινήσαμε το δεύτερο ημίωρο. Soundtrack Dance. Ο Νίκος Λιβερόπουλος στο ραδιοφωνό σας από τον Αθήνα. 9.84. Dance Soundtrack έως τα μεσάνυχτα. Pitbull και... Super Freaky Girl από την Nick.

Τάχτης λοιπόν μετά από πολλά χρόνια, το 1981 ο Rick James κυκλοφόρησε το Street Songs, το album Street Songs. Υπήρχε μέσα το Super Freak και το Give It To Me Baby. Το 1990 ο MC Hammer χρησιμοποιεί και πάλι το Super Freak του Rick James στο κομμάτι You Can't Touch This. Κέρδισε βραβείο για καλύτερο τραγούδι R&B στα βραβεία Grammy το 1991. Can't touch this.

ο οποίος χρησιμοποίησε sampling από τη μεγάλη, μία από τις δύο μεγάλες επιτυχίες του Rick James, το Super Freak. Ο Rick James με την πολυτάραχη ζωή, ναρκωτικά, προβλήματα, γυναίκες. Απαγωγή γυναικών, φυλάκιση. Παρ' όλα αυτά όμως ήταν πολύ καλός τραγουδοποιός και παραγωγός και κάνει παραγωγή και συνεργασία με Tina Marie, Mary Jane Girls, Temptations, Eddie Murphy και βεβαίως με τον Smokey Robinson.

Η δεύτερη μεγάλη επιτυχία του Rick James, Give It To Me Baby. 984 ο Nick Libby και η συγκεκριμένη εκτέλεση από βινήλιο.

0: Ράδιο Ρουμέλι News.
1: Ακούτε Λαμία 98 στα FM.
2: Αγάπη μου, έρχομαι. Θέλεις να φέρω κάτι?
3: Ναι, θέλω γλυκό.
2: Τι γλυκό?
3: Θέλω προφιτερόλ. Ή μάλλον, όχι, όχι, σοκολατόπιτα. Α, μην ξεχάσεις και καμία πάστα μπισκότο για τα παιδιά.
2: Και πού θα τα βρω όλα αυτά?
3: Στα ζαχαροπλαστεία Λούκας, φυσικά.
0: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Βασιλικών 22, στη Λαμία.
3: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Δεχόμαστε ειδικές παραγγελίες για γάμους και βαπτίσεις.
0: Τηλέφωνα 22310-38714 και 22310-50922.
3: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Γλυκαίνουν τη ζωή μας.
4: Η ώρα είναι 11. Ράδιο Ρουμέλι News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το πρωί αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το πρωί αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
1: Αντρικό ντύσιμο Bruno. Επώνυμες υπογραφές σε κάθε επιλογή. Μάκης Τσέλιος, Versace, Γκυλαρός, Ασλάνης, Fred Perry, James Gios, Lee και Wrangler. Bruno και για ντύσιμο γαμπρού. Bruno στον πεζόδρομο της Ρίγα Φεραίου στη Λαμία. Για άντρες με απαιτήσεις και στυλ, Bruno.
2: Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος.
3: Για το νηπιαγωγείο, το δημοτικό, το γυμνάσιο και το λύκειο, η νέα σχολική χρονιά ξεκινάει από το βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος. Τσάντες Eastpak,
4: Toy Story,
3: Benetton,
4: Bakugan,
3: Ben 10,
4: Polo,
3: No Fear και όλα τα επώνυμα σχολικά είδη που χρειάζεται ο μαθητής. Βοηθήματα για όλες τις τάξεις δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου, καθώς και όλα τα ξενόγλωσσα βιβλία όλων των φροντιστηρίων. Ειδικές τιμές για πολυτέκνους και εκπαιδευτικούς και πολλά δώρα με τις αγορές σας. Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος στη Λαμία Αγίου Νικολάου 3. Τηλέφωνο 2231-031-488.
5: Αφέθηκαν ελεύθεροι με χρηματική εγγύηση και περιοριστικούς όρους. Για επικείμενη μαζική ρωσική πυραυλική επίθεση προειδοποίησε τους Ουκρανούς πολίτες ο πρόεδρος της χώρας Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Στου σημερινού αγώνε του Μουντιάλ, αυτή την ώρα ξεκινά ο αγώνα Γερμανία-Ακτή Ελεφαντοστού. Νωρίτερα Ολλανδία-Σουηδία 5-1, Σκωτία-Μαρόκο 0-1, Βραζιλία-Ιτή 3-0 και Τουρκία-Παραγουάη 0-1. Και ο καιρό γενικά έθριο αύριο στην Αττική, θερμοκρασία από 22-33 βαθμού Κελσίου. Αυτή την ώρα η θερμοκρασία στην Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζι, είναι 26 βαθμοί. Κυρίε και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στι 12, επιστρέφουμε στον Νίκο Λιμπερόπουλο.
0: Αθήνα 984.
6: Soundtrack. Γιατί η μουσική βρίσκεται σε κάθε σημείο, σε κάθε γωνιά, παντού και περιμένει. Ελάτε να την ανακαλύψουμε μαζί στον Αθήνα 984.

It's been a hard day's night. Dance remix, μεγάλη επιτυχία των Beatles. Dance soundtrack, έως τα μεσάνυχτα. Ο Νίκος Λιμπερόπουλος, ο ραδιοφωνός σας από τον Αθήνα, 984.

Μερικές από τις μεγαλύτερες επιτυχίες των Beatles λίγο πριν. Σε ένα υπέροχο μίξ. Sweet Dreams στη συνέχεια, η La Bouche. Sweet Dreams, Be My Lover, δύο από τις μεγαλύτερες επιτυχίες. Η Melanie Thompson.

Λαμπούς, η Λαμπούς, γερμανικό ντουέτο ηλεκτρονικής μουσικής. Μεγάλες επιτυχίες βεβαίως, το Sweet Dreams που ακούμε, You Won't Forget Me και βέβαια Be My Lover.

παραγωγή Γιούλι Μπρένερ και βεβαίως Αμίρ Σαράφ. Και έτσι δημιουργήθηκε μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες, ένα από τα μεγαλύτερα all-time classic.

υπέροχη και πανέμορφη τραγουδίστρια του συγκροτήματος και μια πάρα πολύ κακή έκβαση τελικά η επιτυχία της ήταν πολύ μεγάλη, η ζωή της στην προγραμματισμένη πτήση από το αεροδρόμιο Ταγκέλ του Βερολίνου προς το αεροδρόμιο της Ζυρίχης. Το αεροπλάνο που εκτελούσε τη διαδρομή συνετρίβησε μια δασό

μέρος της δεκαετίας του 90, η Καπέλα. Eurodance από την Ιταλία με παραγωγό τον Gianfranco Bortolotti. You got to let the music.

David Guetta και η Μπλέτα Μπίμπι Ρέτσα. Αμερικανίδα τραγουδίστρια, στιγουργός και ένα special dance.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Biomass Ευθύμιος Κοσμάς.
3: Καθαρισμός και συντήρηση καμινάδων και τσακιών. Με ειδική επαγγελματική βούρτσα για τον πλήρη καθαρισμό του εσωτερικού της καμινάδας από τα υπολείμματα της καπνιάς.
2: Biomass Ευθύμιος Κοσμάς και για καυσόξυλα, πέλετ, μπρικέτες και κάρβουνα.
3: Με δωρεάν μεταφορά στο χώρο σας.
2: Biomass Ευθύμιος Κοσμάς.
3: Τηλέφωνο WhatsApp 698-7191-453.
2: Biomass Ευθύμιος Κοσμάς. Γρήγορα, αποτελεσματικά, εγγυημένα και καθαρά.
4: Στην υγειά σου. Καβαποτών το κελάρι. Οθόνος 16 Λαμία. Γεμίζει τις μέρες και τις νύχτες σου.
5: Η ώρα είναι 11:30.
6: Μια συνηθισμένη μέρα μέσα στο οβελιστήριο το πέρασμα.
7: Εγώ θέλω 5 σουβλάκια.
8: Εγώ 7.
9: Εγώ μια ντουζίνα.
6: Μη σπρώχνετε ρε παιδιά, μη σπρώχνετε. Όλοι θα πάρετε. Τι θα πάρετε? Τηλέφωνο. Γιατί τώρα το οβελιστήριο το πέρασμα έχει και διανομή κατοίκων. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2231-042-459 ή αν έχετε WhatsApp στο 698-342-0021 εκτός Κυριακής. Και το μεγαλύτερο και καλύτερο σουβλάκι της πόλης, αλλά και πίτα σουβλάκι, καλαμάκι σκέτο, μπιφτέκι, λουκάνικο, έρχονται πεντανόστιμα, όπως πάντα, στην πόρτα σας.
10: Οβελιστήριο το πέρασμα. Υπεύθυνος Ηλίας Κατσομήτρος. Σατοβριάμβου 22, Λαμία. Τηλέφωνο 2231-042-459. WhatsApp 698-342-0021.
6: Όλοι θα πάρετε!
11: Τσιγαράκι, μπα, το έκοψα.
12: Εσύ το έκοψες, αλλά το αυτοκίνητό σου όχι ακόμη. Είδες τι ντουμάνι βγάζει η εξάτμιση σου?
11: Δεν είναι μόνο η εξάτμιση, θέλει σέρβις. Αλλά ποιο να εμπιστευτείς?
12: Το πιο αξιόπιστο, Θωμά Σύρος.
13: Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Επισκευές κάθε τύπου αυτοκινήτων. Ολοκληρωμένο σέρβις σε ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης αυτοκίνητα. Θωμά Σύρος για κάθε είδους βελτιώσεις και μετατροπές. Με ανταλλακτικά παντός τύπου. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Στυλίδος 5, Λαμία. Τηλέφωνα 2231-044-377 και 6978-808612. Θωμά Σύρος. Οικονομικά. Γρήγορα, αξιόπιστα. Θωμάς Σύρος. Δίνει λύσεις.
10: Ακούτε Radio Rumeli News.

μέρος. Ήταν soundtrack έως τα μεσάνυχτα. Ο Νίκος Λιμπερόπουλος, ο ραδιοφωνός σας από τον Αθήνα 984. Believe a craze good boys 2022. Believe.

Γερμανία, Freiburg, και βεβαίως Riemann, με επικεφαλής τον Ria Garvey. Δημιουργήθηκαν το 99, κυκλοφόρησαν 6 άλμπουμς. Αγαπημένο, πολύ αγαπημένο τραγούδι, το Supergirl, το οποίο και ακούμε σε ένα Energy Remix. 984, Nick Liebe.

Lester Alexander Hathaway από την Γερμανία, γεννημένος όμως στο Trinidad. Η μεγάλη του all time classic dance επιτυχία What is Love, νούμερο 1 σε 13 χώρες.

Boys Town Gang, ο DJ Bill Motley ήθελε να δημιουργήσει μια ομάδα disco στο San Francisco, αναζήτησε, σχημάτισε την ομάδα τελικά, εκατοντάδες οντισιών, τραγουδιστές, τραγουδίστριες, άντρες, γυναίκες. Επέλεξε τελικά την τραγουδίστρια ενός τοπικού καμπαρέ, την

special mix της μεγάλης επιτυχίας των Bee Gees, You Should Be Dancing. Ένα άλμπουμ του 1976 είχε το τραγούδι αυτό στην πρώτη του σε διαφορετική βεβαίως εκτέλεση, το You Should Be Dancing. Κορυφαία επιτυχία. Ήταν το

0: Η ώρα είναι 12.
1: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
2: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
3: Αγάπη μου, έρχομαι. Θέλεις να φέρω κάτι?
4: Ναι, θέλω γλυκό.
3: Τι γλυκό?
4: Θέλω προφιτερόλ. Ή μάλλον, όχι, σοκολατόπιτα. Α, μην ξεχάσεις και καμία πάστα μπισκότο για τα παιδιά.
3: Και πού θα τα βρω όλα αυτά?
4: Στα ζαχαροπλαστεία Λούκας, φυσικά.
2: Ζαχαροπλαστεία Λούκας, Βασιλικών 22, στη Λαμία.
4: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Δεχόμαστε ειδικές παραγγελίες για γάμους και βαπτίσεις.
2: Τηλέφωνα 22310-38714 και 22310-50922.
4: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Γλυκαίνουν τη ζωή μας.
5: Η ώρα είναι 12. Ράδιο Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Πρακτορείο ΠΑΠ Λούκας, Παπασιωπούλου 38, δίπλα στον Άγιο Αθανάσιο. Τηλέφωνο 22 310 47 114. Σας περιμένουμε για πολλά κέρδη στο νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα.
1: Τσιγαράκι,
2: μπα, το έκοψα.
1: Εσύ το έκοψες, αλλά το αυτοκίνητό σου όχι ακόμη. Είδες τι ντουμάνι βγάζει η εξάτμιση σου.
2: Δεν είναι μόνο εξάτμιση, θέλει σέρβις. Αλλά ποιο να εμπιστευθείς?
1: Το πιο αξιόπιστο, Θωμά Σύρος. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Επισκευές κάθε τύπου αυτοκινήτων. Ολοκληρωμένο σέρβις σε ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης αυτοκίνητα. Θωμά Σύρος για κάθε είδους βελτιώσεις και μετατροπές. Με ανταλλακτικά παντός τύπου. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Στυλίδος 5, Λαμία. Τηλέφωνα 22 310 44 377 και 69 78 80 86 12. Θωμά Σύρος. Οικονομικά, γρήγορα, αξιόπιστα. Θωμά Σύρος. Δίνει λύσεις.
3: Ακούτε Ράδιο Ρουμέλι Νιούς.

0: Δελτίο καιρού.
1: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το πρωί αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το πρωί αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.
2: Ο καιρός στη Χαλκίδα.
1: Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για την Άμφισσα. Για σήμερα Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 3 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 3 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
2: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού και το Καρπενήσι.
1: Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις με ένταση από 3 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Λιβαδιά. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
3: Ακούμε ράδιο, Rumeli News, ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Ράδιο Ρούμελι 98 FM.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία. Ράδιο Ρούμελι 98 FM.

0: Radio Rumeni News.
1: Η ώρα είναι 12:30.
2: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για την Άμφισσα. Για σήμερα Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 3 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 3 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.

Μάνος είναι ανηφόρος και κατηφόρος. Έχει καλές στιγμές, έχει σπουδαίες στιγμές, έχει μέτριες στιγμές, έχει και πολύ κακές στιγμές. Νομίζω ότι είναι αυτό το τραγούδι αφιερωμένο σε όλους μας που ζούμε περίεργες καταστάσεις και

0: κάνεις ό,τι θέλεις στο μυαλό.
1: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
2: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
3: Με τσάντες, βιβλία, χαρτικά, δώστε χρώμα στη νέα χρονιά. Και σας μένουν και λεφτά. Καταστήματα Πλάνους, ανάγνωση, γραφή και όλα τα συναφή.
4: Στη Λαμία, Κολοκοτρώνη 15, βιβλιαγορά Μπέτσης. Σας μένουν και λεφτά με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.

Η ώρα είναι μία. Ράδιο Ρούμελι Νιούζ από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Δελτίο καιρού.
1: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία. Για σήμερα Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ο καιρός στη Χαλκίδα. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για την Άμφισσα. Για σήμερα Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 3 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 3 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
2: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για το Καρπενήσι.
1: Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις με ένταση από 3 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Λιβαδιά. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
3: Ακούτε Ράδιο Ρούμελι News.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
0: Radio Rumeli News.
2: Στην υγεία σου. Καβαποτών το κελάρι. Οθόνος 16, Λαμία. Γεμίζει τις μέρες και τις νύχτες σου.
3: Η ώρα είναι 1:30.

0: Ράδιο Ρούμελι Νιούς, ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.
1: Σας αρέσουν? Να σας θυμίσω ένα από τα παλιά, κλασικά, όμορφα λαϊκά τραγούδια, να θυμηθούμε μαζί και να τιμήσουμε τον Απόστολο Καλδάρα.

0: Ευχαριστώ. Πάμε να γίνουμε μια παρέα, να τραγουδήσουμε και να χορέψουμε.
1: Και ακούμε ράδιο, Ρούμελι News, ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Πρακτορείο ΠΑΠ Λούκας, Παπασιοπούλου 38, δίπλα στον Άγιο Αθανάσιο. Τηλέφωνο 22 310 47 114. Σας περιμένουμε για πολλά κέρδη στο νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα.
3: Η ώρα είναι 2.
4: Radio Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία. Για σήμερα Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
1: Μειώστε στο μισό το κόστος κίνησης του αυτοκινήτου σας με το πλέον σύγχρονο και αξιόπιστο σύστημα υγραεριοκίνησης.
2: Ηλίας Κλαβούνης. Μετατροπές υγραεριοκίνησης.
1: Μετατροπή οχήματος σε υγραεριοκίνητο μέσα σε λίγες ώρες με σύγχρονα συστήματα σε συνεργασία με την BLC, τη νούμερο 1 εταιρεία.
2: Εγκατάσταση, έλεγχος και σέρβις για απόλυτη ασφάλεια και οικονομία.
1: Ηλίας Κλαβούνης. Πρώτο χιλιόμετρο. Νέας Εθνικής Οδού Λαμίας Αθηνών. Τηλέφωνο 22310-35840 και κινητό 6972-116-806.
2: Όνομα εγγύηση στην υγραεριοκίνηση.
3: 25 λεπτά χωρίς διαδίκτυο.
4: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
5: Ράδιο Ρούμελι Νιούς.

0: Ακούτε ραδιορούμελι νιούς στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Μια συνηθισμένη μέρα μέσα στο οβελιστήριο το πέρασμα.
3: Εγώ θέλω 5 σουβλάκια.
4: Εγώ 7.
5: Εγώ μια ντουζίνα.
6: Μη σπρώχνετε ρε παιδιά, μη σπρώχνετε. Όλοι θα πάρετε. Τι θα πάρετε? Τηλέφωνο. Γιατί τώρα το οβελιστήριο το πέρασμα έχει και διανομή κατοίκων. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2231-042-459 ή αν έχετε WhatsApp στο 698-342-0021 εκτός Κυριακής. Και το μεγαλύτερο και καλύτερο σουβλάκι της πόλης, αλλά και πίτα σουβλάκι, καλαμάκι σκέτο, μπιφτέκι, λουκάνικο, έρχονται πεντανόστιμα, όπως πάντα, στην πόρτα σας.
0: Οβελιστήριο το πέρασμα. Υπεύθυνος Ηλίας Κατσομήτρος, Σατοβριάμβου 22, Λαμία. Τηλέφωνο 2231-042-459, WhatsApp 698-342-0021.
6: Όλοι θα πάρετε!
7: Η ώρα είναι 2:30.
8: Για μένα που θέλω μια πάστα Kiss.
9: Για μένα που θέλω μια πάστα Snickers.
8: Για μας που θέλουμε ιδιαίτερα γλυκά, Le Premier Αναστασίου.
9: Το καλύτερο ζαχαροπλαστείο της πόλης για γλυκά. Μοντέρνα και παραδοσιακά, με μεράκι και φαντασία.
8: Παστάκια ημέρας σε ιδιαίτερες γεύσεις, τάρτες, σιροπιαστά.
9: Κέικ με γέμιση και επικάλυψη σοκολάτας, κουλουράκια γλυκά και αλμυρά.
8: Και η αποθέωση της γεύσης. Μπανόφι, σοκολατόπιτα και γαλακτομπούρεκο.
9: Le Premier Αναστασίου. Για κάθε στιγμή της ημέρας και για κάθε σημαντικό γεγονός.
8: Παπασιοπούλου 65. Τηλέφωνο 2231-45-497. Και στα social media Le Premier.
9: Le Premier Αναστασίου. Τι γλυκός που είναι ο κόσμος.
10: Γιάννη,
11: έλα!
10: Είσαι για ένα σουφλάκι χειροποίητο. Πίτα με μπιφτέκι λουκάνικο. Κοντοσούβλικο κορέτσι πλινάντερο παϊδάκια.
11: Ναι.
10: Θες και μια ωραία περιποιημένη σαλάτα.
11: Τα πάντα.
10: Ωραία. Πάρε τηλέφωνο το Βασίλη. 36-856. Όλα ψημένα στα κάρβουνα.
12: Το ταβερνάκι του Βασίλη. Κυθύρων 5 στα Γαλανέη Καλαμίας. Για διανομή κατοίκων, τηλέφωνο 2231-036-856.
7: 25 λεπτά χωρίς διαφημίσεις.

0: Radio Rumeli News.
1: Άγγελε, επειδή όχι. Στο αφιερώνω αυτό.

Ο Άγγελος Πυριώχος και η Θοδώρα στην πίστα παρακαλώ. Γιατί θα υπάρξουν αστικές και φιλικές διώξεις. Καλώς τις κούκλες. Γίνανε δύο οι κούκλες. Ορίστε μας, γι' αυτό θα τραγουδάω εγώ μόνη μου.

0: Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε.
1: Άρα, πρώτη μου φορά νιώθω την ανάγκη να σ' ακούσω και τη μοναξιά μου να αποκρούσω. 12 παρά, πόνος ή χαρά.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Αγάπη μου, έρχομαι. Θέλεις να φέρω κάτι?
3: Ναι, θέλω γλυκό.
2: Τι γλυκό?
3: Θέλω προφιτερόλ. Ή μάλλον, όχι, όχι, σοκολατόπιτα. Α, μην ξεχάσεις και καμιά πάστα μπισκότο για τα παιδιά.
2: Και πού θα τα βρω όλα αυτά?
3: Στα ζαχαροπλαστεία Λούκας, φυσικά.
1: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Βασιλικών 22, στη Λαμία.
3: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Δεχόμαστε ειδικές παραγγελίες για γάμους και βαπτίσεις.
1: Τηλέφωνα 22310-38714 και 22310-50922.
3: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Γλυκαίνουν τη ζωή μας.
4: Η ώρα είναι 3. Ράδιο Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία. Για σήμερα Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
1: Στην υγεία σου. Κάβα ποτόν το κελάρι. Οθόνος 16 Λαμία. Γεμίζει τις μέρες και τις νύχτες σου.
2: 25 λεπτά χωρίς διαφημίσεις.